Τα ξυλίνα ανθρωπάκια, τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια. Τα ξυλίνα ανθρωπάκια, τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

άδειας κακέρας τη γωνιά σαν μια σκιά. Ο εφιάλτης σιωπηλά παραμονεύει της ερωμένης η ματιά σαν ξηραφιά και του κενού η αγκαλιά

φτηνά και πρόστιχα φιλιά, άδεια κορμιά. Στα μπάρ ο θάνατος σκληρά με παζαρεύει. Τσιγάρα, μπύρες, καταχνιά, θολή ματιά. Νιώθω αργά, μα σταθερά,

μέσα. Κι εγώ ένα ψάρι έξω από το νερό. Είσαι ονειρεύτηκα. Ή δεν υπάρχω κι εγώ. Είσαι ο ορίζοντας. Δεν έχεις τέλος και αρχή.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η διαμόρφωση των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν όσους κοινωνικούς επιστήμονες επέλεξαν ως αντικείμενο μελέτης το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η σχέση του συνδικαλισμού με την πολιτική σκηνή. Ποιες δηλαδή σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα πολιτικά κόμματα και πώς αυτές επηρεάζουν τα αιτήματα, τις μορφές δράσης και γενικότερα τον προσανατολισμό των συνδικάτων. Οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη για το ζήτημα αυτό δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι συγκλίνουν μεταξύ τους. Στη Γερμανία και την Αγγλία, για παράδειγμα, τα συνδικάτα ανέπτυξαν προνομιακές σχέσεις με ένα μόνο κόμμα. Το σοσιαλδημοκρατικό, ΑΣΠΕΝΤΕ στη Γερμανία και το εργατικό, Labour Party στην Αγγλία. Αλλά ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας το κόμμα έλεγχε τα συνδικάτα, στην Αγγλία συνέβαινε μάλλον το αντίστροφο. Ως τη δεκαετία του 1980 τουλάχιστον. Στην Νότια Ευρώπη, αντιθέτως, στην Ιταλία κυρίως και την Ελλάδα, όλα σχεδόν τα κόμματα επιχείρησαν και απέκτησαν προσβάσιτα συνδικάτα. Αλλά ενώ στην Ιταλία η κατεύθυνση αυτή κατέληξε στη συγκρότηση διαφορετικών συνομοσπονδιών, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η πρακτική των διακριτών παρατάξεων, οι οποίες όμως συνυπάρχουν στην ίδια συνδικαλιστική οργάνωση. Μία από τις μεθόδους που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς για να ερμηνεύσει αυτές τις διαφορές είναι και η ιστορική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι σχέσεις συνδικάτων και κομμάτων σε κάθε χώρα. Πώς μορφοποιήθηκαν οι παρατάξεις στον ελληνικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα ανατρέξουμε στις δεκαετίες του 1920 και 1930, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώτες διακριτές ομάδες συνδικαλιστών με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς μορφοποιήθηκαν οριστικά σε παρατάξεις. Οι κομμουνιστές. Η πρώτη διακριτή ομάδα συνδικαλιστών ήταν οι κομμουνιστές, οι οποίοι επέδειξαν ευθύς εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων. Πράγμα απολύτως εξηγήσιμο, εφόσον η εργατική τάξη ήταν για αυτούς το βασικό υποκείμενο της ιστορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο της Τρίτης Διεθνούς, την οποία ίδρυσε ο Λένιν στα 1919, η εργατική τάξη συγκροτείται οργανωτικά στο πολιτικό επίπεδο με το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο οικονομικό επίπεδο με τα συνδικάτα. Την συλλογική και συνολική ματιά στα πράγματα και άρα την πρωτοκαθεδρία την έχει το κόμμα, το οποίο οφείλει να καθοδηγεί τα συνδικάτα ώστε αυτά να συντονίζουν τη δράση τους με τον ευρύτερο πολιτικό αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού. Οι αντιλήψεις αυτές εμφανίζονται στο ελληνικό εργατικό κίνημα ήδη από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στα 1918, όταν οι κομμουνιστές, που τότε ακόμα δεν είχαν διαφοροποιηθεί από τους σοσιαλιστές, επιδίωξαν και κατάφεραν να εισαγάγουν στο καταστατικό τις δύο διατάξεις. Η πρώτη υποδείκνυε πως η δράση της ΓΕΣΕΕ οφείλει να έχει ως κατευθυντήριο άξονα την αρχή της πάλης των τάξεων. Η δεύτερη επέβαλε την οργανική σύνδεση της ΓΕΣΕΕ με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ. Στην ίδια και πιο καθαρή της μορφή, η αντίληψη των κομμουνιστών για τη σχέση κόμματος συνδικάτων εκφράστηκε μετά το 1924, όταν το ΣΕΚΕ μεταξελίχθηκε σε ΚΚΕ και κυρίως ανάμεσα στα 1928 και 1933, όταν στην Τρίτη Διεθνή επικράτησε η γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού, η οποία σε αδρές γραμμές θεωρούσε όλους τους μη κομμουνιστές αντικειμενικά συμμάχους του ανερχόμενου τότε φασισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η κατάρρευση του καπιταλισμού ήταν επικείμενη και οι κομμουνιστές έπρεπε να εκτείνουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να προσανατολίσουν τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε επαναστατική κατεύθυνση με αποκορύφωμα την κρίσιμη στιγμή, τη γενική πολιτική απεργία. Αν και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 φάνηκε να ενισχύει την ανάλυση της Τρίτης Διεθνούς και παρόλο που οι κοινωνικές συγκρούσεις πράγματι εντάθηκαν, οι προβλέψεις και το τέλος του καπιταλισμού δεν επαληθεύθηκαν. Έτσι το μόνο που επέφερε
η προσπάθεια των Ελλήνων κομμουνιστών να εφαρμόσουν τη γραμμή της Τρίτης Διεθνούς ήταν η διάσπαση της ΓΕΣΕΕ και η συγκρότηση μιας δεύτερης ανεπίσημης οργάνωσης, η οποία είχε ως κορμό την Ομοσπονδία των Καπνεργατών και ονομάστηκε Ενωτική ΓΕΣΕΕ. Οι Σοσιαλιστές. Μια δεύτερη διακριτή ομάδα ήταν οι Σοσιαλιστές. Αρχικά από το 1918 ως το 1924 συνυπήρχαν με τους κομμουνιστές στο πλαίσιο του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Αποδέχονταν άλλωστε και αυτή πως η δράση των συνδικάτων θα πρέπει να αποβλέπει στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Διαφοροποιήθηκαν όμως όταν το ΣΕΚΕ μετεξελίχθηκε σε ΚΚΕ, θεωρώντας ότι ο μετασχηματισμός του καπιταλιστικού συστήματος μπορούσε να επιτευχθεί με διαρκή ειρηνικό αγώνα για φιλεργατικές μεταρρυθμίσεις. Ακολούθησαν δηλαδή στο στρατηγικό αυτό ζήτημα της αναλύσης της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Εφόσον όμως στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιο ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τα συνδικάτα έπρεπε να αναλάβουν μόνα τους την ευθύνη του αγώνα για τη βελτίωση των μισθών, των συνθήκων εργασίας και της εργασιακής ασφάλειας. Ως πρότυπο κλάδου και συνδικαλιστικής δράσης, οι σοσιαλιστές πρότασαν τους σιδηροδρομικούς, στους οποίους άλλωστε είχαν τις πιο ισχυρές προσβάσεις. Πράγματι, οι σιδηροδρομικοί αποτελούσαν για τα δεδομένα της εποχής ένα είδος εργατικής αριστοκρατίας. Είχαν αξιοπρεπείς αποδοχές, καλές συνθήκες εργασίας, πέτυχαν την εφαρμογή των νόμων για το οκτάωρο και την αργία της Κυριακής, πράγμα σπάνιο για τους άλλους κλάδους. Είχαν συντάξεις, είχαν ακόμα και αυτόματη την αριθμική προσαρμογή των μισθών τους. Με επικεφαλής τον Δημήτρη Στρατή, οι σοσιαλιστές συνδικαλιστές κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΓΕΣΕΕ στο διάστημα 1926-1929. Στο διάστημα αυτό βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τους κομμουνιστές, αλλά είχαν εξασφαλίσει την υποστήριξη των Βενιζελικών. Η συμμαχία τους όμως με τους Βενιζελικούς έληξε στα 1929 όταν ψηφίστηκε το περιβόητο ιδιώνυμο, το οποίο, αν και επισήμως στόχευε μόνο τους εχθρούς του αστικού καθεστώτος, δηλαδή τους κομμουνιστές, στην πράξη αξιοποιήθηκε για να καταστήλει κάθε εργατική κινητοποίηση. Λίγο αργότερα, στα 1931, οι σοσιαλιστές αποχώρησαν οριστικά από τη ΓΕΣΕΕ, συγκροτώντας τα λεγόμενα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα. Οι φιλελεύθεροι Βενιζελικοί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Βενιζέλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκρότηση της ΓΕΣΕΕ. Η συγκρότηση εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν στοιχείο του εξυγχρονιστικού του σχεδίου, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η δράση τους δεν θα ξεπερνούσε τα όρια του αστικού καθεστώτος. Ο Βενιζέλος επιχείρησε να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό, θέτοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις υπό την εποπτεία του κράτους, ρυθμίζοντας νομοθετικά την εσωτερική τους λειτουργία και κυρίως κινητοποιώντας τους κρατικούς μηχανισμούς ώστε να ελέγξει το συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό τους. Πράγματι, στο ιδρυτικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, οι βενιζελικοί συνδικαλιστές, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Μαχαίρα, κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6-5 σοσιαλιστών. Αλλά θα την χάσουν ένα μόλις χρόνο αργότερα και δεν θα την ξαναποκτήσουν παρά μόνο μετά το 1929. Στη δεύτερη αυτή περίοδο θα συνεργαστούν με την ομάδα ενός ισχυρού ανεξάρτητου συνδικαλιστή, του Ιωάννη Καλομήρη. Για τον Καλομήρη, οι συνδικαλιστικοί αγώνες έπρεπε να είναι αποκλειστικά οικονομικοί, χωρίς άλλες πολιτικές ή ιδεολογικές προεκτάσεις. Αυτό βεβαίως σήμαινε αποδοχή και προάσπιση του υπάρχοντος αστικού καθεστώτος. Ή, αν διαβαστεί ανάποδα, σήμαινε εναντίωση στην προσπάθεια ανατροπής του. Ακριβώς γι' αυτό, μετά το 1929, στο πνεύμα του ιδιώνυμου, με την ομάδα του Καλομήρη συνεργάστηκαν και οι λιγοστοί τότε αντιβενιζελικοί συνδικαλιστές, όπως και ο Αριστίδης Δημητράτος, μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη, ο οποίος ξεκίνησε από τον κομμουνιστικό χώρο στα 1918 και διατρέχοντας όλο το πολιτικό φάσμα έφτασε να γίνει υφυπουργός εργασίας του Μεταξά 20 χρόνια αργότερα. Συμπερασματικά, στη δεκαετία του 1930 υπήρχαν συνεπώς 3 τριτοβάθμιες οργανώσεις. Η επίσημη ΓΕΣΕΕ ελέγχεται από τους φιλελεύθερους Βενιζελικούς,
με την υποστήριξη και των λιγοστών συντηρητικών αντιβενιζελικών, τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα, δημιούργημα των σοσιαλιστών και η ενωτική ΓΕΣΕΕ, καθοδηγούμενη από τους κομμουνιστές. Μια εικόνα που θα προσυδίαζε στο ιταλικό μοντέλο αν δεν υπήρχαν οι διαρκείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στις τρεις οργανώσεις με στόχο την επανένωση. Διότι όλοι συνέχιζαν να ομνίουν στο όνομα της ενότητας και να ενδιαφέρονται για την νομιμοποίηση της ίδρυσής τους, την οποία μόνο η επίσημη ΓΕΣΕΕ παρήχε. Οι προσπάθειες αυτές φάνηκε να φέρουν αποτέλεσμα γύρω στα 1936, όταν ο φόβος που δημιούργησε η άνοδος των φασιστικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη όθησε τις ανταγωνιστικές οργανώσεις να επιχειρήσουν τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντιφασιστικού μετώπου. Οι διεργασίες αυτές, ωστόσο, ανακόπηκαν με την επιβολή του μεταξικού καθεστώτος, το οποίο θα επιβάλλει στη συνέχεια από την πάνω την ενότητα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος προς τα κάτω, αλλά βεβαίως με τους δικούς του όρους και για τους δικούς του σκοπούς. Η ενδοσυνδικαλιστική πραγματικότητα σήμερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι οπωσδήποτε σημαντικά διαφορετική από αυτές του Μεσοπολέμου. Οι διακριτές όμως παρατάξεις εντός της ίδιας συνομοσπονδίας, η συχνή διαφοροποίηση των επιμέρους παρατάξεων σε συγκεκριμένα ζητήματα, οι εκλεκτικές συγγένειές τους με ορισμένα πολιτικά κόμματα, όλα αυτά αντλούν καταφανώς από την παράδοση της αρχικής μεσοπολεμικής περίοδου την ύπαρξή τους. Πρόκειται για μία από εκείνες τις διαπιστώσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η έγκυρη γνώση του κοινωνικού παρελθόντος συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του κοινωνικού παρόντος και ενδεχομένως σε μία περισσότερη ορθολογική οργάνωση του μέλλοντος. Χάρης Αθανασιάδης.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στη πύλη κι ο χρησμός διπλά βαρωμένος. Ο δρόμος είναι αόρατος και κρυπτογραφημένος. Σε στίχους δράκους φύλακες, σε μύθους

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Τώρα σε διαρκή ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η βενζίνη πλέον άγγιξε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Πολλοί οδηγοί αδυνατούν να βάλουν καύσιμα στα οχήματά τους.
1: Το κοντέρ γράφει και η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και η τάση παραμένει ανωδική.

0: την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Και το μέτρο πέτυχε απόλυτα.

Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.

0: Η Ελλάδα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί.
1: Η κρίση από ό,τι φαίνεται παρατείνεται. Τα νέα από τα μέτωπα δεν είναι ιδιαίτερος ευχάριστα, παρά το γεγονός ότι νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του Ιράν δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ο Τραμπ έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτά που πέτυχε, όταν πριν από 2 μήνες και βάλε ξεκίνησε τον πόλεμο.

Εσείς όμως, και αφού σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα από τον 943 Inter Veteran Sports, εσείς που βρίσκεστε στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας νωρίς σήμερα το πρωί 5 Μαΐου 2026, και βάζετε βενζίνη πληρώνοντας πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, είσαστε οι ίδιοι που ακούγατε στις αρχές αυτής της παγκόσμιας κρίσης τους αρμόδιους υπουργούς να σας διαβεβαιώνουν ότι θα πατάξουν την ακρίβεια και ότι οι συνέπειες αυτές δεν θα είναι οδυνηρές για τις τσεπούλες σας.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.

0: Μισθωτοί και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
1: Σε χάλι μαύρο.
2: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
3: Ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Οι πολίτες, οι καταναλωτές, ο λαός λένε έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει τους δημοσκόπους, οι οποίοι με διάφορες εκτιμήσεις παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία ως ανακάμπτουσα και ως σπάζουσα το φράγμα του 30%.

0: Τώρα πώς είναι δυνατόν λίγες μέρες πριν από την Πρωτομαγιά στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 21,5 και χθες σε μια άλλη δημοσκόπηση βέβαια να τη δείχνουν 10 μονάδες πιο πάνω στην εκτίμηση ψήφου. Όλα αυτά αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι είναι ενδεικτικά μιας αγωνιώδους θα έλεγε κανείς προσπάθειας να εκπαιμφθεί προς τα έξω η εικόνα μιας στιβαρής κυβέρνησης η οποία τέλος πάντων βαδίζει καλπάζει προς τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη προς όφελος δικό σας, την ίδια ώρα όμως που στην κοινωνία γίνονται αυτά που μόλις τώρα ακούσατε είτε στις λαϊκές αγορές είτε στα πρατήρια της βενζίνης είτε και αλλού.
1: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζατε?
0: Πώς είναι δυνατόν στις 29 Απριλίου να είναι 21,5 για την ΟΔΟ και σήμερα από το πρωί να κατακλείζονται οι τηλεοράσεις από δημοσκόπηση άλλης εταιρείας βεβαίως η οποία να δείχνει 31 και βάλε, ενώ την Κυριακή που μας πέρασε στο πρώτο θέμα αυτή τη μεγάλη εφημερίδα άλλη δημοσκόπηση να τη βγάζει στο 32,5. Δηλαδή κάποιος επιτέλους πρέπει να έχει πέσει έξω. Είτε το 21,5 να είναι λάθος, είτε το 32,5. Δεν μπορεί και τα δυο να είναι σωστά. Δηλαδή εδώ μιλάμε όχι για απλά, αλλά για απλούστατα μαθηματικά.

Την ίδια ώρα η πολιτική ζωή του τόπου ζει στο ρυθμό των εξεταστικών και των προανακριτικών επιτροπών.

0: λοιπόν στην Έφη Κουτσοκώστα για να δούμε, Έφη, αν όπως απερίφθη η προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δούμε να γίνεται κάτι αντίστοιχο και για την εξεταστική για τις υποκλοπές με επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή να κλείσει η συζήτηση αυτή και κοινοβουλευτικά και δικαστικά, και πόσο πιθανό είναι να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κανονικά, Εύα, δεν γίνεται, γιατί μετά την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος του 2019, η αντιπολίτευση μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής με 120 ψήφους. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να μπλοκαριστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η σύσταση δηλαδή εξεταστικής επιτροπής, θα πρέπει η κυβέρνηση να υιοθετήσει την άποψη ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και άρα να παραπέμψει σε πλειοψηφία 151 βουλευτών και άρα να μπλοκάρει την όλη διαδικασία. Βέβαια, εδώ...
0: Να μην μπορεί δηλαδή η αντιπολίτευση να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους.
1: Ακριβώς, αλλά προκύπτουν συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί ενώ περιμέναμε να ανοίξει η υπόθεση δικαστικά, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρνήθηκε να ανοίξει την υπόθεση και μάλιστα με το επιχείρημα ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία παρά το γεγονός ότι το μονομελές πλημελιωδικείο είχε ζητήσει να ξανανοίξει η υπόθεση και για τη διερεύνηση νέων αδικημάτων, όπως για παράδειγμα της κατασκοπίας. Να θυμίσουμε όμως ότι ο κύριος Τζαβέλας, ως εποπτεύων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είχε υπογράψει την παρακολούθηση μέσω ΕΕΠ 11 προσώπων του Κώστη Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, όπως και τη συζύγου του, της δημοσιογράφου Τίνας Μεσαροπούλου, αλλά και της συνεργάτιδος της Μαρέβας Γκραμπός και της συζύγου του πρωθυπουργού κυρίας Ξαγοράρη. Και γι' αυτό η αντιπολίτευση λέει ουσιαστικά ότι ο κύριος Τζαβέλας θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από αυτή την υπόθεση ως βαθιά εμπλεκόμενος, κάνοντας μάλιστα λόγο για θεσμικό ατόπιμα. Όμως το ουσιαστικό ζήτημα εδώ, Εύα, είναι αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που δεν θα ξανασυζητηθεί το θέμα δικαστικά, από τη στιγμή που ο κύριος Τζαβέλας έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, εάν τελικά η κυβέρνηση επιλέξει να πάει την υπόθεση
0: σε αυξημένη
1: πλειοψηφία 151 βουλευτών, τότε το θέμα δεν θα συζητηθεί ούτε και κοινοβουλευτικά. Και άρα οι καταγγελίες του Ταλ Ντίλιαν, του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, του ιδρυτή της εταιρείας
0: που είχε
1: το Predator, ναι, οι καταγγελίες δηλαδή ότι πουλούσε το παράνομο λογισμικό σε κρατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενδέχεται να συζητηθούν μόνο στο εφετείο που ο κύριος Ντίλιαν αλλά και άλλοι καταδικασμένοι είχαν προσφύγει για να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, ο οποίος κύριος Ντίλιαν το είχε πει και ο ίδιος στη συνέντευξή του, πως πουλούσε το παράνομο αυτό λογισμικό μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό ήταν και ο στόχος ουσιαστικά του Πασόκ να μπορέσει να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή για να καταθέσει όλα όσα κατήγγειλε το προηγούμενο διάστημα. Προσπάθησε μάλιστα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατυπώσει το αίτημα για την εξεταστική με έναν τρόπο προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο του ζητήματος εθνικής ασφάλειας, χωρίς να αναφέρει για παράδειγμα καν τη λέξη κατασκοπία. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το τι θα κάνει η κυβέρνηση.
0: Για να δούμε λοιπόν.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ της κυρίας Κουτσοκώστα στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open.
0: Είναι μαζί μου ο Παύλου.
2: Είχαμε και μια παρεμβολούλα από άλλο κανάλι. Συμβαίνουν αυτά, ως ήθιστε να λέγεται, σε ζωντανές εκπομπές. Και με αυτά και με τα άλλα, πάμε σε ένα διαλυματάκι στις 7:30 και μετά έχουμε ακόμα περισσότερα και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και για άλλα πολλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Άρτε εσύ!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 7:30.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι να είναι συνεπής σε ό,τι λέει. Η NP Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό, συνεπής σε ό,τι ακριβώς γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Η NP Ασφαλιστική σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην NP Ασφαλιστική, θα έχετε μια έκπτωση 20%, η οποία βέβαια δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην NP Ασφαλιστική,

κρατήσει ζωντανή την διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, επιδιώκει κυρίες και κύριοι το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια να γίνουν κινήσεις που δεν έγιναν από την δικαιοσύνη, καταθέτοντας πριν από λίγες ώρες εκ νέου αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την δικαστική διαδικασία του πλημελιωδικίου, αλλά και στοιχεία που έχουν έρθει στο φως από την δημοσιογραφική έρευνα, ζητώντας απαντήσεις για το αν η ΕΕΠ συνεργάστηκε με τις εταιρείες που φέρνουν το παράνομο λογισμικό στη χώρα. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φέρουν ενώπιον της Επιτροπής τόσο τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλντήλιαν, όσο και τους υπουργούς που παρακολουθήθηκαν και δεν έχουν μέχρι στιγμής προσφύγει στη δικαιοσύνη.

0: Γραφικότερα, τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΑΕΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, Γιάννης Ολύμπιος, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Αργυρό Ξαγοράρη, στενή συνεργάτη Δαμαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Νικόλαος Σιγάλας, στενός συνεργάτης του Κωστή Χατζηδάκη.
1: Για όλους αυτούς που μόλις ακούσατε, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο σεβαστός ο σεβαστός εισαγγελέας του Αριουπάγου. Για όλους αυτούς λοιπόν είχε βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του να παρακολουθηθούν από την ΑΕΠ. Αυτός επέλεξε ή μάλλον συμφώνησε να παρακολουθηθεί η πιο στενή συνεργάτης της κυρίας Γκραμπόφσκι, της σύζυγου του Πρωθυπουργού. Να παρακολουθηθεί ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, υπουργός εργασίας τότε, αλλά και ο πιο στενός συνεργάτης του, ο κύριος Σιγάλας. Να παρακολουθηθεί ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος αναρώνει τώρα και δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό. Και ο ίδιος απέρριψε και δεν έβγαλε από τα αραχνιασμένα συρτάρια τη δικογραφία την οποία είχε θέσει ένας άλλος εισαγγελέας, ο κύριος Ζήσης, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου μετά την απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου. Αλλά πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι λέει ο Χάρης Καστανίδης, που διαγράφει, που αποχώρησε, που παρετήθηκε από το Πασόκ.
2: Για να πάρουν την πραγματική τη διάσταση, διότι θυμίζω

0: δεν έγιναν ένα-δύο πράγματα. Έγιναν διαρκώς ενέργειες από την πλευρά, υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών.
1: Τι άλλο έγινε, πέρα από την έδρα που σας πήρε από τη Θεσσαλονίκη που προφανώς σας ενόχλησε και τη θητεία που έβαλε στο συνέδριο, τι άλλο υπήρξε?
0: Κύριε Οικονόμου, τα εξηγώ αναλυτικά στη δημόσια δήλωσή μου χθες. Όταν υπάρχουν οργανώσεις που με καλούν σε ομιλητή, αυτό έγινε, θα λέω ένα παράδειγμα, τον Απρίλιο του 25, και υπάρχουν επεμβάσεις και απειλούνται οργανώσεις, μην τυχόν και τον καλέσετε ως ομιλητή, σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδριακής διαδικασίας, σε όλη τη διάρκεια μάλλον μετά του χρόνου από τις εκλογές του 23 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδρίαζε ποτέ, μία φορά συνεδρίαζε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, από τότε σταμάτησε να συνεδριάζει, δεν εκλήθηκα ποτέ για να αναλάβω την παρουσίαση, ας πούμε, θέσεων κινήματος.
1: Το συνέδριο αυτό, γιατί δεν πήγατε, σας κατηγόρησε γι' αυτό ο πρόεδρος θες?
0: Γιατί ακριβώς είχαν προηγηθεί όλα αυτά. Υπάρχουν μερικά θέματα.
2: Αλλά λέει ότι δεν πήγατε ούτε να καταθέσετε την άποψή σας.
1: Την άρνηση, τέλος πάντων.
2: Ότι ουσιαστικά επιλέξατε να είστε απόν.
0: Ήταν όλα διευθετημένα τώρα, πίστευα. Λοιπόν, συνήθως λέμε ο τρόσας και ιάσετε. Λοιπόν, αν έχεις κάνει ένα σωρό τέτοιες ενέργειες και δείχνεις τον άλλον ότι δεν επιθυμεί την παρουσία σου, εντάξει, απαντώ και εγώ με την ευθυξία, την αξιοπρέπεια.
3: Χάρης Καστανίδης μιλάει τώρα στην πρωινή εκπομπή της τηλεοράσεως του Sky για τον λόγο της παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ.
1: Φύγατε από τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι είπε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το πω για άλλη μια φορά, γιατί αυτό δείχνει την απρέπεια, την συνέχεια της απρέπειας. Πρώτον, δεν με απομάκρυνε ο Σιμίτης, εσείς είσαστε δημοσιογράφοι που θυμάστε. Αλλά το 1997 παραιτήθηκαν.
1: Παραιτήθηκατε, βέβαια.
0: Από υπουργός μεταφορών, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση τότε της κυβέρνησης από την θέση που είχε συμφωνηθεί, προγραμματική θέση, ότι για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα έργα θα υπάρξει ανεξάρτητη αρχή. Και όταν έκαναν πίσω, υπερασπιζόμενος αρχής διαφάνειας παραιτήθηκε. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.
1: Για το μνημόνιο, λέτε.
0: Ακριβώς, διότι ενώ είχε συμφωνηθεί ότι προπάσεις υπογραφής του μνημονίου από την τρικομματική τότε κυβέρνηση και τους τρεις αρχηγούς, τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο, θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Παρεδιάστη η συμφωνία, η οποία μάλιστα ήταν ανακοινωμένη τότε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, από τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Λοιπόν, και δεν έγινε καμία απολύτως συζήτηση και υπεγράφει το μνημόνιο την ώρα που εδήλωνε ο Τόμψεν σε εσωτερικό του έγγραφο ότι οι συνέπειες του δευτέρου μνημονίου θα προσθέσουν άλλο ένα 7,5% ύφεση και σωρευτική ύφεση 2 χρόνια. 15% οδηγεί τη χώρα στην εικόνα βομβαρδισμένης οικονομίας. Και μάλιστα τότε ήτανε που δεκάδες βουλευτές λέγανε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εσωτερική συζήτηση πριν την απόφαση υπογραφής του δευτέρου μνημονίου. Δεν υπήρξε. Και τότε συνεπείς πολλοί άνθρωποι σε αυτό που ξέραμε ότι θα συμβεί μια εσωτερική δημοκρατική διαδικασία διαφωνήσαμε, διαγραφήκαμε.
2: Εντάξει, κύριε Καστανίδη.
0: Αυτά τα οποία λένε περί διασπάσεων. Ναι. Εάν δεν σας πω το τι έγινε το με τον Ανδρέα. Λοιπόν, ξέρετε, τότε υπήρξε ένα λάθος. Ένα τρέιλερ σε ραδιοφωνικό σταθμό έπαιζε. Δεν θέλω να πω ποιος είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Ένα τρέιλερ έπαιζε.
1: Ναι.
0: Ότι εγώ θέτω θέμα απομάκρυνσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποιοι πήγαν και του είπαν ότι κοίταξε να δεις τι γίνεται, θέτει θέμα. Ο αείμνηστος Ανδρέας αποφάσισε τότε να με διαγράψει. Όταν μετά ακούσανε τη συνέντευξη, κατάλαβαν το λάθος. Το εκτελεστικό γραφείο με απόφαση 11-2 ήταν εναντίον και βρέθηκε χρυσή τομή τότε. Είμαι μέλος κεντρικής επιτροπής αλλά εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Φυσικά ο Ανδρέας Παπανδρέου αμέσως
2: μετά. Πάντως εχθές εσείς. Κύριε Καστανίδη μου,
3: ρε Καστανίδη, θα φτάσει τελικά στο 1821.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που θα διεκδικήσει τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές?
0: Ασφαλώς. Αλλά εγώ δεν αναφέρομαι. Αναφέρομαι στα ποιοτικά, ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Παυλόπουλη, ολόκληρη συζήτηση. Βεβαίως είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ουδείς το έχει αμφισβητήσει Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι όταν μετά τις ευρωεκλογές του 2024 ετέθη από πολύ στενούς του συνεργάτες, δεν θέλω να κατονομάσω, οι οποίοι μέχρι τότε το στήριζαν θέμα αλλαγής αρχηγού, εγώ δεν το έθεσα. Mm-hmm. Λοιπόν, παρότι αποκλεισμένος από το κοινοβούλιο, έτσι. Mm-hmm. Λέω λοιπόν, αναφέρομαι σε ιδεολογικά,
2: σας καταλογίζουν, σας καταλογίζουν ότι δεν υπήρξε έστω μία φορά να εκφραστείτε θετικά για τη θητεία, τις προσπάθειες, την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και την ημέρα της εκλογής του. Σας καταλογίζουν ουσιαστικά μία μόνιμη υπονομευτική θέση.
0: Είναι υπονόμευση όταν λες ότι θα πρέπει, για να δούμε ένα παράδειγμα, κύριε Παυλόπουλε. Θα δώσω αμέσως ένα παράδειγμα. Όταν δίνεις μία συνέντευξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω εάν με ακούτε.
4: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Εν τω μεταξύ η σύνδεση είναι κακή. Κάθε τόσο βγαίνει με φωτογραφία. Μετά βγαίνει ζωντανά.
0: Έστω ότι θα βγείτε με μια ψήφο διαφορά. Mm. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Και απαντά, ας προκύψει το εκλογικό αποτέλεσμα. Mm. Δεν είμαι Νοστράδαμο, δεν είμαι Μάντης. Ας διαμορφωθεί από τον ελληνικό λαό και θα δούμε όσοι προσέλθουν και συμφωνήσουν. Και τότε γίνεται κριτική. Και από άλλα στελέχη και από εμένα. Ναι. Ότι θα πρέπει να αποκλείσει το παράδειγμα του 12-15 που σε οδήγησε το 4,5%. Όταν αυτό το λες, είναι υπονόμευση. Διότι στο τέλος εμφανίζεται μετά από δημόσιες δηλώσεις τελεχών ο κύριος Ανδρουλάκης να προσέρχεται σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι υπονόμευση.
3: Αυτά λέει ο Καστανίδης. Ακούστε τώρα τι είπε χθες σε συνέντευξη την οποία παρεχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα ο ίδιος ο Ανδρουλάκης για τον Καστανίδη που παραιτήθηκε από το Πασόκ με βαριές κατηγορίες εναντίον του.
5: Σήμερα σημαντεύτηκε από την παρέτηση από το Πασόκ ενός ιστορικού στελέχου, έλεγα του κ. Χάρη Καστανίδη. Δεν παραιτήθηκε απλά. Συνοδεύτηκε η παρέτησή του από σκληρά λόγια για σας. Και θέλω την απάντησή σας. Δεν έχετε κάνει κάποιο σχόλιο. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανιστόρητος, υστερόβουλος και προσβλητικός απέναντί μου.
6: Λοιπόν, προσέξτε. Στο συνέδριο του Πασόκ πριν από ένα μήνα πήραμε μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία. Συμμετείχαν πάνω από 5.000 σύνεδροι. Η οποία τι λέει? Για τους βουλευτές 5 θητείες και όχι περισσότερο. Για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες. Για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Γιατί το κάναμε αυτό? Δεν το κάνουμε για τον κύριο Καστανίδη. Αφορά πάρα πολλούς και αφορά και εμένα που είμαι ευρωβουλευτής. Αφορά πάρα πολλά στελέχη. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα Προεδρικά.
5: Δεν είχατε κάτι προσωπικό μαζί του.
6: Δηλαδή. Θα σας απαντήσω. Δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος ο Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με Προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του νομίζω είναι συνεπής.
3: Για βάλε λίγο Καστανίδη πάλι.
2: Ο οποίος απευθύνεται πια και στην εξαμηνή του κέντρου. Το λέω αυτό, το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι εσείς θέλετε να υπηρετήσετε το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Όχι για την προσωπική σας ανέλυξη.
0: Κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ως έμπειρος δημοσιογράφος ότι στην πολιτική μου διαδρομή, υπερασπιζόμενος πολύ συγκεκριμένες αρχές και αξίες, δεν δίστασα πολλές φορές να παραδώσω τα αξιώματα τα οποία κατήχα προηγουμένως αναφέρθηκα στην ιστορία της παρέτησής μου από υπουργός. Ή της διαγραφής μου. Από το 2012 μέχρι το 2019 έμεινα μακράν της πολιτικής. Και η πρόταση της φόφης, της γεννηματά, της αείμνησης, ήταν αυτή που με οδήγησε ξανά στα ψηφοδέλτια.
3: Τον Καστανίδη τον περιποιείται και αναλόγως και δεόντως μάλλον σήμερα ο Παπαχρήστος στη σελίδα του στα νέα γράφει μεταξύ άλλων: ο Χάρης Καστανίδης λοιπόν, γιος του Γεωργίου Καστανίδη, βουλευτή της Ενώσεως Κέντρου προδικτατορικά, εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1981 σε ηλικία 25 ετών, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Μετράει δηλαδή 45 χρόνια στην πολιτική. Παρ' όλα αυτά ήθελε να συνεχίσει, πράγμα που δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Όμως δεν πάει πολύ να επιτίθεται στον Ανδρουλάκη, γιατί στις εκλογές του 23 ο πρόεδρος του Πασόκ επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης.

0: Για πάρε λίγο καστανίδι πάλι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και συνεχίζει ο Παπαχρήστος. Το άλλο θέμα που αποκρύπτει ο Καστανίδης πονηρά από τους αναγνώστες της επιστολής του είναι ότι αποχωρεί από ένα κόμμα από το οποίο έχει αποχωρήσει εδώ και 13 έως 14 χρόνια. Και αναφέρει τις προηγούμενες αποχωρήσεις του Καστανίδη. Γράφει δε ότι το 2015 επανήλθε στο προσκήνιο εντασσόμενος στο διασπαστικό κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου ως υποψήφιος και πάλι στη Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε τότε εξελέγει. Αυτή είναι η πορεία του και όπως προαναφέρω συνεχίζει ο Παπαχρήστος, πονηρά δεν διευκρινίζει ότι δεν έφυγε από κανένα Πασόκ, παρετήθηκε ως συνεργαζόμενος με το κηδισό του Γιώργου. Οπότε τούτο δοθέντον θα συμφωνήσω, καταλήγει σήμερα ο καλός δημοσιογράφος, με το τσιτάτο του Σατοβριάνδου με το οποίο σηματοδοτεί το τέλος της επιστολής του. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Ακριβώς αυτό γράφει σήμερα ο Παπαχρήστος στα νέα για τον Καστανίδη.

ξέρεις. Τι παραπάνω να πούμε. Εδώ που τα λέμε, να είσαι και 45 χρόνια βουλευτής και να θέλεις να διατηρήσεις την έδρα σε βάρος άλλων πολύ νεωτέρων σου, είναι και λιγάκι κάπως. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Είναι αυτό που λέμε, κανείς δεν παραδέχεται ότι ήρθε η ώρα να φύγει για να παραχωρήσει τη θέση του σε νεότερους.

9.43 Internet and Sports. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων στις 8 και επανερχόμεθα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντρεβένα Sports. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Άκης Τσιόλης στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, αλλά και στον Δημήτρη Στρατάκη και τον Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την κόλαση στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλαίνουμε, περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One και να βρεθούμε και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μέρα τους Μίροτιτς, Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Επιπλέον η ιστερία προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα εναπομείναντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σωκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των κιτρινόμαυρων Λίντζεϊ Ροούς μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3 και Everton Manchester City 3-3. Για την 34η στροφή της La Liga, Σεβίλη Real Sociedad 1-0. Και για την 35η αγωνιστική της Σερία, Κρεμονέζε Λάτζιο 1-2, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδαρ Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

32 σελίδων στον απόϊχο της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου, το Πασόκ επαναφέρει το θέμα στη Βουλή, ζητώντας εκ νέου τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και κάνοντας λόγο για σοβαρές ενδείξεις διασύνδεσης της ΕΕΠ με τις εταιρείες που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητεί να ερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ και ποια πρόσωπα ενέκριναν, επέβλεψαν και συμμετείχαν σε αυτή τη χρήση, πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η σύμπραξη, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται σήμερα αυτό το υλικό, ποιοι και με ποιον τρόπο μεθόδευσαν τη συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και τον συντονισμό του Πρωθυπουργικού Περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: πρώτες πληροφορίες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα το πρωί, 5 Μαΐου 2026, ο καιρός έχει αρχίσει και φτιάχνει, θυμίζει και πάλι άνοιξη, την ωραιότερη ίσως εποχή του έτους. Όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε λοιπόν, τα νεότερα και διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι για μία ακόμη φορά το Μέγαρο Μαξίμου θα κρυφτεί. Θα επικαλεστεί δηλαδή ότι για τη σύσταση της συγκεκριμένης εξεταστικής επιτροπής που ζητάει το ΠΑΣΟΚ απαιτούνται όχι 120 βουλευτές, όπως αναφέρει η νεότερη τροποποίηση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, αλλά απαιτούνται 151 βουλευτές, επειδή πρόκειται για μια υπόθεση εθνικής ασφάλειας. Μετά δηλαδή το μπάζωμα στη δικαιοσύνη, θα επακολουθήσει το μπάζωμα στο κοινοβούλιο.
1: Η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Σωτήρη είπε όχι. Έχουμε κλίμα. Ποιο είναι το κλίμα τους για την εξεταστική, για τις υποκλοπές?
2: Με οποιοδήποτε μέσο επικαλεστεί, λένε από την, και από τη Χαλάνδρη Τρικόπουλα και την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ακόμα σαφή θέση πώς θα τοποθετηθεί στο θέμα της εξεταστικής. Αλλά οποιαδήποτε επίκληση κανονισμού ή παρερμηνία του, γιατί εδώ υπάρχει και το ζήτημα της ψηφοφορίας, θα θεωρηθεί και θα εκλειφθεί ως απόπειρα να εμποδιστεί να μην γίνει η εξεταστική που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή με 120 ψήφους να περάσει και να συγκροτηθεί.
0: Σε εσάς τους τακτικούς ακροατές και τις τακτικές ακροάτριές μας, οι οποίοι και μέσα από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε και μέσα από αυτά τα οποία μας λέτε όταν μας συναντάτε διαζώσεις στους δρόμους, σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, σε όλους εσάς λοιπόν που αυτό το θέμα των υποκλοπών αισθάνεστε ότι σας θίγει, με την έννοια ότι είναι μια ομή παραβίαση στη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, στη λειτουργία μιας ευνομούμενης χώρας, στη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, σας συνιστούμε να μπείτε στο διαδίκτυο, πιθανώς να χρειαστεί και μια μικρή συνδρομή της τάξεως των 5-6 ευρώ το μήνα, για να διαβάσετε τις αποκαλύψεις που κάνουν και στο Inside Story η εκλεκτή συνάδελφη κυρία Ελίζα Τριανταφύλου και ο φίλος μου ο Τάσος Οτέλογλου, αλλά να μπείτε και στον επίσης πολύ σημαντικό ιστότοπο δημοσιογραφικό της ερευνητικής λεγόμενης δημοσιογραφίας, στο Reporters United,

για να διαβάσετε τα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων του κυρίου Θοδωρή Χονδρό Γιαννού και του Νικόλα του Λεοντόπουλου. Οι άνθρωποι παρακολούθησαν όλες τις συνεδριάσεις, 39 στον αριθμό, του μονομελούς πλημελιωδικίου των Αθηνών και έχουν καταγράψει σημαντικότατα στοιχεία, τα οποία αν κάποιος κάτσει λιγάκι και τους ρίξει μια ματιά, η εκφορά τους στον ιστότοπο γίνεται με πολύ έτσι έξυπνο, παραστατικό και ευκολοδιάβαστο, όσοι να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τρόπο, διαπιστώνει κυριολεκτικώς τέρατα και σημεία τα οποία πιθανώς να διέφυγαν της δημοσιογραφικής καλύψεως από τα mainstream media.

0: πιο σκανδαλικό πλοκό στην ιστορία της χώρας. Και φυσικά δεν βρήκε ούτε ένα πρόσωπο πολιτικό ως υπεύθυνος ύποπτο για αυτό το σκάνδαλο. Ήμασταν μόνο για 4 ιδιώτες ως κατηγορουμένους. Είχαμε μόνο 4 άτομα ως κατηγορουμένους που ήταν ιδιώτες και μόνο για 3 πλημελήματα. Την παραβίαση του απορρίτου, την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και την επέμβαση σε σύστημα δεδομένων. Οπότε, με φόντο αυτή τη συγκάλυψη, δεν ξέραμε τι θα ακολουθήσει και μάλιστα μπορώ να πω ότι επειδή εμείς ήμασταν εκεί και κρατούσαμε πρακτικά, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του τι δεν περιμέναμε και πόσο μικρό καλάθι κρατούσαμε, σε περίπτωση που αθωώνονταν αυτά τα 4 πρόσωπα, δεν θα υπήρχαν πρακτικά στη δίκη. Οπότε, εμείς ως δημοσιογράφοι, ως Reporters United, κρατούσαμε πρακτικά, μην γνωρίζοντας αν στο τέλος θα υπάρξουν πρακτικά από τη δίκη. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι μπορεί να αθωθούν και αυτά τα 4 πρόσωπα.
1: Παρακολουθείτε, σας αναμεταδίδουμε ένα μικρό κομμάτι από τα 2 podcasts τα οποία στον ιστότοπο Reporters United οι 2 καλοί συνάδελφοι, ο Νικόλας και ο Θοδωρής, συζητούν μεταξύ τους και αποκαλύπτουν αυτό που σας είπαμε, τέρατα και σημεία.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν δημοσιεύτηκαν κιόλας οι επιστολές αυτές και αναγκάστηκε η ΑΔΑΕ να τις δημοσιεύσει στο δικό της site. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και ο Όμιλος Μαρινάκη τον πρώτο καιρό σε αυτή την υπόθεση είναι με τους άλλους. Είναι απέναντι. Κάποια στιγμή απλώς αλλάζει άρδιν η στάση του.
1: Σας βάλαμε ένα τυχαίο κομμάτι. Κάνουν αναφορά οι συνάδελφοι και στον τρόπο με τον οποίο, όπως σας είπαμε, mainstream media αντιμετώπισαν το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σας συνιστούμε σε όλους εσάς οι οποίοι είσαστε οι πιστοί ακροατές και ακροατριές μας. Εσείς οι οποίοι δεν θέλετε να καταπίνετε αμάσιτα όσα σας σερβίρουν, ασχοληθείτε λίγο με το θέμα. Μπείτε σε αυτά τα 2 sites της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αυτά τα οποία θα μάθετε, να ξέρετε ότι είναι σημαντικότατα, γιατί αφορούν στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται οι νυν κρατούντες. Διότι εδώ που τα λέμε, όταν έχεις φτάσει στο σημείο, στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής σου, μιλάμε για το 20 και το 21 και το 19. Όταν φτάνεις λοιπόν στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής σου, όταν όλοι περιμένουν να κάνεις κάτι καλό για τον τόπο, εσύ το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι πως θα στήσεις ένα μηχανισμό παρακολούθησης των πάντων, έτσι ώστε να ισχυροποιηθείς την εξουσία και να γίνεις καθεστώς.

0: αδερφό μου, τρομερό, εκτός αν το δει κανείς ως σύμπτωση, αγόρασε εταιρεία από πρόσωπο που ήταν ο οδηγός του κύριου Μπιτζιού, με διεύθυνση επιχειρηματική που ήταν η διεύθυνση του αδερφού του κύριου Μπιτζιού, και πούλησε μετά επίσης σε πρόσωπα που επίσης συνδέονταν και με τον κύριο Μπιτζιού και με τον κύριο Λαβράνο.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτά που αποκαλύπτονται κυρίως από τη δημοσιογραφική έρευνα εκλεκτών συναδέλφων, αλλά και με όσα κατετέθησαν στο δικαστήριο, σε αυτό το ταπεινό εντός εισαγωγικών βεβαίως δικαστήριο, το μονομελές πλημμυρίο δικείο Αθηνών, με πρόεδρο τον κύριο Ασκιανάκη και εισαγγελέα τον κύριο Παυλίδη. Δηλαδή, στην ουσία, και όλα αυτά τα λέμε σε συνάρτηση και με την απόφαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος μόλις 1,5-2 μήνες πριν αφυπηρετήσει λόγω ορίου ηλικίας, προσέξτε τι έκανε, επέλεξε όλα αυτά που του έστειλε ο Ασκιανάκης από το μονομελές πλημμυρίο δικείο, αντί να σκεφτεί και να πει, ρε παιδί μου, εγώ έτυχε να είμαι ο εισαγγελέας της ΚΙΠ, της ΕΥΠ όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, εγώ ήμουν ο εισαγγελέας της ΕΥΠ, ο οποίος υπέγραψα 11 παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, στενών συνεργατών του Μητσοτάκη, της πιο στενής συνεργάτηδος της γυναίκας του κλπ. Κλπ. Εγώ υπέγραψα για να τους βάλουνε κοριού στα κινητά. Εγώ το έκανα, γιατί έτσι έκρινα ως λειτουργός της Θέμηδος. Stand united, turn the tide. Come together,
3: make it known. Βαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου. Για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ μια στενή συνεργάτηδα της Γκραμπόφσκη. Γνώριζα για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ τον Χατζηδάκη. Γνώριζα για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ τον Μιλωνάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Τα γνώριζα και είπα, χώστε τους κοριούς στα κινητά, να μάθουμε τι λένε. Εσύ λοιπόν, κύριε εισαγγελέα, σου έρχεται τώρα μια απόφαση ενός χαμηλότερου δικαστηρίου, αλλά παρόλα αυτά μια δικαστική απόφαση, που σου λέει ότι έχουμε καινούργια στοιχεία για να καταλάβετε. Να ξέρετε ότι το πρόσωπο στην ΕΥΠ, το οποίο διαχειριζόταν το Predator, είναι γνωστό, είναι η Βαγγελίτσα. Είναι γνωστό το πρόσωπο της αστυνομικού, η οποία σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες διαχειριζόταν το Predator για λογαριασμό της ΕΥΠ εκεί στην Αγία Παρασκευή, η οποία ουδέποτε κατέθεσε στο μονομελές, λέει, πλημμυριοδικείο, κάτι είπε ότι ήταν άρρωστη. Κατέθεσε μία άλλη υπάλληλος της ΕΥΠ, η οποία δήλωσε ότι είναι κουμπάρα της Βαγγελίτσας. Είμαστε, λέει, κουμπάρες. Εσύ της λένε τι έκανες στην ΚΙΠ. Εγώ, λέει, ήμουν στην είσοδο και έλεγχα αυτούς που μπαίναν και βγαίναν. Και το θέμα αυτό του Predator και λοιπά, δεν το συζητούσες με την κουμπάρα σαν κουμπάρες? Λέει, δεν το συζητούσαμε. Well, if Μα λέει, όταν στείλατε το παράνομο link στο Δένδια, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από την Κωνσταντινούπολη σε εκείνη την αλής του μνήμης, συνέντευξη κοινή με τον ομόλογό του τον Τούρκο, που του λέγε εκείνα που του λέγε, και δόξα τρανή για το Δένδια τον τουρκοφάγο. Αλλά να όμως μετά που του τα είπε αυτά με τον Τσαβούσογλου, μετά του χώσανε το Πρέντατορ. Εν πάση περιπτώσει, σας τα λέμε αυτά για να ξέρετε ότι τα στοιχεία είναι πάμπολα και ο Τζαβέλας, ενώ θα μπορούσε να κάνει το πολύ απλό, αφού έτυχε κύριε εισαγγελέα, ανώτατε, σχεδόν συνταξιούχε πια, να ευχηθούμε να έχει υγεία, να χαρίσει και τη σύνταξη και όλα τα σχετικά, ο οποίος είχε μία διαδρομή εξαιρετικά αξιόλογη στο δικαστικό, στο εισαγγελικό μάλλον, για να είμαστε ακριβέστεροι, σώμα, και από ό,τι φαίνεται σοβαρός άνθρωπος. Γιατί θέλησες λίγες εβδομάδες πριν φύγεις όλα αυτά να τα ρίξεις στο γυαλό? Θα μπορούσες να κάνεις το πολύ απλό που έκανε και η Αδηλίνη, να πάρεις αυτή τη δικογραφία, την απόφαση, όπως και να το πούμε, αυτό τον φάκελο, και να πεις, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έτυχε πάντοτε στα πλαίσια των καθηκόντων μου να κάνω και αυτή τη δουλειά στην ΚΙΠ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κρίνω αν καλώς παρακολουθήθηκε, ας πούμε, ο Κουκάκης με τον Πρέντατορ, όταν εγώ είχα υπογράψει την παρακολούθησή του με την ΑΕΠ. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Είναι λίγο τραβηγμένο να δηλώσεις ένα κόλλημα και να αναθέσεις τη δικογραφία σε κάποιον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως έκανε η Αδηλίνη με το Ζήση, και να πεις, απελθέτω απέ μου, η νύπτωτα σχήρας, ή εν πάση περιπτώσει κάνω κάτι αυτονόητο. Μα εγώ έλεγα, παρακολουθήστε τον Κουκάκη, γιατί αυτά που θα βγάλετε από τους κοριούς είναι χρήσιμα.
3: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Αφού το γνώριζες. Και μετά αυτό το πρόσωπο βγαίνει να παρακολουθείτε και με τον Πρέντατορ. Και εσύ καλείσαι να κρίνεις αν πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση της παρακολούθησης με τον Πρέντατορ. Τι να πει κανείς δηλαδή, και η λογική κάπου σταματάει. Αντί λοιπόν να κάνεις αυτό, τι έκανες? Έβαλες την υπόθεση στο αρχείο και την έκρινες εσύ ο ίδιος, αμερολήπτος. Δηλαδή μου είχες ξεκάθαρο μυαλό. Την έκρινες τυφλά, όπως είναι η Θέμης.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-741523. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενηχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης του λογαριασμού στις ηλεκτρικές ενέργειες. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάριν εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη σκιά των σκανδάλων ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των Εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, μας λένε για το ρουσφέτη, και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις, πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί και 61 οι τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βόρειο-δυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
0: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζοβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου.

Ο Τζαβέλας λοιπόν, όπως σας είπαμε και λίγο πριν, έθαψε την υπόθεση, όπως τουλάχιστον συλλήβδην και αθρώος αναφέρεται στον τύπο, τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό, τον Ερτζιανό κλπ. Κλπ. Σου λέει λοιπόν και ο Ανδρουλάκης, αφού η δικαιοσύνη κάνει αυτά που κάνει, τουλάχιστον να απαντήσει ο πολιτικός κόσμος. Όλα τα κόμματα συμφωνούν για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά σου λέει τώρα, αν η κυβέρνηση βγει και πει, με την πλειοψηφία την οποία διαθέτει, ότι παιδιά δεν μπορεί να γίνει για το, εδώ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Μα αφού λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας, ο Τζαβέλας στη διάταξή του, στην απόφασή του δηλαδή να αρχιοθετήσει την υπόθεση, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας, διότι μπορεί μεν με τον Πρέντατορ να επιχειρήθηκε η παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα εκτός από το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο

0: Ανάμεσα στα θύματα του Predator ήταν και ο Λάκης, ο Ραζόπουλος. Ήταν και ο Μένιος ο Φουρθιώτης. Αυτή λέει τι σχέση έχουν με την κατασκοπία. Καμία. Άρα λοιπόν, κι αν ακόμα εστάλει κάποιο κακό βουλολίνγκ σε κάποιους υπουργούς, αυτό παρεπιπτόντως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και τυχαίο γεγονός ότι θα μπορούσαν αυτοί στα κινητά τους να είχαν και κάποια σημαντικά έγγραφα που να δικαιολογούν την κατασκοπία. Το έγκλημα δηλαδή της κατασκοπίας. Άρα ο ίδιος ο Τζαβέλας λέει ότι δεν υπάρχει, αλλιώς θα την είχε ανασύρει από τα αρχεία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου τη σχετική δικογραφία, τον σχετικό φάκελο. Άρα λοιπόν, πώς η κυβέρνηση θα επικαλεστεί τώρα λόγους εθνικής ασφαλείας?
1: Ερώτηση για να κλείσουμε. Ακούστε λέξεις σας που το υπονοούν, αλλά το λένε και πιο ανοιχτά, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες, ότι η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους πρημοδοτεί το μελλοντικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Να πούμε για την Εστασιακή Επιτροπή.
1: Να πούμε, σας ρώτησα ήδη και σας ρώτησα αν αυτή η διαδικασία, αυτή η διαδικασία των 151 ψήφων, είναι κάτι το οποίο το ακούτε ως λογικό από τη στιγμή που συζητάμε για την ΑΕΠ.
2: Προσέξτε.
1: Αλλά θέλω και την απάντηση
2: σας. Άρα τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120. Εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί είπατε για την ΑΕΠ. Το 2022, όταν καλέσαμε στην εξεταστική, τον τότε διορισμένο τον κύριο Μητσοτάκη, διοικητή της ΑΕΠ. Και τι πήγε με 120. Ρωτώ γιατί. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι αυτά που ακουστήκανε. Μόταμο στην ανοιχτή στην ανοιχτή διαδικασία.
1: Αλλά δεν συμφωνείτε ότι είναι εθνικό θέμα και ανοιχτή, πρέπει να πάμε σε 151 ψήφους.
2: Μα ακουστήκαν όλα αυτά στην ανοιχτή διαδικασία του πλημμυλιοδικείου. Ανοιχτή. Ήδη πήγαμε το 22 όταν ήρθε ο διοικητής της ΑΕΠ με 120. Και ξαφνικά τώρα γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής να λένε τώρα θα πάμε 151 ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στην συνέντευξη του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή τη μέγενη. Και τι κάνει? Άλλο έναν θεσμικό ακροβατισμό.
1: Για να κλείσουμε. Πρημοδοτεί η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί το σενάριο πάλι, γιατί συζητήσαμε αρκετά σενάρια σήμερα. Είναι ο Τσίπρας δεύτερος, άρα ο Ανδρουλάκης τρίτος, άρα να μια καλή προοπτική συνεργασίας για να έχουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
2: Νέα Δημοκρατία πολεμάει, και λογικό είναι, όποιον της παίρνει ψήφους. Απλά είναι τα πράγματα.

0: λίγο τον Πανά που πλακώνεται με την Αλεξοπούλου.
1: Και εσείς το τι έχει γίνει. Και αν γινόταν αυτά, αυτά γίνονται σε τριτοκοσμικές χώρες. Και μας λέτε να, να σταματήσουμε μέσα από το πέπλο της θεσμικότητας και όλα αυτά των πραγμάτων. Όχι, δεν θα αφήσουμε τη χώρα να διολυσταίνει. Έχει απόλυτο. Ακολούθησε ο κύριος Ανδρουλάκης όλο το θεσμικό πλαίσιο που έπρεπε να κάνει. Τι τον κάλεσαν. Έλα, κύριε Ανδρουλάκη, από το αυτή να σας πούμε. Δεν ξέρετε πραγματικά τι έγινε.
2: Ποιος οι δικαστές, το λέω.
1: Παρακαλώ τώρα εδώ πέρα. Έχετε και τον τρόπο, βγαίνετε με αυτόν τον τρόπο να βγείτε και από πάνω, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβαίνει. Δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικότητα.
2: Καλά, έχετε εσείς που
1: απόλυτα έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Απόλυτα. Είστε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που διαχειρίζεται την κατάσταση έτσι.
3: Κύριε Ντεμπονέρα, θα στηρίξετε εσείς τον εξεταστική που προτείνει το Πασόκ.

0: για λίγο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
1: Αλλά με ένα ποτηράκι, ναι.
0: Μιλάει για τους μεθυσμένους.
1: Συζητάμε να αυξήσουμε τα όρια. Είναι μια κακή συζήτηση, πραγματικά. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι αυτό που κάθε μέρα όλο και περισσότερο εμπεδώνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλους τους πολίτες, ότι όταν θα βγούμε έξω, αν έχουμε αυτοκίνητο, δεν θα πιούμε. Αν δεν έχουμε αυτοκίνητο, καλό είναι να μην πάρουμε αυτοκίνητο, να πάρουμε ένα ταξί, να πάρουμε το μετρό, να πάρουμε το λεωφορείο και να πάμε. Οπότε νομίζω δίνεται η δυνατότητα κίνησης.
2: Αλλά ναι, εδώ δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης.
1: Άρα λοιπόν, ας μην συζητάμε.
3: Καλά, τώρα αυτό το περιθώριο συζήτησης, όχι ειλικρινά, εγώ βλέπω πολλούς φίλους που πια παίρνουν ταξί.
1: Ναι.
3: Παίρνουν πολλούς φίλους οι οποίοι, ας πούμε, σου λέει θα με πας εσύ που δεν πίνεις, θα πήγαινε με εσύ, ας πούμε, κάπου αλλού. Αλλά πια και τα μαγαζιά τώρα έξω, λέτε, θα βγει ένα ζευγάρι να πάρει ο ένας να οδηγεί, άλλο με... Μα όταν βγει ζευγάρι δεν μπορεί να πιει ο ένας. Έτσι δεν είναι.
2: Εσείς το...
0: Εδώ είναι που χρειάζεται ο τρίτος άνθρωπος.
1: Αυτά όλα έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές μας, με τις συνήθειές μας. Τις οποίες πρέπει να αλλάξουμε. Και τις αλλάζουμε.
2: Ευρωπαίος, θες δεν θες.
1: Και τις αλλάζουμε. Όχι, δεν είναι θέμα ότι γίνεσαι Ευρωπαίος. Γίνεσαι υπεύθυνος. Για να σκεφτείτε πόσα δυστυχήματα γίνονται.
0: Αυτά λέει ο Χρυσοχοΐδης. Ακούστε τώρα τι γινόταν με τον Λαβράνο. Τον 126 χρόνια και 8 μήνες καταδικαστέντα. Που εμπορευόταν, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, μαζί με τον Ντίλιαν, τον Πρέντατορ.
4: Ο Λαβράνο, κουμπάρο του κύριου Παναγιωτόπουλου, κουμπάρο του κύριου Πλεύρη, κουμπάρο του ανιψιού σας. Ο κύριος Λαβράνος, την ώρα που το Πρέντατορ αλώνιζε, τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Υπάρχει μια, παρατηρείτε φέτος, άρχισε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των καταγγελιών και μια μείωση του φαινομένου, διότι φαίνεται ότι υπήρξε μια έξαρση τα προηγούμενα δύο χρόνια με αφορμή το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων και μετά οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, τα γραφεία ενδοκρινιακής βίας, οργανώθηκε η εγκατάσταση του panic button. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν φορέσει στα κινητά τους το panic button.
4: Και κάποια ερωτήματα για τον κουμπάρο σας, τον κύριο Λαβράνο. Κουμπάρο του κύριου Παναγιωτόπουλου, κουμπάρο του κύριου Πλεύρη, κουμπάρο του ανιψιού σας. Ο κύριος Λαβράνος, την ώρα που το Πρέντατορ αλώνιζε, τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
2: Γιατί το λέμε. Γιατί πολλοί μεγάλοι άνθρωποι φοβούνται. Αν ασκείται βία από τα παιδιά τους, φοβούνται να πάνε να καταγίνουν τα παιδιά τους. Υπάρχει τρόπος να έρθουν σε μια επικοινωνία με την αστυνομία?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είτε το 100, είτε πατώντας το panic button και από εκεί θα...
0: Το panic button, να δούμε τώρα ποιος θα το πατήσει. Προσέξτε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα τι επιφυλάσσει στο Μητσοτάκη.

0: ακούστε τώρα τι χουνέρι του κάνουν. Βεβαίως αυτά θέλει και λιγάκι μια δημοσιογραφική έτσι ματιά για να μπορεί κανείς να τα εντοπίσει. Στην πρώτη σελίδα του έχουν θέμα πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, οι πλωτές πλατφόρμες και εκτείνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο και από κάτω έχουν γράφημα και έναν πύραυλο. Λέει κανείς, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι το νέο δόγμα του Δένδια, το οποίο όμως το εξήγηλε πριν από μια ακριβώς εβδομάδα. Κάπου ήταν καλεσμένος σε μια ημερίδα στο Ευγενίδιο και έλεγε τα δικά του.
1: State of Hormuz, I'm sure you have talked extensively. I will not expand per se on the state of Hormuz, but it is not the only choke point, of course.
0: Έχει ο Δένδιας λοιπόν όλα αυτά πριν από μια εβδομάδα εντάξει έτσι. Έχει ο Δένδιας έλεγε ότι αν οι Τούρκοι έρθουν να μας καταλάβουν ένα νησί, εμείς πια θα τους ρίξουμε πυράβλους σε όλη την ενδοχώρα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Χωρίς βεβαίως να πει ότι αν σου πάρουν ένα νησί οι Τούρκοι, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να πάρεις πίσω το νησί και μετά να χτυπήσεις το Αϊβαλί, την Κιουτάχια ή το Αφιόν Καραχισάρ.
1: War in Iran. Would have thought that we would see.
0: Αυτά τα ωραία λοιπόν έλεγε εκεί πέρα πριν από μια εβδομάδα. Το θυμηθήκανε λοιπόν στα νέα και του έχουν στην πρώτη σελίδα το δόγμα του Δένδια για την άμυνα.
1: Do not just...
0: Και στην πίσω σελίδα του έχουν την προσωπογραφία του, το σκίτσο του, έτσι ένα σκίτσο όχι και τόσο κολακευτικό, έναν Μητσοτάκι αμήχανο με τίτλο «Σκιές», το άρθρο του Μητσού. Και καταλήγει το άρθρο αυτό με το σκίτσο του Μητσοτάκη, έτσι ξέρετε, με αυτό το γουρλωμένο βλέμμα, τα βλήματα του Δένδια και το βλέμμα του Μητσοτάκη. Λοιπόν, το γουρλωμένο, και του γράφουν μεταξύ άλλων τα εξής. Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ πρόταση για σύσταση νέας εξεταστικής. Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, ώστε να απαιτούνται 151 και όχι 120 ψήφοι για την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, αλλά αυτό δεν θα έβγαζε νόημα. Πρώτα, επειδή τους ίδιους λόγους θα έπρεπε να έχει επικαλεστεί και το 22, όταν έγινε η πρώτη εξεταστική για τις υποκλαπές. Αυτό το συμπληρώνουμε εμείς το τελευταίο για την πρώτη επιτροπή. Δεύτερον, επειδή στην περίπτωση αυτή οι σκιές θα μετατρέπονταν σε ολόκληρο τείχος που θα εμπόδιζε την κοινωνία να μάθει την αλήθεια. Εδώ και 3 χρόνια, καταλήγει σήμερα ο Μίτσος, έχουμε αποδείξει ότι διδασκόμαστε από τις αστοχίες μας για να γινόμαστε καλύτεροι. Κατέληγε σε εκείνη τη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, βεβαιώνοντας ότι ο ίδιος προσωπικά δεν κρύφτηκε ποτέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Θα το κάνει τώρα και μάλιστα με τόσο θεαματικό τρόπο.
1: Are not entitled to continental self.
0: Έτσι. Στην πρώτη σελίδα Δένδιας, το νέο δόγμα. Πριν από μια εβδομάδα είναι η είδηση, φρέσκια. Στην πίσω σελίδα, το σκίτσο του Κυριάκου.
1: These claims are being presented.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, η συνέχεια θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και εμείς εδώ στο 943 Internet and Sports θα είμαστε εδώ για να την παρακολουθούμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Fighting Sports. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Άκης Τσιόλης στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη και Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την Κόλλα στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλαίνουμε, περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά του Σεμίρο τη Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Επιπλέον οι στήρια προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς 300 που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα αναπομείνατα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, για τον παίκτη ενδιαφέρεται η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σωκράτης Διούδης. Χάνει το υπόλοιπο τη ζώνη ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των Κιτρινόμαυρων, Λίντζεϊ Ρόουζ, μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3, Everton Manchester City 3-3. Για την 34η στροφή της La Liga, Sevilla Real Sociedad 1-0. Και για την 35η αγωνιστική της Serie A, Cremonese Lazio 1-2, Roma Fiorentina 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Fighting Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Όπως ορίζει το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, μέχρι να αναθεωρηθεί, έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξει. Όλη την αξιολόγηση των δεδομένων των στοιχείων την κάνει η Βουλή, εν προκειμένου από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού, της Κηφισίας, της Αττικής Οδού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε να πούμε και γι' αυτό, έχουμε πολλά να πούμε. Καλημέρα κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε.
0: Δεν προκύπτουν στοιχεία.
1: Δεν προκύπτουν στοιχεία, προφανώς.
0: Ναι. Εμείς κάναμε επισκόπηση.
1: Κάναμε επισκόπηση γιατί έτσι προβλέπετε. Κάναμε την επισκόπηση.
0: Δεν θέλουμε
1: μας
0: όμως να προβλέπετε.
1: Ως κυβέρνηση.
0: Δεν θέλουμε να προβλέπετε.
1: Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι.
0: Όλο αυτιά.
1: Πώς για τους βουλευτές υπάρχει η άρση ασυλίας, ενώ για τους υπουργούς δεν προβλέπεται.
0: Το λέει το Σύνταγμα καθαρά. Αμελητή.
1: Ναι.
0: Το Σύνταγμα λέει ότι όταν δείτε υπουργό, σπίτια σας.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέει μόνο το Σύνταγμα. Μα, το λέει και ο συνταγματολόγος που το εξηγεί το Σύνταγμα.
1: Ο γνωστός συνταγματολόγος που κάνει την ερμηνεία του.
0: Αυτός που δεν είναι δένδιας.
1: Ναι, ναι, που ερμηνεύει το Σύνταγμα. Ναι.
0: Ωραία. Ο γνωστός συνταγματολόγος ερμηνεύει αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, της κυβέρνησης, το ερμηνεύει ο συνταγματολόγος. Ακούστε την ερμηνεία για να καταλάβετε.
2: Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό. Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει, αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει, δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα μας πει αν θεωρεί ένοχο το Βορύδη.
3: Μα προφανώς δεν,
2: έχει δικαίωμα.
3: Εγώ δεν είπα.
2: Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο.
3: Να ελεγχθούν.
2: Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει, δείτε, λέει, πολύ ωραία. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν, η Βουλή. Τι λέει η Βουλή. Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της, η Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει.
2: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν είχαν
3: ελεγχθεί.
2: Τελεία.
1: Τελείωσε που λέει και η κυρία Καλογεροπούλη. Τελεία λέει.
0: Κύριε Πουρναρά, νομίζω ότι επαναλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επαναλαμβάνεσαι. Αυτό το παίξαμε χτες.
1: Το παίξαμε χθες, ναι.
0: Τι, γιατί το ξανά παίξαμε.
1: Είναι η ερμηνεία του Συντάγματος, είναι. Πάντα κολλάει αυτό.
0: Απάντα κολλάει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θες, δεν σ' αρέσει το Σύνταγμα. Θες να μην έχουμε.
1: Είμαι υπέρμαχος του Συντάγματος.
0: Θες να αλλάξουμε το Σύνταγμα.
1: Όχι, είμαι υπέρμαχος.
0: Θες να αλλάξουμε το Σύνταγμα.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί η κυβέρνηση θέλει. Γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε το άρθρο που εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι να τα αλλάξουμε θα κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Κάναμε την επισκόπησή μας και βλέπουμε ότι ο Πουρναράς δεν έχει καμία ευθύνη. Άρα λοιπόν ο Πουρναράς δεν μπορεί να πάει σε φυσικό δικαστή, αφού εμείς οι φυσικοί δικαστές του που λέει το Σύνταγμα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Τι ζητάτε λοιπόν κύριε Πουρναρά, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία, το είδαμε εμείς.
1: Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
0: Το είδαμε, κάναμε επισκόπηση.
1: Το κάναμε επισκόπηση.
0: Και το είδαμε.
1: Άρα αφού κάναμε την επισκόπηση, το πρόβλημά σου είναι.
0: Το δικό σου πρόβλημα ποιο είναι.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι υπέρ της επισκόπησης που έκανε η σημερινή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε όχι στην προανακριτική.
0: Όχι και στην εξεταστική.
1: Όχι και στην εξεταστική. Να πω ότι η προανακριτική και ένα ερώτημα το οποίο έχω και θα το θέσω και θα το θέσω αργότερα και στον κύριο Παπά, στο βουλευτή του Πασόκ. Έχουμε δύο προανακριτικές. Η μία έγινε από το Πασόκ, η άλλη ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Το ερώτημά μου είναι γιατί δεν είχαμε μία που να συμφωνούν όλοι. Αυτό θα το ρωτήσω τον κύριο Παπά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ.
0: Να έχουμε πολλές.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
0: Να έχουμε πολλές.
1: Γιατί δεν έχουμε μία, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Τι διαφορές έχουν δηλαδή. Και έχουμε και όχι κατά πάσα πιθανότητα και στην εξεταστική, γιατί το Πασόκ κατέθεσε και εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Όχι. Δεν επισκόπηση δεν έχει δει στοιχεία. Όχι.
1: Ναι, εκεί πάμε σε άλλο πλαίσιο. Θα πάμε στο 151, άρα δεν θα το έχουμε γιατί πρέπει να δώσει το ναι και
0: ο συμπερματολόγος το έχει εξηγήσει.
1: Ναι.
0: Τελεία.
1: Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει για την προηγούμενη εβδομάδα εμείς.
0: Και καλά που
1: ότι
0: βρίσκεται.
1: Υπήρχε το παραθυράκι αυτό.
0: Καλά που βρίσκεται και ο Γιώργος για να μας βάλει στη θέση μας. Καλημέρα, ναι. Γιώργο. Καλημέρα στο καλύτερο δημοσιογραφικό δίδυμο του Ηλίου. Άρα μας λέει πού είμαστε. Πείτε πού είστε, βρε παιδιά.
1: Κοίτα, αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κολακευτικό είναι, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο δημοσιογραφικό δίδυμο στο Ήλιον. Οπότε δεν είναι μέσα το μοναδικό.
0: Ναι, αλλά πες πού είμαστε, ποιοι είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος, όχι ο συνταγματολόγος.
0: Ο κύριος Πουρναράς, ο Πάνος που είναι, ναι, εδώ δίπλα και τον ακούτε.
1: Στο 69-39-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, σχόλια για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι.
0: 200 εκατομμύρια ακόμα θα πάρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ένα και δύο, 200 εκατομμύρια.
1: Έρχεται, παιδιά, να γνωρίζετε εσείς που είστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ακούτε εκεί στην κίνηση, στην Κηφισία, στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Έρχονται 200 εκατομμύρια από την κυβέρνηση, οικονομική ενίσχυση, από την πίεση που νιώθει το κάθε νοικοκυριό, από την οικονομική ενεργειακή κρίση, ενεργειακή κυρίως λόγω του πολέμου. Κατά πάσα πιθανότητα θα επεκταθεί το Fuel Pass. Πήρατε 40, πάρα άλλα 40 για να κάνεις τον, για να έχεις λεφτά. Και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και ένα άλλο pass, το οποίο θα είναι το Power Pass.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα είναι επιδότηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Οι υπόλοιπες χώρες που δεν δίνουν επιδόματα,
1: ναι,
0: και παίρνουν μόνιμες διευκολύνσεις, μπαίνουν μόνιμα μέτρα.
1: Ναι, κάτε με είναι, θα ήταν ένα καλύτερο σενάριο αυτό, ναι, αλλά από τη στιγμή που και η κυβερνητική πλειοψηφία έχει άλλη άποψη.
0: Και πέφτει ο πληθωρισμός τους.
1: Ναι.
0: Και πέφτουν, συγκρατούν λίγο και τις αυξήσεις. Με μόνιμα μέτρα, με έμεσους φόρους. Αυτή η κυβέρνηση πηγαίνοντας προς τις εκλογές, το μόνο που σκέφτεται είναι τις δημοσκοπήσεις. Πέφτει η δημοσκόπηση. Το είπε και ο κύριος Πέτσας εχθές. Σε συνέντευξη του, ο κύριος Πέτσας είπε: ναι, πληγωθήκαμε με ο ΠΚΠ και Λαζαρίδη, αλλά μετά δώσαμε παροχές και άλλαξαν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Άρα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, θα περιμένουν αυτή η κυβέρνηση να βγάζει κάτι από τα πολλά δις που έχει εκεί στη γωνία και να λέει: πάρτε και αυτό, πάρτε και εκείνο, πάρτε και εκείνο για να μας ψηφίσετε.
1: Και μιας και είπες τώρα αυτό για τις δημοσκοπήσεις, να πω ότι το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αλλά και στην εξεταστική για τις υποκλοπές, έχει και πολιτική ερμηνεία και έχει υποθεί από την κυβέρνηση το ότι δεν θέλουμε να μπούμε στο τρυπάκι της αντιπολίτευσης, να γίνουμε ένα συνεχές δικαστήριο μέχρι τις εκλογές. Γιατί λέει αυτό θέλει η κυβέρνηση, εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
0: Αυτό θέλει η αντιπολίτευση.
1: Αυτό θέλει η αντιπολίτευση και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί θα σαρνόμαστε, λέει, να είμαστε ένα μεγάλο δικαστήριο μέχρι τις εκλογές.
0: Άρα θυμίσω, πότε θα το κάνουμε, όταν παραγραφούν.
1: Να θυμίσω ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα τώρα ευνοϊκό κλίμα, την βολεύει κιόλας τα δύο όχι της κυβέρνησης, γιατί έχουμε προς τα τέλη Μαΐου έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα υπάρξει ένα κλίμα εφορίας και δηλώσεων και βιντεάκια και. Και μετά έχουμε καλογεράκι και μετά το Σεπτέμβριο θα έχουμε ΔΕΘ, οπότε θα έχουμε ένα νέο πακέτο, πιθανόν λόγο.
0: Δηλαδή πακετάκια.
1: Οπότε μετά θα είμαστε έτοιμοι και για τις εκλογές που αναπόφευκτα θα γίνουν από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή, ενώ η ακρίβεια προχωράει.
1: Οπότε,
0: εδώ
1: αν
0: τα
1: βάλουμε.
0: Πράγματα...
1: Για να το κλείσω, συγγνώμη. Αν βάλουμε στην άκρη τα δύο όχι, βγάλουμε στην άκρη ο ΠΚΠ και.
0: Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές. Μετά μας ανοίγει το πεδίο για συνέδριο, για καλοκαίρι και για ΔΕΘ. Οπότε μετά πάμε δυνατοί στις εκλογές. Αυτό είναι το project δηλαδή.
0: Τι να πω, εγώ λέω όταν ο νόμος λέει επάνθρωπο, δεν προστατεύει εσένα από τους διεφθαρμένους, προστατεύει τους διεφθαρμένους, το κράτος σου έχει καταστραφεί. Καλή δύναμη σε όλους. Η ιδέα του Γιώργου είναι πολύ καλή.
1: Να την ακούσω.
0: Λοιπόν, κάθε χρόνο εκλογές θα είχαμε γεμίσει με επιδόματα.
1: Ναι, θα είμαστε σε μια συνεχή προεκλογική περίοδο.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ο Τσίπρας λίγο πριν γίνουν οι εκλογές, είχε δώσει το ταξί στους συνταξιούχους για να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Μια τρακοσούρα, τι τους είχε δώσει.
1: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι πήραν τα λεφτά του ταξί και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Κάτι θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα αυτά τα επιδόματα. Δίνω κάτι. Δεν παίρνω μόνιμα μέτρα. Δεν βοηθάω την κοινωνία. Δεν κάνω κάτι. Δίνω επιδόματα. Δηλαδή, να σου πω. Πάρε μια βοήθεια φτωχέ.
1: Για τους πλευρίους.
0: Εσύ είσαι με το χέρι, πάρε μια βοήθεια. Πάρε κάτι κι εσύ. Εμείς είμαστε εδώ και σε μένα μπάρμπα. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας με αυτό τον τρόπο, λέμε, όπως είπαμε και ο κ. Πέτσας το είπε χτες, πληγωθήκαμε από ΠΚΠ και Λαζαρίδη, αλλά είχαμε παροχές και άλλαξε η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε συνέδριο.
1: Και πάμε, έχουμε το συνέδριο του Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα έρθει ο Καραμαλής.
1: Προς τα τέλη Μαΐου.
0: Θα έρθει ο Καραμαλής. Δεν θα έρθει ο Καραμαλής. Θα μιλήσει ο Καραμαλής. Δεν θα μιλήσει ο Καραμαλής.
1: Δεν νομίζω να μιλήσει ο Καραμαλής, γιατί θα
0: είσαι,
1: έχει.
0: Είσαι σίγουρος ότι θα πάει?
1: Όχι. Δεν ξέρω αν θα πάει, αλλά νομίζω ότι αν θα ήταν να είχε μιλήσει θα είχε γίνει γνωστό, φαντάζομαι. Οπότε νομίζω ότι δεν θα μιλήσει ο κ. Καραμαλής.
0: Θα πάει.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει. Μπορεί και να μην πάει καν.
0: Ο συνταγματολόγος είπε ότι δεν χρειάστηκαν πρόσκληση.
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα πάει καθόλου.
0: Πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό είναι και ο κ. Σαμαρά.
1: Ναι, αλλά έχει φύγει από το κόμμα. Ο κ. Καραμαλής δεν έχει φύγει από το κόμμα.
0: Επειδή είπε είναι πρώην πρόεδρο.
1: Ναι, έχει, ο κ. Καραμαλής είναι στο κόμμα όμως. Ο Σαμαράς έχει αποχωρήσει επίσημα.
0: Α, είναι. Οπότε, όπως είπαμε για χτες, μπορεί να πάει κ. Καραμαλής και εκεί στην πόρτα που θα είμαστε μαζεμένοι όλοι και με τα μαρκούτσια μπροστά να πει: ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει μέσα και τελειώνει το θέμα.
1: Να σου πω και την τελευταία δημοσκόπηση. Σε ενδιαφέρει, είναι η Opinion.
0: Τις τελευταίες πέστες μου.
1: Ναι, είναι στο 31,2 η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ 4,3, αναφέρω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί πάμε με τη σειρά που βγήκαν τα κόμματα στις προηγούμενες εκλογές. 14,4 είναι το ΠΑΣΟΚ, 7,8 το ΚΟΚΟΕ, 9,4 Ελληνική Λύση, 8,2 Πλεύση Ελευθερίας.
0: Είδες όμως ποιος κάνει καλός και ποιος είναι καλός για αρχηγός.
1: Είδα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος στην προθυρισμότητα.
0: Ο Ανδρουλάκης στη θέση είναι.
1: Ναι, το είδα, είναι πέμπτος. Τελευταίος, ναι.
0: Πέμπτος.
1: Είναι δεύτερος, είναι ο Κανένας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και με μεγάλη διαφορά είναι τρίτος, δηλαδή από το, νομίζω ο Μητσοτάκης έχει στο 28, ναι. Και μετά δεύτερος, τρίτος δηλαδή είναι ο Τσίπρας με μονοψήφιο.
0: Και ο Ανδρουλάκης πέμπτος.
1: Και ο Ανδρουλάκης είναι, ναι, με 5,5.
0: Πέμπτος.
1: Ναι.
0: Κάτω. Θα ρωτήσω τον κύριο Παπα, αν του προβληματίζει αυτό.
1: Μα προφανώς και το ΠΑΣΟΚ έχει, πέρα από το πρόβλημα που έχει στην επικοινωνία, γιατί έχει επικοινωνιακό πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή δεν μπορεί να εκπέμψει αφήγημα σταθερό. Αλλά απ' την άλλη, γιατί το έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει θέσεις, έχει πρόγραμμα και έχει και κάποια στελέχη η οποία είναι πολύ αξιόλογα και είναι και σοβαροί άνθρωποι. Αυτό που λένε πολλοί ότι χάνει είναι ότι δεν κάνει το γέλο ο πρόεδρος του, ότι δεν είναι πρωθυπουργήσιμος. Όχι ότι δεν είναι σοβαρός άνθρωπος, μια χαρά είναι ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι πρωθυπουργήσιμος. Αυτό είναι που του πιστώνουν.
0: Ο συνταγματολόγος είχε δώσει μια συνέλεξη, είχε πει ότι μετά τις ευρωεκλογές φωνάζανε εκεί στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν τραβάει ο αρχηγός. Κάνανε εκεί φωνές και τα λοιπά, κατέβηκαν λέει και ψήφισαν τον ίδιο αρχηγό. Και μόλις βγάλανε λέει τον ίδιο αρχηγό, για καλά κάνανε ό,τι θέλουν, λέω ότι συνταγματολόγος τύπε, έτσι. Ξαναβγάλανε τον ίδιο. Τώρα τι ζητάνε.
1: Αφού αυτό θέλει η βάση του ΠΑΣΟΚ, τι να κάνουν οι υπόλοιποι.
0: Τώρα τι ζητάνε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, να γνωρίζουμε ότι έχει ισχυρό μηχανισμό μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο έχει βγει και σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έχει πολύ ισχυρό μηχανισμό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ο μηχανισμός είναι καλός, έτσι.
0: Να κάνουμε μία μικρή παρέμβαση και να πω. Σε εσάς που είστε στους δρόμους και τραβάτε όλοι τραβάτε. Τι είχαμε χθες. Έτσι, πληροφοριακά. Πρώτον, φωτιά σε λεωφορείο. Το οποίο το είδα και live. Γιατί ερχόμουν εδώ. Ήταν στη Φιλής. Δεύτερο. Δεύτερη φορά, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δεν ξέρω, στο τρένο. Στον Άγιο Νικόλαο. Πηγαίνοντας προς Κηφισιά, δεν πιάσανε τα φρένα. Το σύστημα φρένων, όπως μου είπαν οι τεχνικοί μου, το εξήγησαν, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα και το λέω απλά. Και το τρένο έφυγε από την Απόβαθρα. Στις 17 του Απριλίου είχε ξαναγίνει το ίδιο και δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα είχε γίνει. Το οδηγός με κάποιο τρόπο κατάφερε και κατέβασε τον κόσμο. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Υπουργείο. Τα λεωφορεία παίρνουν φωτιά. Τα τρένα δεν έχουν φρένα. Τα μετρό έρχονται όποτε θέλουν. Τι γίνεται. Οι δρόμοι με τα αυτοκίνητα είναι αυτό που βλέπετε εσείς και εμείς όταν ερχόμαστε και όταν φεύγουμε. Δεν είναι δικό σας μόνο και εμείς το έχουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στο Υπουργείο. Μήπως να σταματήσουμε με το κινητό μας λίγο να κοιτάξουμε τι γίνεται στον κόσμο. Τι λες, κύριε Πουρνερά.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Να σταματήσουμε
1: συμφωνώ
0: λίγο.
1: Μαζί σου.
0: Ας το κινητό κάτω.
1: Και αυτό.
0: Ας το κινητό και διάβασε το μήνυμα του Πάμφωτο. Γιατί σήμερα τα πάμε καλά.
1: Το συμφωνώ μαζί σου, το είπα για να το.
0: Ναι, για να το σχολιάσω.
1: Για να το σχολιάσω. Γιατί
0: λοιπόν,
1: ήταν η πρώτη συμφωνία της ημέρας μέχρι τώρα.
0: Ας το κινητό σου κάτω και διάβασε το μήνυμα του Πάμφωτο γιατί πάμε καλά. Πάμε καλά, διάβασε. Το πάμε πολύ καλά σήμερα.
1: Το πρώτο διάβασε, το ανώμος το έχει διαβάσει αυτό. Καλημέρες, λέει στο δίδυμο Φωτιά.
0: Υγείας. Το καλύτερο δίδυμο Φωτιά.
1: Υγεία σε όλα τα φύλλα και τις υποκατηγορίες τους. Ο ιδανικός άντρας στην αρχαιότητα ήταν εκείνος που κυριαρχούσε στα πάθη του. Σήμερα είναι αυτός που κυριαρχεί στους άλλους με την πορτοφόλα, τα ρουσφέτια, τα ψέματα και την τεχνολογία. Η κρίση έγινε κάτω από την απίστευτη παραγωγή των αγαθών και την καταστροφή των αξιών ζωής. Γεια σου Πάμφωτο, καλημέρα.
0: Και παίρνω εγώ το δίδυμο Φωτιά. Τελικά δεν φταίω, κύριε Ανάκης, με το λεωφορείο. Εγώ φταίω που ήμουν κοντά στο λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Μίλαγα με σένα στο τηλέφωνο. Ναι. Δεν έχει φωτιά στο λεωφορείο.
1: Ναι. Όπως και για την κίνηση.
0: Πάμε αυτοί, το κατάλαβε.
1: Φταίνουν αυτοί που παίρνουν τα αυτοκίνητα. Παίρνουν τα αμάξια.
0: Ναι, αλλά άμα πάρουν λεωφορείο παίρνει φωτιά. Άμα πάρουν
1: το μετρό.
0: Τρένο δεν σταματάει.
1: Πάρ το μετρό.
0: Το μετρό έρχεται κάθε τέταρτο.
1: Εντάξει, όχι το μετρό.
0: Εντάξει, υπερβάλλω.
1: Εντάξει, υπερβάλλει το τέταρτο.
0: Κάθε πέντε λεπτά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι πιο συχνό, αλλά το μετρό, για να λέμε την αλήθεια, κατ' εμέ είναι σε μια αξιόλογη κατάσταση. Θα μπορούσε να έρθει και λίγο πιο συχνά. Για να μειώνεται λίγο αυτός ο συνωστισμός της ώρας αιχμής. Αλλά είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, έτσι.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας αφήσουμε λίγο το κινητό. Γιατί, ρωτάει. Ας τα αφήσουμε λίγο το κινητό και ας δούμε. Γιατί παίρνουν φωτιά τα λεωφορεία. Γιατί ο κόσμος.
1: Είναι σημαντικό αυτό, προφανώς.
0: Γιατί ο κόσμος μπαίνει στα λεωφορεία και τρομάζει να βγει έξω γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει. Γιατί τα τρένα δεν έχουν φρένα.
1: Και ξέρεις τι, η φωτιά στο λεωφορείο.
0: Και δεν είναι μια φορά που έγινε χθες στον Αγενικό Λαό, είναι κατ' εξακολούθηση.
1: Δεν υπήρξε και τραυματισμός ή κάτι περισσότερο από την φωτιά.
0: Ήμουν
1: και έχει περάσει τα ψηλά.
0: Στα 200 μέτρα.
1: Ναι, και έχει περάσει τα ψηλά. Φαντάσου να γίνει και κάτι παραπάνω με ανθρώπινο παράγοντα, με ανθρώπινη απώλεια.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Το χτύπα ξύλο.

0: Λοιπόν, και έχουμε τώρα και τις συμφωνίες, έτσι, με τα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα.
1: Κοίτα, οι ανεξάρτητες.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί τις ανεξάρτητες αρχές τις είχα στο μυαλό μου. Κάποια στιγμή έλεγα να το σχολιάσω, αλλά το πήγαινα για το δεύτερο ημίωρο, που ήταν το πολιτικό.
0: Να ρωτήσω τώρα, να ρωτήσω να μου το εξηγείς για να το καταλάβω.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Γελάς. Επειδή είπα τη λέξη συμφώνησαν, είναι και σαν όπως συμφωνώ εγώ.
1: Ήταν στην ίδια πρόταση συμφώνησαν και ανεξάρτητες αρχές.
0: Και το, ναι. Και το δεύτερο ήταν επειδή τις λέω ανεξάρτητες.
1: Όχι, γι' αυτό δεν γέλασα, για τη συμφωνία γέλασα.
0: Είναι σαν την ανεξάρτητη διορισμένη δικαιοσύνη, είναι και ανεξάρτητες αρχές.
1: Όχι, εγώ πιστεύω στην ανεξαρτησία των αρχών μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αλλά εξ αρχής πιστεύω. Λοιπόν,
0: και σε ένα θεό πατέρα από τον κράτο να πιστεύεις, ναι, αλλά χωρίς να τον δεις, γιατί δεν είσαι άπιστος στο μας.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, άμα πιστεύεις, όταν λες ότι πιστεύω.
0: Πίστευε και μην ερεύνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν όμως και οι αγνωστικιστές.
0: Στους οποίους δεν ανήκεις.
1: Στους οποίους δεν ανήκω.
0: Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Λοιπόν, με τις ανεξάρτητες αρχές τώρα ήταν ακέφαλες τρεις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρχαμε την συνεδρίαση, τη διάσκεψη των Προέδρων πριν λίγες μέρες, όπου τελικά δεν βγήκε λευκός καπνός, και είχαμε την καταγγελία από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για τις δύο από τις τρεις ανεξάρτητες αρχές, για την ηγεσία τους. Γι' αυτό έχει διαψεύδει βέβαια η Χαριλάου Τουρκούπη, το ΠΑΣΟΚ το έχει διαψεύδει
0: και αυτό. Και να και στην κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση και λέει: ορίστε, να υπάρχει συνεννόηση, να τη συγκυβέρνηση. Αυτό είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή θα πάρετε τώρα 200 εκατομμυριακιά.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξεκίνησε και έλεγε ο Πουρναρά στην αρχή.
1: Τα fuel pass και τα power pass.
0: Γενικά, pass. Αυτό, pass. Και άμα με ψηφίσει, θα ξαναπά. Λοιπόν, θα παίρνετε τα. Οπότε, δεν πρέπει κάπου να τα βρούμε αυτά τα 200 εκατομμύρια.
1: Δεν τα έχουμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξαναβρούμε, να τα ξαναδώσουμε. Εκλογές έρχονται.
1: Ναι, τα έχουμε.
0: Ναι, έχουμε αυτά. Άμα πρέπει να ξαναδώσουμε μετά από λίγο, γιατί μπορεί να έρθει ένα Λαζαρίδη σε μια ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα Τέμπι και να χαλάσουμε και πάμε να το ξαναβιάσουμε.
1: Το όχι πει η κυβέρνηση. Δεν δώσαμε πολλά στην αρχή, γιατί αφήνουμε στην άκρη για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να έχουμε καβάτζα.
0: Μην το συζητήσουμε αυτό πώς εξελίσσεται. Πάμε στα δελτία. Αλλά παρόλα αυτά, για να μπορέσουμε να δώσουμε τα 200 και να δίνουμε και 200 και να δώσουμε και 400, πρέπει από κάπου να μαζεύουν.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Άρα. Πρέπει να μας εξηγήσει η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, η φοροτεχνικός μας. Καλημέρα σας, κυρία Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μακρυδάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Τι είναι αυτά τα φορολογικά πρόστιμα που διαβάζουμε, τι ακριβώς είναι?
2: Καταρχάς, να πω σε αυτό που αναφέρατε λίγο πριν, πίστευε και μία ερεύνα. Εγώ έχω μία καλύτερη πρόταση. Μελετάτε τα σγραφά. Δηλαδή, μην πιστεύεις χωρίς να ερευνάς, να μελετάς τι ακριβώς γίνεται.
1: Σωστό είναι και αυτό.
2: Ήθερα να πιστεύεις, λοιπόν.
0: Μετά είσαι άπιστος στο μας, αφήστε το.
2: Δεν υπάρχει σε εμάς, γιατί μελετάς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα εξοδοτικά πρόστιμα εδώ πέρα και όλα αυτά τα λάθη που έχουν συμβεί. Γιατί και οι ανεξάρτητες αρχές δημοσίων εσόδων αλλάζουν, και άλλοι ανεξάρτητες αρχές, παντού οι ανεξάρτητες αρχές είναι γύρω μας. Λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα. Βέβαια, εδώ με τα νέα στοιχεία που έχουμε, πάμε σε μια ευνοϊκότερη κατάσταση, γιατί πριν ανέπνεες, δεν πήρες την ανάσα σου την ώρα που έπρεπε, ερχόταν πρόστιμο. Τώρα, εδώ έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Μέχρι πρόσφατα το σύστημα ήταν άκαμπτο και παράλογο βασικά. Για το ΦΠΑ, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση ξέχναγε να υποβάλει μια μηδενική δήλωση, ΦΠΑ δεν χρωστούσε τίποτα, το πρόστιμο δεν χρωστούσε τίποτα, εννοείται στο κράτος. Το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ όμως για απλογραφικά βιβλία και ελεύθερους επαγγελματίες ή 500 ευρώ για εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή τιμωρούσαν με 500 ευρώ για το τίποτα. Για μικροποσά, αν ξέχναγε.
0: Κυρία Μακρυδάκη, υποχρεωτικά θα κάνουμε μία πάλι όπως κάνουμε, όπως έχουμε συνηθίσει πια, μικρή διακοπή, γιατί πάμε πάντα στο διάλειμμά μας και ερχόμαστε αμέσως μετά. Εσείς να θυμηθείτε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη μαζί μας. Γαλάνη Συγχάος λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, τιμές. Αλλάζετε το σπίτι και τη διάθεσή σας και θα σταματήσει ο Πουρνάρετα, θα πει τίποτα, γλιτώνετε και τη μουρμούρα σας. Πάμε στο διάλειμμά μας.

0: λαμόχωνο σνακ.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9:30.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, την καλημέρα μας. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
1: Είχες πει πιθανά και είναι μπουρναρά, γιατί λες επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό.
1: Α, δεν είχες πει, εδώ ήσουν.
0: Όχι, δεν είχα πάει. Εσύ βγήκες έξω, δεν ξέρω τι έκανες έξω.
1: Εγώ μίλησα λίγο. Καφέ πίνω και μέσα, αλλά μίλησα λίγο στο τηλέφωνο και.
0: Ναι. Πρόλαβες να κάνεις ρεπορτάζ.
1: Μου είπαν ένα όνομα.
0: Για πες το.
1: Καστανίδης.
0: Ναι. Μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι, Ίδης.
0: Καστανίδης, ναι.
1: Και μου το σύνδεσαν με τον Λαζαρίδης. Ίδης.
0: Ίδης, ναι. Α, νόμιζα με τον Πόντο, θα μου λέγεις.
1: Δεν ξέρω αν είχαν συνδεθεί αυτά με τον Πόντο. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Λαζαρίδης, που δεν τον ξεχνάμε.
0: Δεν ξεχνιέται. Μα δεν ξεχνιέται ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Ήταν ένας εξ αυτών που ψήφισε για τους αιώνιους φοιτητές.
0: Ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Ναι, ήταν ένας εξ αυτών που ψήφισε.
0: Να διαγράφονται οι αιώνιοι φοιτητές,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ένας εξ αυτών που ψήφισε.
0: Δεν έχει, για τους αιώνιους βουλευτές όμως.
1: Για τους αιώνιους βουλευτές, ναι. Ο κύριος Καστανίδης είναι ο πρώτος που την πληρώνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οι αιώνιοι βουλευτές όμως πρόσχε, όχι γενικά στη Βουλή, ειδικά στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικό άρθρο για το Πασόκ αυτό.
1: Ναι, και δεν είναι ειδικό άρθρο μόνο για το Πασόκ. Γενικώ έτσι απλά. Είναι και αν είσαι πρώην αρχηγός όμως. Ναι. Δεν μπαίνεις μέσα.
0: Ήταν αυτό που ψηφίστηκε στο συνέδριο του Πασόκ. Ήταν φωτογραφικό για τον κύριο Καστανίδη. Για να τα λέμε πως είναι, έτσι. Γιατί είπαν ότι όσοι είναι πάνω από 20 να αποκλείονται. Αλλά αποκλείονται οι πρώην
1: αρχηγοί. Άρα εγώ που έχω κάνει αρχηγός και έχω και καλό σύστημα μέσα στο κόμμα.
0: Δηλαδή ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος αποκλείστηκαν από το, ότι να από το να μην μπορούν να.
1: Εγώ
0: να
1: που είμαι αρχηγός και έχω και καλό σύστημα μέσα στο αυτό. Άμα θέλω
0: θέλουμε.
1: Να μείνω 30 χρόνια.
0: Εσένα σε θέλουμε.
1: Θα μείνω, δεν θα φύγω,
0: ναι,
1: ποτέ.
0: Αφορούσε αυτό που ψηφίστηκε στο συνέδριο του Πασόκ, αφορούσε όλο τυχαίω μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Γιατί και τώρα και να σταματήσει και να μην σταματήσει και να αυτό έκανε αρχηγός, οπότε.
0: Και το, ναι, και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Και τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε πάλι στην κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, την φοροτεχνικό μας. Ακούγεται, όχι, σφυρίζει, θα συνδεθούμε ξανά.
1: Έκλεισε η γραμμή.

0: Λοιπόν, έχουμε μείνει με την κυρία Μακρυδάκη στα πρόστιμα τώρα που νομίζω είναι πάλι στη γραμμή μας.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
0: Ωραία. Συνεχίστε εκεί τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε λιγότερα.
1: Θα πληρώσουμε λιγότερα. Μειώνονται οι εκδοχές του προστήματος σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτό που ίσχυε, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι χθες, το παλιό καθεστώς για το ΦΠΑ, μια επιχείρηση ξέχναγε να υποβάλει μια μηδενική δήλωση ΦΠΑ, δεν χρωστούσε τίποτα. Δηλαδή, το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ για προγραφικά βιβλία και ελεύθερους επαγγελματίες ή 500 ευρώ για εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριοι τιμωρούσαν με 500 ευρώ για το τίποτα. Για μικροποσά, αν ξέχναγες να υποβάλεις μία δήλωση παρακρατούμενου φόρου, για παράδειγμα, από ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ακόμα και για 10 ευρώ φόρο, πλήρωνες πάλι 250 ευρώ ή 500 ευρώ αντίστοιχα πρόστιμο. Τώρα, υπήρξε μια τεράστια αντίδραση από την αγορά και από εμάς τους φοροτεχνικούς. Θεωρήθηκε άδικο να επιβάλλονται πρόστιμα εξοδοτικά για τυπικές παραβάσεις χωρίς δόλο και χωρίς απώλεια εσόδου για το κράτος. Και οι αλλαγές αυτές συσύφθηκαν με ένα νέο νομοσχέδιο τον Απρίλιο του 2024 και έχουν αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024. Μάλιστα, πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία και δεν έχουν πληρωθεί θα ακυρωθούν. Σε περίπτωση τώρα που έχουν πληρωθεί θα γίνει συμψηφισμός. Δηλαδή ή θα έρθουν τα χρήματα πίσω στον λογαριασμό. Οι βασικές ανατροπές που πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι ότι η μεγάλη διαφορά έρχεται στο ΦΠΑ για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ εκεί που δεν προκύπτει φόρος για πληρωμή. Παλιά ήταν 250 ευρώ ή 500, είπαμε, τώρα το πρόστιμο ορίζεται οριζόντια στα 100 ευρώ. Καταργείται το πρόστιμο για φόρους έως 100 ευρώ, αυτή είναι η πιο σημαντική ελάφρυνση. Αν υποβάλλεις εκπρόθεσμα μια δήλωση και ο φόρος που αναλογεί είναι μέχρι 100 ευρώ, τότε το πρόστιμο είναι 0. Αφορά παρακρατούμενους φόρους, μισθωτούς και αμοιβές, τέλη χαρτοσύμων, περιβαλλοντικό, τέλος πλαστικής σακούλας, τέλος ανθεκτικότητας. Εξαίρεση υπάρχει προσοχή

0: ηλεκτρονικό καθεστώς, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράδειγμα, για να καταλάβουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, έχουμε έναν ελεύθερο επαγγελματία. Ένας ηλεκτρολόγος δεν είχε δουλειά ένα μήνα, η δήλωση ΦΠΑ του ήταν μηδενική, αλλά την υπέβαλε δύο μέρες αργότερα. Τώρα, τότε 200 ευρώ, 250, τώρα πληρώνει 100. Έχουμε μια μικρή επιχείρηση. Μια επιχείρηση πρέπει να αποδώσει ένα φόρο 40 ευρώ από μια αμοιβή τρίτου που έχει λάβει. Ξεχνάει τη δήλωση και την υποβάλλει εκπρόθεσμα. Πριν θα πλήρωνε 250 ή 500 ευρώ το πρόστιμο για 40 ευρώ, φανταστείτε. Τώρα είναι 0 το πρόστιμο γιατί ο φόρος είναι κάτω από 100 ευρώ. Ερχόμαστε σε μια τρίτη εκδοχή για να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν, την τροποποιητική δήλωση. Κάνεις μια διορθωτική δήλωση για ένα τέλος, παραδείγματος χάρη το τέλος συνδρομητών, και προκύπτει ένα επιπλέον ποσό 20 ευρώ. Είχες πρόστιμο, τώρα δεν έχεις πρόστιμο. Λοιπόν, ΦΠΑ μηδενικός, το πρόστιμο πέφτει από τα 250 με 500 ευρώ στα 100 ευρώ. Οι μικροοφειλές, αν ο φόρος είναι κάτω από 100 ευρώ, το πρόστιμο σβήνει τελείως. Οι ανήλικοι, τέλος τα πρόστιμα για δηλώσεις που αφορούν παιδιά, και στην αναδρομικότητα, αναλαμβάνω, ισχύουν όλα από 19 Τετάρτου του 2024. Όποιος χρεώθηκε άδικα μετά από αυτή την ημερομηνία θα πάρει τα λεφτά του πίσω ή θα συμψηφιστούν. Εννοείται ότι είναι μια καλή διάταξη και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να προσπαθούμε για οτιδήποτε καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε για την κοινωνία.
1: Κυρία Μακρυντάκη, έχουμε και άλλα να σας ρωτήσουμε, αλλά θα σας πάμε με δελτίο μέρα-μέρα για να σας ακούμε και πιο συχνά. Γιατί τρέχει πάντα ο χρόνος. Να ακούτε.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Οπότε θα σας πάμε δελτίο κάθε μέρα και λίγο για να σας ακούμε και συχνά, γιατί πάντα ο χρόνος τρέχει και η επικαιρότητα τρέχει. Οπότε να σταματήσουμε εδώ και να συνεχίσουμε πάλι για τα υπόλοιπα που έχουμε να σας ρωτήσουμε και να πάλι να μαζέψουμε τις ερωτήσεις των ακροατών που τις βλέπω τώρα μπροστά μου εδώ με τον Πάνο.
0: Και επειδή μου είσαστε και οι πρώτοι στα δελτία, να αναφερθώ και εγώ λιγάκι και στους δανειολήπτες που θα έχουν ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Δεν θα φτάνουμε να παίρνουμε ένα καταναλωτικό δάνειο 5.000 και να καταλήγουμε να πληρώνουμε 15.000, αλλά όπως είπατε και εσείς, στο επόμενο δελτίο και στην επόμενη συνάντησή μας.
1: Ωραία, αυτό.
0: Καλή συνέχεια και μένουμε συντονισμένοι μαζί.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μακρυντάκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Επάνω, ναι. Αυτό που είπε η κυρία Μακρυδάκη και θα το αναλύσουμε αύριο μεθαύριο
1: για
0: τα δάνεια. Ναι. Για, όχι όσοι έχετε πάρει δάνειο. Δεν είναι αναδρομικό αυτό το πανηγύρι. Πολύ καλό. Δεν εξετάζω αν είναι ευρωπαϊκή εντολή, αν είναι ευρωπαϊκή ή δεν είναι πολύ καλό. Αλλά για αυτούς που θα πάρετε πάρουν δάνειο. Ναι. Αυτοί που έχετε πάρει, έχετε πάρει 10.000 και έχει φτάσει 80, 80 θα πληρώσετε, γιατί είναι στα φαντς αυτά και δεν αλλάζει κάτι. Άρα μην πανηγυρίζετε δυστυχώς αυτοί που έχετε δάνειο και λέτε «Α, 10 πήραμε, 80 έχει φτάσει, ο νόμος τώρα το αλλάζει». Όχι. Δεν είναι αναδρομικό, δεν θα γίνει αναδρομικό, γιατί μίλησα και έχω αυτή την πληροφορία της οποία σας μεταφέρω, παρότι μπορεί να αλλάζουμε κατηγορία, δεν τα λέω. Δεν θα γίνει αναδρομικό. Είναι τώρα, από εδώ και πέρα, έτσι όπως ο κύριος Μπουρναράς έχει όλες τις τράπεζες μπροστά του ανοιχτές, που έρχονται και δίνουν, σας παίρνουν τηλέφωνο, λέτε πάρτε κανένα δάνειο, λέτε πάρτε καμιά κάρτα, που δίνουν δάνειες σε επιχειρηματίες, ναι, τράπεζες. Από εδώ και πέρα, λοιπόν.
1: Και θα έχουμε ξανά την κυρία Μακρυδάκη, την φοροτεχνικό
0: μας. Όχι μόνο, και
1: και για τις ερωτήσεις σας.
0: Και για τις ερωτήσεις σας, όλα θα. Ναι. Αλλά μην πανηγυρίζετε, Σοφία, που μου έστειλες και το μήνυμα και απαντάω σε όλους. Αυτοί που θα πάρετε μετά την ψήφιση του νόμου.
1: Θα, το θα ξέρεις τι μου θύμισε, το βιντεάκι του Λοβέρδου. Θα. Το είδες, ήταν πολύ ωραίο.
0: Το μόνο που δεν μας εξήγησε ο υπουργός,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: εάν έχει να κάνει με την προηγούμενη θητεία του,
1: ναι,
0: ή αν έχει να κάνει με τη σημερινή θητεία του.
1: Ναι.
0: Ή αν έχει να κάνει και με τις δύο.
1: Το επαφίεται στην, στη φαντασία του κυρίου.
0: Δεν θα έπρεπε να το εξηγήσει. Δηλαδή, έτσι αστείευεται με το παρελθόν του, το δικό του παρελθόν, ή αστείευεται με το δικό του παρόν. Αυτό είναι μια δική μου

0: πληροφορία και ας μας την απαντήσει αν μας ακούει.
1: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Να συνδεθούμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάρη και Πουρναρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε εδώ.
1: Ναι, Γιώργο, θα ξεκινήσεις.
0: Όχι, δική σου είναι εκπομπή τώρα. Εγώ είμαι του κοινωνικού.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική και πιθανό και στην εξεταστική. Θα δούμε για την εξεταστική, αλλά έχουμε σίγουρα το όχι γιατί. Το είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης. Η πρώτη ερώτηση, κύριε Παπά, είναι ότι για να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είχαμε δύο προανακριτικές και όχι μία, δηλαδή γιατί δεν ήσασταν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά?
2: Το ΠΑΣΟΚ, όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, κατέθεσε τη δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή, διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό των βουλευτών και περίμενε και περιμένει από όλα τα υπόλοιπα κόμματα αν θέλουν να ψηφίσουν και την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ με το σκεπτικό το οποίο αναπτύξαμε εμείς. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα κόμματα επέλεξαν να καταθέσουν δική τους προανακριτική. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό βέβαια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα εγκαταλείπει ακόμα και το τελευταίο φύλλο σικής το οποίο υπήρχε, ας πούμε, για να πει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζεται την νομιμότητα, υπερασπίζεται το δίκαιο. Στην πραγματικότητα πλέον αποκαλύπτει αυτό το οποίο είναι μια προγάνωση εντός του Μαξίμου, η οποία προσπαθεί στην πραγματικότητα να καλύψει τις ανομίες της, να καλύψει όλο αυτό το σκάνδαλο το τεράστιο, τα πολλά δηλαδή τεράστια σκάνδαλα τα οποία έχει παράξει τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Παπά, όμως εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί στο επόμενο εγχείρημα εξετάσεων, να το πω έτσι, θα χρειαστούν 120. Πιθανότατα να χρειαστούν 120 βουλευτές. Άρα θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση.
2: Και εκεί, εξ όσων γνωρίζω, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και πολλοί από τους ανεξάρτητους βουλευτές, από όσο γνωρίζω. Άρα συμπληρώνεται άνετα ο αριθμός.
0: Υπάρχει πιθανότητα να συμπληρωθεί και υπάρχει και πιθανότητα να φτάσει. Υπάρχει και δυνατότητα να μην φτάσουν οι 120, να χρειάζονται 151.
2: Αλλά βλέπουμε και ακούμε ότι η κυβέρνηση θα κατευθυνθεί στο να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών. Τελείως παράλογο. Δεν είχε ισχύσει για την προηγούμενη εξεταστική, στην οποία και πάλι εμπλέκονταν η ΕΕΠ, θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας.
0: Ναι. Δεν θα πιθανότατα. Ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως χρειάζεται συνεννόηση για τους 120. Κάτι που δεν υπήρχε τώρα.
2: Αυτό είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν 120 βουλευτές. Το έχουν πει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ότι συμφωνούν με την εξεταστική για τις υποκλοπές. Αυτό το οποίο θα κάνει όμως η Νέα Δημοκρατία είναι, ή τουλάχιστον εμείς την προειδοποιούμε να μην το κάνει, γιατί θα κορυφώσει ακόμα περισσότερο την οργή του κόσμου και πλέον θα αποκαλύψει το οργανωμένο σχέδιο το οποίο έχει αυτή η κυβέρνηση, να μην φανεί η αλήθεια, να μην καταλάβει ο ελληνικός λαός αυτό το οποίο γνωρίζει στην πραγματικότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου και το Πρέντατορ ήταν ένας οργανισμός, ένα σώμα το οποίο λειτουργούσε παρακολουθώντας τους υπουργούς της κυβέρνησης για να ελέγξει τη ροή του χρήματος ή για ό,τι άλλο, τέλος πάντων είχε σκοπό να κάνει με αυτή την παρακολούθηση, αυτή την πληγή στην καρδιά της δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα σας πάω, κύριε Παπά, στις ανεξάρτητες αρχές και θέλω να ρωτήσω αν όντως υπήρξε αυτή η συνεννόηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, γιατί είδαμε και τις ανακοινώσεις από την Κουμουνδούρου που στην ουσία κάνουν λόγο για συμφωνία, για υπόγεια συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
2: Αν υπήρχε, κύριε Βουρναρά, τέτοια συμφωνία, τότε θα είχε παραχθεί και αποτέλεσμα και θα υπήρχαν ήδη επικεφαλής ανεξάρτητες αρχές. Το ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία υπόγεια συμφωνία. Το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτό το οποίο όφιλε να κάνει θεσμικά, ζήτησε να υπάρχουν βιογραφικά, κατατέθηκαν βιογραφικά, επέλεξε μία επικεφαλής αρχή, την κυρία Συγκούνα, την οποία ούτε την ξέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απλά επειδή είχε το κατάλληλο βιογραφικό. Υπήρχαν και άλλοι καλοί υποψήφοι, οι οποίοι απλά γιατί δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος αφιπηρέτησης 4 ετών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει για άλλους δικαστές, δεν προκρίθηκαν. Πήγαμε στην Επιτροπή και είδαμε τι συνέβη. Από τη μία έχουμε την υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία δεν βρίσκει κανέναν καλό υποψήφιο, η οποία ενδεχομένως θέλει να μείνουν ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές για πάντα.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Και από την άλλη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία νομίζει ότι αν φέρει έναν δικό της υποψήφιο και συνομολογήσει με έναν υποψήφιο που προκρίνει Το Πασόκ θα δεχτεί αυτή τη συνδιαλλαγή.
0: Καλά, τώρα έναν δικό σας και έναν δικό μας κυβέρνηση να μην έχει κανέναν, δηλαδή στις ανεξάρτητες αρχές.
2: Εμάς δικός μας δεν είναι κανένας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ξεκάθαρα να κατατεθούν δημόσια τα βιογραφικά στη Βουλή. Εξέτασε το Πασόκ τα βιογραφικά των ανθρώπων, χωρίς, ξαναλέω, ούτε η κυρία Σιγκούνα δεν είναι Πασόκ, δεν την ξέρει, δεν την ξέρουμε προσωπικά στο Πασόκ. Απλά είχε, θεωρούσαμε ότι έχει όλα αυτά τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει μια επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Αυτό δεν αρέσει ούτε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να παίζει παιχνίδια κατά το τραπέζι και ψεύδεται ασύστολα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όσοι μιλούν στη Νέα Δημοκρατία για δίθεν συμφωνία. Αν υπήρχε συμφωνία, θα την είχαμε προχωρήσει τη συμφωνία. Καμία συμφωνία δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
2: Και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία στην πραγματικότητα θέλει ένα μπάχαλο. Ο ελληνικός λαός πρέπει να κρίνει, λοιπόν. Απ' τη μία έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς, συναλλαγής, συνδιαλλαγής, λαζαρίδιδων, όλης αυτής της παράνομης, ας πούμε, διαδικασίας, την οποία προκρίνει για τους διορισμούς γενικότερα. Από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν θέλει τίποτα και θέλει να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια ή θέλει να ξανακλείσει τις τράπεζες ή δεν ξέρω εγώ τι. Και από την άλλη ένα σοβαρό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργούν αυτόνομα. Ας τα κρίνει λοιπόν αυτά ο πολίτης στην κάλπη.
0: Ο πολίτης όμως δημοσκοπικά δεν κρίνει όπως τα βλέπετε εσείς. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ακόμα με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η ερώτησή μου ξεκινάει από την καταλληλότητα πρωθυπουργού, που ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην πέμπτη θέση. Σας προβληματίζει αυτό?
2: Αυτή η μέτρηση πάντοτε και παραδοσιακά στις δημοσκοπήσεις ευνοούσε τους εκάστοτε ενεργούς πρωθυπουργούς, τους πρώην πρωθυπουργούς, γιατί υπάρχει αυτή η παράσταση.
0: Ναι, αλλά δεύτερος ήταν της αντιπολίτευσης. Συνήθως μεταξύ κανένας και αντιπολίτευσης πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Τώρα μιλάμε για πέμπτη θέση. Και ρωτάω αν σας προβληματίζει.
2: Εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι το ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ισχύει. Την κοινή γνώμη και αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά κινούμενοι ανάμεσα στον κόσμο. Απαντώνται από λίγο κόσμο, γίνονται αναγωγές και με μαθηματικά μοντέλα τα οποία εγώ ελέγχω την αξιοπιστία τους και ελέγχεται γενικώς για το αν οι ανεποφάσιστοι, για παράδειγμα, θα κατανεμηθούν υπέρ του πρώτου κόμματος. Δεν προκύπτει αυτό από ό,τι υπάρχει στην κοινωνία. Νομίζω ότι δεν θα έχει καμία σχέση το αποτέλεσμα των εκλογών και το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δημοσκοπήσεις να διαψεύδονται τελείως. Το είδαμε στις προηγούμενες εκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν να είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά και τελικά είχε 20 μονάδες απόσταση. Νομίζω ότι οι εκλογές θα μας εκπλήξουν όλους. Και στην τελική, αν δεν χρειαζόταν να γίνονται εκλογές, θα είχαμε κυβερνήσεις από τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πέφτουν πολύ έξω οι δημοσκοπήσεις σε σχέση με την πραγματικότητα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που θέλω να μου απαντήσει. Πόσο έξω πέφτει ο κ. Καστανίδης, που λέει ότι ήταν μια προσωπική απόφαση του κ. Ανδρουλάκη να με διώξει προσωπικά?
2: Εγώ σέβομαι όλα τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, την πορεία τους στον χώρο, τη συνεισφορά τους. Την υπόθεση του σοσιαλιστικού κινήματος. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν είναι δική μου θέση προφανώς να σχολιάσω την επιλογή της αποχώρησης του πρώην υπουργού. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να πορευθεί όπως αυτός θεωρεί. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να προχωρήσει. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και από τα πρόσωπα και από τις όποιες πικρίες ή φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Είναι μεγαλύτερο ακόμα και από τους προέδρους και τους αρχηγούς του. Το ΠΑΣΟΚ είναι η πτυχή της δημοκρατικής παράταξης στον τόπο και αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται να είναι ο μόνος πόλος που μπορεί πραγματικά να φέρει την πολιτική αλλαγή. Οπότε νομίζω ότι και με ανανέωση, γιατί είναι απαραίτητη η ανανέωση στην πολιτική, πρέπει να προχωρήσει μπροστά και θα το κάνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Παπά, δηλαδή δεν φοβάστε το αν ο Τσίπρας κάνει το κόμμα του τελικά, που απευθύνεται κατά βάση και πάλι στους δικούς σας ψηφοφόρους?
2: Εγώ θεωρώ ότι
0: η Νέα Δημοκρατία χθες με δηλώσεις εκπροσώπων της είπε ότι εμείς θέλουμε τον Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι είναι πολύ κοντά από κυβέρνηση και τον θυμάται ο κόσμος. Συμφωνείτε με αυτό δηλαδή?
2: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε για αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, τον έχει κερδίσει επανειλημμένες φορές. Εξού και βλέπουμε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα να κάνουν μεγάλα αφιερώματα στον κύριο Τσίπρα, πρωτοσέλιδα, δισέλιδα, ακριβώς για να ενεργοποιήσουν, θεωρούν, κάποια αντανακλαστικά αντισύριζα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία και να συγκεντρώσει η κυβέρνηση ποσοστά. Από εκεί και πέρα όμως εγώ πιστεύω και νομίζω ότι είναι κοινή πεποίθηση στην κοινωνία ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να ενώσει την ριζοσπαστική αριστερά θα καταφέρει να ενώσει και τη σοσιαλδημοκρατία ή την οικολογία με ό,τι αυτή μπορεί να εκφράζει στην κοινωνία. Όχι. Με μανιφέστα και με παλιακές τοποθετήσεις. Με μια αλλοπρόσαλη ρητορική ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Αλλά και όλη αυτή η απαξίωση, την οποία δείχνει ακόμα και στους ίδιους τους πρώην συντρόφους του, δεν νομίζω να τον βγάλει μακριά αυτός ο δρόμος. Η κοινωνία του 2026 θέλει απαντήσεις για το στεγαστικό, για την ακρίβεια, για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία. Και δεν βλέπω να υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα.
1: Λέτε δηλαδή, κύριε Παπά, ότι η κυβέρνηση επιθυμεί το κόμμα Τσίπρα να είναι στην δεύτερη θέση, ώστε να είναι το Πασόκ πιο κάτω, να είναι στην τρίτη?
2: Ιδανικά.
1: Με ποιο σκοπό, να πιέσει το. Γιατί προσπαθώ να αντιληφθώ αυτό που είπατε, να πιέσει δηλαδή το Πασόκ για να συγκυβερνήσει, για να είναι πιο κάτω στην τρίτη θέση. Το σκεπτικό ποιο ήταν?
2: Καταρχάς, η κυβέρνηση φοβάται το Πασόκ, γιατί από το Πασόκ χάνει ψηφοφόρους. Προς το Πασόκ εισραίουν οι ψηφοφόροι οι οποίοι είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία στις δύο προηγούμενες εκλογές. Δεν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Οπότε χτυπά το Πασόκ ακριβώς γιατί ξέρει ότι είναι ο πόλος εκείνος ο οποίος μπορεί να τις πάρει ψήφους. Και είναι ο πόλος εκείνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Τον κύριο Τσίπρα τον έχει κερδίσει κατ' επανάληψη και θεωρεί ότι αν τον είχε ιδανικά αντίπαλο, που δεν θα το έχει, γιατί η δική μου πρόβλεψη είναι ότι ο κύριο Τσίπρα θα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά των εκλογών. Αν τον είχε αντίπαλο, θα συσπήρωνε κόσμο από το Πασόκ για να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Κατανοητό.
2: Με το φόβο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί στο Πασόκ ο κύριο Τσίπρα δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητό, ούτε στα στελέχη τα οποία παραδοσιακά ήταν στο Πασόκ, ούτε σε όλου εμά οι οποίοι για του λάθου λόγου πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να ενσαρκώσει το όραμα μια προοδευτική παράταξη.
0: Καλά, και μέσα στο Πασόκ, κύριε Παπά, και να κλείσουμε με αυτό, είναι το ότι κάποια στελέχη που πλήγωσαν στο παρελθόν, στην αδελφό σα το είπε, τώρα το να του παίρνουμε είναι κάπω.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει το Πασόκ και πάντοτε, γιατί ιστορικά λειτουργήσε ως μεγάλη παράταξη, να ενσωματώσει όλους τους ανθρώπους και από την κοινωνία αλλά και από τα στελέχη που αυτή τη στιγμή βλέπουν ως μόνη εναλλακτική.
0: Και αυτούς που πλήγωσαν και γυρολόγους, είναι η ερώτηση.
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική γίνονται αναγνώσεις με βάση την συγκυρία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Ο κόσμος θέλει να έρθει προς το Πασόκ. Άρα πρέπει να δεχτούμε και όλα αυτά τα στελέχη που αυτή τη στιγμή βλέπουν στο Πασόκ την ελπίδα. Νομίζω ότι στην πολιτική πρέπει να προχωράμε μπροστά, να αφήνουμε πίσω μας το παρελθόν και στην τελική όλοι θα κριθούμε από τον κόσμο στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Και καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Πέτρος Παπάς.
0: Όλους λοιπόν. Και αυτούς που πλήγωσαν.
1: Και τους γυρολόγους.
0: Και τους γυρολόγους. Όλους. Τους θέλουμε όλους. Ελάτε.
1: Το είπε η κυρία Γιαννακοπούλα αυτό.
0: Μια απορία έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν έρθουν όλοι αυτοί, μπας και βγει κανένας έξω και πάει απέναντι. Είναι αναμένος, ντυμένος, έτοιμος για να κάνει μετακόμιση. Προς την άλλη μεριά. Άλλη μεταγραφή λέω.
1: Ναι.
0: Αν έρθουν όλοι αυτοί εδώ.
1: Ποιοι είναι οι όλοι αυτοί, ποιους αναφέρουν?
0: Οι γυρολόγοι, αυτοί που μας πλήγωσαν παλιά.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι πολλοί. Δεν είναι όλοι αυτοί, είναι λίγα ονόματα ακόμα.
0: Ναι, αν έρθουν ακόμα.
1: Δύο-τρεις είναι.
0: Μήπως είναι ένας λόγος εγώ να πάω στους άλλους γιατί δεν θέλω αυτούς?
1: Ναι, εντάξει. Είναι...
0: μία ερώτηση κάνω.
1: Είναι ένα
0: ρώτηξα, να μην ρωτήσω.
1: Ένα εύλογο σκεπτικό. Εύλογο σκεπτικό.
0: Εύλογο σκεπτικό. Εγώ λέω ρώτηξα και ο Παρναράς απαντάει είναι ένα εύλογο σκεπτικό. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω με τον Μπουρναρά ποτέ. Κώστα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, αλλά είμαστε για πολύ λίγο γιατί φεύγουμε. Έχω φτιάξει από τώρα απορίες για τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη που θα έχουμε αύριο.
1: Ναι, τον πρώην υπουργό.
0: Ναι, νομικές απορίες.
1: Νομικές απορίες.
0: Ναι, δηλαδή έχω μαζέψει και από κόσμο και εσείς, παιδιά, αύριο. Ό,τι
1: τι, νομικό... για πες μου μία απορία.
0: Θα μάθω αύριο αν με ένα νόμο διώχνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Με ένα νόμο είναι. Ναι. Και γιατί δεν τον κάνουμε. 151 είμαστε. Τελεία. Και δεν τον κάνουμε.
1: Γιατί.
0: 151 είμαστε. Τελεία. Ποιος αποφασίζει?
1: Γιατί αντιτίθεται στο κοινό αίσθημα.
0: Και άλλα αντιτίθεται στο κοινό αίσθημα. Αλλά 151 είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά προσπαθούμε να κρατάμε και κάποιες ισορροπίες με την κοινωνία.
0: Πότε?
1: Όποτε.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχω κι άλλες τέτοιες. Αν έχετε κι εσείς, 69-39-943-943, θα τις θέσουμε όλες. Όλες για να μάθουμε κι εμείς μερικά πράγματα που δικηγόροι δεν ήμασταν, δεν είμαστε. Α, δεν ξέρεις. Θα πάρω τον τηλέφωνο τον κύριο Λαζαρίδη να μου δώσει το τηλέφωνο της σχολής να γίνω.
1: Δώσε το πτυχίο σου.
0: Να μου δώσει το τηλέφωνο της σχολής να πάω να γίνω. Να μου πάρω τηλέφωνο.
1: Έχει κλείσει τώρα νομίζω. Δεν είναι στη λειτουργία.
0: Ε, κάτι θα ξέρει καμιά άλλη. Δεν μπορεί.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σου δώσω τηλέφωνο για. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο για άλλου νόμου.
0: Κάπως σφέτια είναι αυτά τώρα, πώς μιλάς έτσι. Επειδή είσαι ένας φωτολόγος, θα σε διώξω.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν είμαι ρεσφετολόγος.
0: Γιατί αφού τώρα μόλις είπες θα σου δώσω το τηλέφωνο.
1: Δεν είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Το τηλέφωνο έχει υποθεί, το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης ο Άδωνης, ότι αυτή είναι και η ουσία του πολιτικού, του βουλευτή, να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με τους πολίτες. Δεν είναι ρεσφέτια αυτό.
0: Α.
1: Έχει δοθεί εξήγηση.
0: Καλά, και ο κύριος Βαδίδης το είπε. Ναι. Και το είπε με πολύ ωραίο τρόπο, να μην τον δεχτώ. Να τον δεχτώ. Αν μου ζητήσει κάτι επί του προσωπικού, γιατί δεν θα θέλει λέει, να λύσει το Μεσανατολικό, δεν θα μου πει για το Ιράν, για τον πόλεμο, θα μου πει κάτι προσωπικό. Να πάρω ένα
1: λοιπόν,
0: τηλέφωνο να μάθω.
1: Λοιπόν, έχεις πολλές απορίες. Τώρα συγκέντρωσέ τες. Πάμε να φύγουμε.
0: Ποιος θα έρθει.
1: Έρχεται Ευάγγελος Μίχος. Εμείς, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος. Τραμπ Νετανιάχου. Το είπα γι' αυτό.
0: Νετανιάχου. Τραμπ. Γεια.
3: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις. Ελλάδα Σπορτς έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Σάκης Τσιόλης στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, αλλά και στον Δημήτρη Στρατάκη και τον Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την κόλαση στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλέναμε, περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game 1, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς, Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκοϊσβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Επιπλέον, η ιστερία προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-offs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσε που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση, στενά που μείνουν τα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτου Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σοκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των κεντρινών μαυρών Λίντζεϊ Ρόουζ μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3, Everton Manchester City 3-3. Για την 34η στροφή της La Liga, Sevilla Real Sociedad 1-0. Για την 35η αγωνιστική της Serie A, Cremonese Lazio 1-2 και Roma Fiorentina 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδερ Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
9: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και νόν.
1: Binary, Ειρήνη Μην, καλημέρα σε όλους. Ευάγγελος Μίχος, Παναγιώτης Πουρναράς και ο φίλος μας
2: ο
1: Κατσάτσος, αυτός είναι για το boost αυτής εδώ της εκπομπής. Καλά πάμε να κάνουμε, έχουμε φιλοδοξία να κάνουμε και σήμερα Τρίτη, 5 του Μάη, τις ραδιοφωνικές μοιχείες, οι άλλες είναι στο Sport Doc, θυμίζω. Είναι η 125η ημέρα του έτους, το 2026 γράφει στο κοντέρ του 125. Γιορτάζει, εξού και το Ειρήνη Μην, γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα. Είχες καμιά Ειρήνη?
2: Ναι, όχι πολύ κοντινή.
1: Α, ούτε αίσθημα, ούτε κοντινή φίλη. Γνωστή. Ο Κατσάτσος είχε συμμαθήτρια Ειρήνη.
2: Σίγουρα.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή ημέρα, όπως θα πρέπει να είναι αυτές του Μάη. Λοιπόν, είναι μια παγκόσμια ημέρα πνευματικής, όχι, λάθος, πνευμονικής υπέρτασης. Νόμιζα ήταν πνευματική υπέρταση. Μάλιστα. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, πολύ σημαντική. Κάποιοι την μάθανε, καταλάβανε την αξία της στις, τα χρόνια του COVID. Το λέω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα. Απόψε νομίζω θα βάλει σκούπα και ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, στο Μονακό των 7 μόλις παιχτών. Δηλαδή αν, ρε φίλε, τραυματιστεί κάποιος ή αποβληθεί κάποιος, θα παίξει και... Δηλαδή θα μπορεί να παίξει με τέσσερις. Okay. Μέχρι δύο δεν παίζουνε. Ή τρεις.
2: Ή τρεις νομίζω.
1: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα. Α, μάλλον σχετικά εύκολα, έτσι δεν είναι κύριε Πουρναρά, που είστε και ο δαιμόνιος τίπστερ αυτής εδώ της εκπομπής. Θα καθαρίσει τη σειρά 3-0 και θα μείνει αραχτός για να δει μετά αν θα κάνει σκούπα ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και ποια είναι η άλλη, Φενέρ. Όλοι 3-0 δεν έχουν, κάνω λάθος. 2-0 δεν έχουν όλες αυτές οι ομάδες. Οκ.

Θα λυπά, χθες είχαμε 11 εμείς, αγαπημένη συνήθεια, στο Open στην Αγγλία. Είχαμε μια έκπληξη. Η City του Γκουαρδιόλα λες και ήθελε να κάνει δώρο πρωτομαγιάτικο στην Arsenal.

3-3 στο θρίλερ, στο θρίλερ του Λίβερπουλ, έτσι, στο Χιλ Ντίκινσον. Η Manchester City κατέρευσε κυριολεκτικά στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδιζε 0-1 στο πρώτο, βρέθηκε να χάνει στο δεύτερο ημίχρονο με 3-1 από την Everton. Λοιπόν, κυριολεκτικά εκεί ήταν αποσβολωμένος ο Pep Guardiola από την εμφάνιση, από την εικόνα των πολιτών, και όλα έδειχναν ότι θα έχανε, αλλά εκεί πήρε, έπιασε δουλειά ο Haaland, μείωσε στο 83 σε 3-2 και κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αυτό που λέμε buzzer beater στο μπάσκετ, ο Ντοκού έσωσε την παρτίδα γράφοντας το τελικό 3-3 στις βαθιές καθυστερήσεις στο 97. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε τι ένας τι κανένας βαθμός. Εγκέλα στο Λίβερπουλ αφήνει την City σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στο κυνήγι της Arsenal, καθώς η Arsenal βρίσκεται στο συν 5 τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Premier League. Βεβαίως η City έχει παιχνίδι λιγότερο, αλλά αν κάνει το 3-3 πλέον η Arsenal, η City ό,τι και να κάνει και σπαθιά να καταπιεί, δεν θα τη φτάσει. Καταλαβαίνετε γιατί είχε την αξία του το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα για την Manchester City. Να σκεφτείτε ότι η Manchester City που δέχτηκε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από την Everton, τα δέχτηκε μέσα σε 14 λεπτά. Ενώ ένας πιτσιρικάς που είχε μπει αλλαγή στο 64, ο Μπάρι για την Everton, κατάφερε να βρει δίχτυα δύο φορές. Η πιο εντυπωσιακή εικόνα ήταν από τους οπαδούς της City που ήταν στις εξέδρες του Χιλ Ντίκινσον στο Λίβερπουλ, που μετά το 3-1 στο 83 άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο, και μετά με το που έβαλε τον γκολ ο Χάλαντ, συγγνώμη, στο 81 έγινε το 3-1, όταν έβαλε τον γκολ ο Χάλαντ 3 λεπτά μετά άρχισαν να επιστρέφουν πάλι στο γήπεδο.

Κατά τα άλλα, στην Premier League η Chelsea το χαβά της έκανε χθες την έκτη διαδοχική της ήττα στο πρωτάθλημα. Τη συμβαίνει πρώτη φορά μετά το 1993. Μπορεί να προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας, αλλά στο πρωτάθλημα κινδυνεύει να χάσει κάθε ευρωπαϊκό εισιτήριο, εκτός και αν τα καταφέρει στο κύπελο. Λοιπόν, αντιθέτως, η Nottingham Forest του κλόουν προπονητή, για μένα είναι κλόουν προπονητής ο συγκεκριμένος, ο Βίτορ Περέιρα, μετά την Aston Villa που την κέρδισε στον πρώτο ημιτελικό του Europa League, κατάφερε να κάνει το διπλό με τριάρα στο Stamford Bridge. Έτσι. Η Forest που είχε 8 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε μετά στον Βίλα και εν ώψη της ρεβάνς των μητελικών του Europa League, κυριολεκτικά έκανε ό,τι ήθελε στο Λονδίνο και νομίζω ότι σιγούρεψε κατά μεγάλο βαθμό την παραμονή της, η παραμονή, η τρίτη θέση μάλλον του υποβασμού θα παιχθεί μεταξύ της Tottenham που καβάλισε τη West Ham και της West Ham που αυτή τη στιγμή με τη σημερινή βαθμολογία της Premier League ήταν αυτή που θα ακολουθούσε την Burnley και την Wolves στην Championship.

Λοιπόν, είχα κάποια θεματάκια εγώ εδώ πέρα. Κατάφερα να τα τακτοποιήσω. Οπότε πάμε non-stop από εδώ και πέρα. Ακούσατε και λίγο μουσική. Δεν είναι άσχημο να ακούσετε και τη μουσική. Έχουμε και Champions League σήμερα. Μην το ξεχνάς, κύριε Πουρναρά. Arsenal Atletico Madrid. Η revanche του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Τι βλέπεις εκεί πέρα? Arsenal Atletico Madrid. Arsenal μεγάλε. Εγώ θέλω Atletico Madrid στην ομάδα του Σιμεώνε. Ρεάλ μπορεί να σκουπίσει την Χάπουελ. Παίζουν Χάπουελ στις 7, Χάπουελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να μειώσει, δηλαδή να σκουπίσει, να κάνει το 3-0 η Ρεάλ. Ο Ιτούδης θα χάσει 3-0, ρε φίλε. Τι είναι ο Ιτούδης? Ο Ιτούδης δεν είναι στην Χάπουελ. Ο Ιτούδης, ναι.

Λοιπόν, έχει βγει ρεπορτάζ για τις ενδεχόμενες θέσεις, τις κληρώσεις για τη League Phase του Champions League, ανάλογα με το ποιος θα είναι πρωταθλητής και ποιος δεύτερος στο τέλος των φετινών play-off της Super League 1. Ο ΙΑΕΚ, εντάξει, είναι το ακλόνητο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα, να είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας. Αν η ΑΕΚ πάρει τον τίτλο, θα είναι ισχυρή και δεν θα έχει κάποιο μεγαθύριο στα play-off. Ο ΠΑΟΚ, με τη σειρά του που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος γιατί έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, θα είναι και αυτός δεδομένα ισχυρός. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει τον τίτλο με τον καλύτερο συντελεστή γνωστό, αυτό θα είναι απευθείας δεδομένα στη League Phase. Η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι δεδομένα ισχυρός στο το δεύτερο με προκριματικό του Champions League. Αν πάρει αυτός τελικά τη δεύτερη θέση, θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό και σε κάθε κλήρωση θα είναι στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι δεδομένα στη League Phase, αλλά και ως δεύτερος θα έχει και αυτός, θα είναι στους ισχυρούς, και αυτός από το δεύτερο προβληματικό γύρο θα ξεκινήσει. Η ΑΕΚ έχει τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες ομάδες που θα μετήχαν στο Champions Path για τα 5 εισιτήρια στη League Phase, και με δεδομένο ότι η Σακτάρ Ντόνεσκ με τον υψηλότερο συντελεστή θα έπαιρνε το σχετικό spot, θα βρισκόταν στους 5 ισχυρούς μαζί τον play-off, μαζί η ΑΕΚ, μαζί με Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν, Λεχ Πόσναν, ομάδες που θα απέφευγε στην κλήρωση της 23 Αυγούστου, και υποψήφιες ομάδες αντίπαλοι της ΑΕΚ, Viking, Hearts και η Αυστριακή Λάσκα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Άρτε εσύ!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σε συνέντευξή του στον Αλφα, είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το Ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του στο Μέγα, γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πρώτο εξατοζόμενο μάθημα, αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Τουλάχιστον 21 συνεκροί, 61 τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32-33 λεπτά μετά τις 10 στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τρίτης. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports. Καλημέρα στο φίλο μου και καλό συνάδελφο τον Γιάννη τον Τίλιρο. Στο φίλο μου τον Κύπριο, δεν είναι Κύπριο, στην Κύπρο πλέον ζει, τον Γκρέκ που λέει καλημέρα. Σήμερα μου κάνεις παρέα στην Κοσμοπολίτικη Λεμεσό. Ο καιρός έχει χαλάσει λίγο και το θερμόμετρο φλερτάρει με τους 21 βαθμούς. Την εκπομπή στο Open έχω σταματήσει εδώ και καιρό να τη βλέπω και δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Δεν μπορώ όμως να φανταστώ. Συγγνώμη, μπορώ όμως να φανταστώ, λέει ο Γκρέκ. Εξάλλου οι συμμετέχοντες, φυσικά εξαιρώ εσένα, είναι γνωστοί για τα αντιολυμπιακά αισθήματά τους. Σήμερα το μότο είναι να είστε το ρίσκο που δεν πήραν και το αποθυμένο που δεν έζησαν. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή, ο πιο φανατικός είναι. Δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο YouTube. Ευχαριστώ, Κώστα. Και ας πλακωνόμαστε καμιά φορά. Ο Κυριάκος, ο άλλος αεκτζής, λέει καλημέρα. Χθες στην εκπομπή του Open μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν διαφορές μεταξύ τους. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός, την επόμενη ίσως έχει ο ΠΑΟΚ. Οι λεκοφιλίες ποτέ δεν μακροημέρευσαν. Αν υπομονούμε για την Κυριακή, να δούμε στο Καραϊσκάκης αν χάσει ένας από τους δύο, τι θα ακούσουμε για χειρουργία, χασάπηδες κτλ. Για όσους δεν είδατε, για όσους δεν ακούσατε χθες, ο Κώστας Νικολακόπουλος εξ αρχής είπε ότι είδε ένα τρομερό χειρουργείο που κράτησε 2 ώρες από τον Ιταλό διαιτητή, από τους Ιταλούς διαιτητές στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εννοούσε ότι περάσανε χειρουργείο οι Ιταλοί διαιτητές στον Ολυμπιακό. Ο ο φίλος μου, ο Παναθηναϊκός, λέει: Ευάγγελε, σε είδαμε live χθες. Αν πήγαινε το θέμα στον Παναθηναϊκό, περιμέναμε, επειδή έχουμε κουραστεί με την κουβέντα γύρω από τον Μπενίτεθ και για τις απαιτήσεις του, να ρωτήσει τον Νικολακόπουλο: υπάρχει κάποιος παίκτης από το ρόστερ του Παναθηναϊκού που θα τον έπαιρνε στον Ολυμπιακό για βασικό? Άιντε, γιατί η προπονητοφαγή έχει καταντήσει αηδία και δεν βλέπουμε το χαμηλό ποιοτικά ρόστερ του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια.

Αντώνης μου λέει: καλημέρα κύριε Μίχο. Απόρρισα με την σιγουριά σας χθες ότι το πρωτάθλημα εξαρτάται κυριολεκτικά από τα πόδια της ΑΕΚ.

δυσκολεύει τον Μπενίτεθ να έχει την ομάδα του σε ρόλο παθητικό, με χαμηλά, να παίζει χαμηλά την άμυνα, να ποντάρει στον τρομερό Τετέ μπροστά που τα βάζει με όλη την άμυνα, την αντίπαλη άμυνα. Γενικότερα στον Μπενίτεθ του πάει αυτός ο δεύτερος ρόλος στο παιχνίδι. Για μένα οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το ντέρμπι της Κυριακής στα Φιλαδέλφια, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, θα είναι αν ο Πινέδα, κυρίως αυτός, και ο Μαρίν κάνουν πολύ καλύτερη εμφάνιση, γιατί ο Πινέδα δεν ήταν καλά στη Λεωφόρο και ο Μαρίν ήταν μέτριος. Αν αυτοί οι δύο πιάσουν τα στάνταρ απόδοση, τα γνωστά, και κάποιος από τους επιθετικούς της ΑΕΚ θυμηθεί να σκοράρει, είτε ο Γιώβιτς είτε ο Βάργκα, τότε η ΑΕΚ θα κερδίσει. Γενικά, παρότι λένε ότι η ΑΕΚ έκανε καλή εμφάνιση και τα λοιπά, ναι, η ΑΕΚ ήταν καλή, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί μέχρι το 60, είχε κλασικές ευκαιρίες για γκολ, αλλά για μένα αρκετοί παίκτες της ΑΕΚ ήταν σε μέτρια βραδιά ή και κακή βραδιά. Παρόλα αυτά, γι' αυτό δεν βρίσκει διακριθέντα. Εγώ δεν βρήκα διακριθέντα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Αντιθέτως, στον Παναθηναϊκό βρήκα τον Λαφών, έκανε το τέλειο παιχνίδι, τον Τετέι, τον Ίγκανσον, τον Τζέριν. Λοιπόν, στην ΑΕΚ δεν έβρισκα. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν είχε ουσιαστικά διακριθέντα με την πλήρη έννοια του όρου της λέξης, η ΑΕΚ δεν έχασε. Και μπορούσε και την νίκη. Αυτό λέει πάρα πάρα πολλά. Και επίσης, φίλε μου Αντώνη, είπα αυτά που είπα, γιατί δεν είναι μόνο η εικόνα της ΑΕΚ, είναι και η εικόνα των δύο ανταγωνιστών της, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, που δείχνουν ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση. Έτσι. Okay, φυσικά και ελπίζει. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει παπάδες να γίνονται. Τρία παιχνίδια απομένουν. Αλλά υπάρχει η εικόνα του γηπέδου. Έτσι. Για παράδειγμα, άκουγα αποθεωτικά σχόλια για τον ΠΑΟΚ που επέστρεψε, για τον Ζίφκοβιτς, για τον Κωνσταντέλια. Έτσι. Για μένα ο MVP στην Τούμπα ήταν ο Παυλένκα. Για μένα ο Ολυμπιακός στην Τούμπα έκανε την καλύτερη του εμφάνιση τον τελευταίο μήνα. Αλλά πληρώνει το γεγονός ότι του λείπουν τα γκολ, και στην Τούμπα ήταν και ανοιχτός, τα έτρωγε πίσω. Αλλά δεν ήταν για να χάνει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, και έκανε μια εμφάνιση που ήταν βελτιωμένη. Παρ' όλα αυτά έφαγε τριάρα. Γιατί δεν μπόρεσε τις ευκαιρίες να τα κάνει γκολ? Γιατί ο LKB χρειάζεται 5-6 ευκαιρίες. Εκεί που το έβαζε στις 2 ευκαιρίες, στις 3 έβαζε ένα γκολ, θέλει τώρα τις διπλές για να βάζει. Τα χάνει και πάνω από τη γραμμή. Σκόραρε, αλλά σαν δύο τέρμα σκόραρε την Κυριακή. Αυτό.

Φίλε Αντώνη, έχεις πάρει χαμπάρι ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με 4 βαθμούς, μπορεί να το πάρει με 3 ισοπαλίες, έτσι. Μπορεί να το πάρει ακόμα και με 1 βαθμό το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Βεβαίως. Η ΑΕΚ με 4 βαθμούς το παίρνει το πρωτάθλημα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των άλλων. Με 4 βαθμούς στις υπόλοιπες 3 αγωνιστικές. Το παίρνει με 3 βαθμούς αν κάνει 3 ισοπαλίες η ΑΕΚ. Το παίρνει με 3 βαθμούς αν φέρει ισοπαλία την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ λήξει επίσης ισόπαλο. Το παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ με 2 βαθμούς αν οι 2 ισοπαλίες είναι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ανεξάρτητα από τα άλλα αποτελέσματα. Το παίρνει η ΑΕΚ με 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα αν η μία ισοπαλία είναι με τον Ολυμπιακό και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έχει λήξει με νίκη του Ολυμπιακού. Ακόμα και με 1 βαθμό μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αρκεί η ισοπαλία να είναι στην Τούμπα και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να λήξει με νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι, λέμε το maximum και το minimum. Με βάση την εικόνα, θεωρώ εγώ ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα μαζεύοντας 4-5 βαθμούς στις τελευταίες 3 αγωνιστικές.

Από εκεί και πέρα, σήμερα μπορώ να ασχοληθώ πιο εκτενώς με αυτά που είπε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου. Χθες άκουσα από τον Τάσο Νικολογιάννη στο 11 αυτή 11 εμείς να λέει ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει επικοινωνία του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ. Εγώ στην ερμηνεία που έδωσα για την συνέντευξη τύπου, αυτά που είπε ο Μπενίτεθ μετά τη λήξη του αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή, ήταν ουσιαστικά σαν να ρίχνει το γάντι στον Αλαφούζο, σαν να έστειλε μηνύματα στον Αλαφούζο. Έκανε ότι δεν γνωρίζει, δεν του έχουν πει τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πουλούσε τρέλα σε αυτό. Έτσι, για την επόμενη μέρα, δεν μπορεί να μην δεν ξέρει αυτό που ξέρουν όλοι, ότι τον έχουν τελειωμένο, και αν δεν ήταν το θέμα της αποζημίωσης και δεν ήταν το όνομα Μπενίτεθ, θα τον είχαν σκουπίσει. Λοιπόν, και μίλησε σαν να είναι και αυτός κανονικά και την επόμενη σεζόν στον Παναθηναϊκό, στη θέση του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά, στη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά, τι έκανε ο Μπενίτεθ, κυριολεκτικά έριξε το γάντι στον Αλαφούζο. Τώρα θα το σηκώσει. Δεν ξέρω. Είπε πολλά. Όλοι μένουν σε αυτό που επαναλαμβάνει και είναι τελείως δεν ταιριάζει για Παναθηναϊκό, ότι είναι επιτυχία που η ομάδα μπήκε στα play-off και τερμάτισε τέταρτη, που κατάφερε να ξεπεράσει το Λεβαδιακό. Πρέπει να είναι περήφανοι, αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν το έχω ακούσει, ο Νικολογιάννης το είπε. Δήλωση του Μπενίτεθ την Κυριακή το βράδυ, πρέπει να είναι περήφανοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για αυτή την προσπάθεια και για το ότι καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Να είναι περήφανοι για την τέταρτη θέση, όταν ο Παναθηναϊκός είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και εκεί. Ο Μπενίτεθ, σας έχω ξαναπεί, δεν βλέπει τον Παναθηναϊκό. Θεωρεί το δικό του ειδικό βάρος ανώτερο από το ειδικό βάρος του Παναθηναϊκού. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η συστεροφημία του. Τον ενδιαφέρει από τη στιγμή που θα φύγει να πάρει την αποζημίωσή του, και θα την πάρει όλη, να ξέρετε, και να δημιουργήσει με τις δημόσιες σχέσεις, με την επικοινωνία που έχει, με τη δυνατότητα να μιλάει στη Μάρκα, στην Καζέτα Ντελο Σπορτ, στην Bild και τα λοιπά, ότι το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό ήταν πετυχημένο. Όχι ότι έχει πει ψέματα, αλλά έχει πει και τη δική του αλήθεια, όχι όλη την αλήθεια. Για παράδειγμα, κανένας δεν του είπε να πάρει το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, αλλά δεν του είπανε κιόλας να το ρίξει στους πειραματισμούς. Κανένας δεν του ζήτησε να παίζει μπαλάρα, αλλά περιμένανε από τον Μπενίτεθ κάτι διαφορετικό. Και όχι τόσο παθητικό, τόσο δεύτερο ρόλο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι εδώ και δύο μήνες πάρα πολλά φίδια έχουν διαρρεύσει σε βάρος του Μπενίτεθ, και είναι λογικό κάποια στιγμή ο Μπενίτεθ να αρχίσει και να μιλάει και να λέει τα πράγματα με την, έτσι όπως τα βλέπει, τη δική του αλήθεια, στο πω έτσι. Τι είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Μπενίτεθ την Κυριακή, ότι έγιναν 9 μεταγραφές το Γενάρη, αλλά κανένας από τις 9 μεταγραφές δεν είναι δικός του παίχτης. Ούτε ο Σισοκό, ούτε ο Ερνάντεθ. Γιατί το είπε αυτό, εκτός των άλλων. Γιατί λέγαμε, με βάση τις διαρροές που γινόντουσαν από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Μπενίτεθ ζήτησε την παραμονή, την ανανέωση και του Ερνάντεθ και του Σισοκό. Έτσι. Και πλασαριζόταν προς τα έξω ότι τη ζήτησε, γιατί ήταν οι δύο δικοί του παίκτες αυτούς που έφερε και ήθελε να τους κρατήσει. Ο Μπενίτεθ λοιπόν βγήκε και έμεσα απάντησε και σε αυτό. Είπε ότι οι 9 μεταγραφές έγιναν τον Γενάρη, κανένας δεν είναι από αυτές δεν ήταν δικός του παίκτες, να τον πρότεινε δηλαδή αυτός. Το ρωτούσαν, το πρότειναν και αυτός έδινε έγκριση ή προφανώς θα έχει απορρίψει κιόλας, όχι μόνο εγκρίσεις. Δεν τους πρότεινε αυτός. Σαν να έλεγε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν ήταν δικός μου, απλά εγώ έβαζα το ναι ή το όχι, έλεγα το ναι ή το όχι. Άλλος είχε το πρόσταγμα. Αυτοί που ήρθανε δεν ήταν δικές μου επιλογές, δεν ήταν στον πλάνο μου. Έτσι. Του χρέωναν τόσο καιρό το Σισοκό. Ξεκαθάρισε χθες ότι δεν τον έφερε το Σισοκό αυτός. Δεν είπε ποιος τον πρότεινε. Είπε ότι τον ήξερε το Σισοκό και το πακέτο του ταιριάζει, τα χαρακτηριστικά του ταιριάζει. Ποιος τον έφερε το Σισοκό, ο Μπαλντίνι ή ο Κοτσόλης? Ποιος τον πρότεινε το Σισοκό, ο Κοτσόλης ή ο Μπαλντίνι? Δεν το είπε αυτό ο Μπενίτεθ. Του τον πρότειναν όμως, τον ήξερε, και αφού δεν μπορούσαν να πάρουν άλλον και χρειαζόταν παίχτη για τη θέση εκεί πέρα, έτσι τον δέχτηκε και τον ενέκρινε. Αυτό είπε ο Μπενίτεθ. Επίσης ο Μπενίτεθ είπε ότι το καλοκαίρι
χρειάζονται, γιατί γύρισε την ερώτηση στους ρεπόρτερ, γύρισε την ερώτηση στους ρεπόρτερ, να τον ρωτήσανε αν όντως θέλει 8, 10, 12 παίχτες, και τους είπε ότι αν ρωτούσε από τον καθένα από εσάς το ίδιο θα λέγατε, πόσους παίχτες θα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά εννοούσε και ένα διαφορετικό μεταγραφικό προγραμματισμό. Κακά τα ψέματα, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόρισε και non-binary. Όταν φέρνεις τον Μπενίτεθ, το Ράφα τον Μπενίτεθ στην Ελλάδα, σε μια μεγάλη ομάδα, δεν μπορεί το μεταγραφικό προγραμματισμό να του τον κάνει ο Κοτσόλης ή ο Γιάννης Παπαδημητρίου ή ο Φίσας. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού λένε ότι είπε πολλά ψέματα. Όχι όλοι. Έχω ακούσει ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να κατηγορούν τον Μπενίτεθ και για ψεύτη σε σχέση με αυτά που είπε την Κυριακή το βράδυ. Ο επίσημος Παναθηναϊκός όμως, από ό,τι ξέρω, δεν προέδειξε καμιά διάψευση. Θα μου πείτε, εν μέσω play-off θα κάνει κάτι τέτοιο. Γενικότερα, ο επίσημος Παναθηναϊκός προτιμάει να τελειώσει όπως τελειώσει τα play-off. Να μην εκθέσει τον Μπενίτεθ, να μην βγάλει στα μανταλάκια τον Μπενίτεθ, γιατί ξέρει ότι μετά θα υπάρχουν και απαντήσεις και από την πλευρά του Μπενίτεθ, και ο Μπενίτεθ είναι πολύ ισχυρός επικοινωνιακά σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, πιο ισχυρός από τον Παναθηναϊκό. Και επίσης, όταν θέλεις να φέρεις κάποιον ξένο προπονητή και ο Μπενίτεθ σου παρουσιάσει μια εικόνα για το κλαμπ, για τον ιδιοκτήτη, για το εσωτερικό του, δημιουργείς άσχημο, πολύ άσχημο προφίλ. Αυτό θέλει να το αποφύγει ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα. Γι' αυτό το πάει λάου-λάου με τον Μπενίτεθ, και είναι και, και το θέμα της αποζημίωσης. Γιατί όσο Λάρκεν ο Αλαφούζος, 4, 5, 6 εκατομμύρια, 7 είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό.

Άκουγα χθες ότι ο Λαφών έγινε μπουφών, αλλά μπορεί να ξαναγίνει Λαθών. Χθες το 11-11 εμείς. Το 300 το θυμάστε, τι χοντράδες έχει κάνει στην τελευταία σεζόν του Αλμέιδα, στην πρώτη σεζόν στην ΑΕΚ. Μεταμορφώθηκε ο 300 σε σχέση με το 300 της πρώτη σεζόν. Γιατί μεταμορφώθηκε? Γιατί δημιουργήθηκε ένα ισχυρό γκρουπ, μια ομάδα σοβαρή. Ένας Νίκολιτς που έδωσε τις γραμμές, τις αρχές, και μεταμορφώθηκε όλη η ΑΕΚ. Έτσι, και ο τερματοφύλακας είναι πολύ σημαντικό να νιώθει τη σιγουριά των αμυντικών του, της αμυνάς του, των συμπαιχτών του, έτσι, και όχι να τρέμει το φιλοκάρδι του. Εγώ βλέπω ότι από τη στιγμή που ο Λαφών είναι ένας καλός τερματοφύλακας και από τη στιγμή που τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη ο Ιβοριανός του Νταμποδίδη. Αν τον δούμε το Λαθών και στην Φιλαδέλφια, θα είναι μπουφών ή Λαθών. Αλλά βλέπω ότι βρήκε ρυθμό. Από τη στιγμή που βρήκε ρυθμό, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν αναπληρωματικός θερματοφύλακας, κάνει και καλά παιχνίδια. Το θέμα του είναι η σταθερότητά του. Βεβαίως ότι όσο καιρό έπαιζε μία αυτός, μία ο Ντραγκόφσκι, ήταν άλλος τερματοφύλακας. Από τη στιγμή που τον καθιέρωσε και δεν ακούει τίποτα και κανέναν, έχει πάρει κάποια λίγα παιχνίδια ο Κότσαρης, βλέπουμε ένα Λαφών που δεν είναι τελικά και τόσο άχρηστος.

Επίσης, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην παίζει θεαματικό ποδόσφαιρο, μπορεί να έχει ένα πλάνο δημιουργικότητας, αλλά είναι η καλύτερη ομάδα από πλευράς φυσικής κατάστασης. Δείγμα ότι έχει δουλέψει πάνω σε αυτό ο Μπενίτεθ. Τρέχει ο Παναθηναϊκός, έχει αντοχές ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, έχω ξαναπεί ότι ο Ερνάντεθ είναι επιλογή Κορώνα, όχι Μπενίτεθ. Σας είπα, σας προειδέασα ότι ο Κορώνα έχει αλλάξει και έχει πάει με τον Κοτσόλη και λέει και αυτός ότι πρέπει να φύγει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τέλος της σεζόν. Το μάτι του, το μισθό του, 400 χιλιάρικα παίρνει το χρόνο. Λοιπόν, αλλά ο Μπενίτεθ και αυτόν το στόλισε. Είπε ότι έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Κοτσόλη και με τον Κορώνα. Μιλάω μαζί τους, αλλά ο Κορώνα δεν είναι δική μου επιλογή. Ουσιαστικά απάντησε και σε αυτό που λέγανε, που λέγαμε, που γραφότανε, που γράφαμε, ότι τον Κορώνα τον έφερε ο Μπενίτεθ και θα φύγουν μαζί. Ο Μπενίτεθ έδωσε απάντηση και σε αυτό. Εγώ μίλησα με άνθρωπο που κινείται στο περιβάλλον, Έλληνα, που δεν έχει να κάνει, δεν είναι από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή σχέση, παλέμαχος ποδοσφαιριστής Έλληνας, που έχει πολύ καλή σχέση εδώ και χρόνια με τον Μπενίτεθ. Έχουν συνεργαστεί κατά κάποιο τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν, όχι σε ομάδα. Είναι κοντά του, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι τον ενημερώνει κιόλας για πολλά πράγματα από αυτά που γράφονται, για πολλά πράγματα, πολλά θέματα, πρόσωπα στον Παναθηναϊκό. Αυτό που μου είπε είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρα διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ του Μπενίτεθ και του Κοτσόλη, ότι ο Μπενίτεθ αντιλαμβάνεται ότι προσπαθούν ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνι, ακόμα και ο Φίσας, να του φτιάξουν την ομάδα, να κάνουν κάτι που δεν το δέχεται αυτός, ότι έχει ζητήσει 5-6 βασικούς και βασικούς και άλλους 4 τουλάχιστον για το βασικό rotation. Εδώ σου λέει κάνανε οι άλλοι 9 μεταγραφές, δεν πρέπει να κάνω εγώ στο καλοκαίρι στην προετοιμασία τουλάχιστον 10 μεταγραφές? Οι άλλοι κάνανε 9 που ήταν Γενάρης. Λοιπόν, αυτό λέει ο Μπενίτεθ. Και επίσης θέλει πολύ ταχυδυναμικούς παίχτες. Για παράδειγμα, θεωρεί τον καλύτερο παίχτη της ΑΕΚ, δηλαδή θα ήθελε ένα τέτοιο παίχτη, παράδειγμα φέρνω, όχι ότι μπορεί να τον πάρει, όπως ο Κοϊτά. Ένα τέτοιο παίχτη θα ήθελε στον Παναθηναϊκό για τα άκρα. Θα τον προτιμούσε από τους βασικούς που έχει τώρα. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί, σκέφτεται και κάνει αυτά που κάνει ο Μπενίτεθ, να ξέρετε.

Παιδιά, για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με ρωτάτε που στέλνετε μηνύματα, θεωρώ ότι είναι τελείως γκρίζα ζώνη. Θα μπορούσε να το είχε ακυρώσει κιόλας όπως το μέτρησε. Χθες παρουσιάστηκε ένα πλάνο από το drone που φαίνεται να καλύπτεται ο Μπάμπα. Για μένα είτε η απόφαση που πήρε, είτε έπαιρνε άλλη απόφαση και το ακύρωνε για offside του Μπάμπα, νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο δίκαιο. Εγώ δεν είδα καμιά γραμμή από το μη αυτόματο offside. Δεν την είδα. Τώρα μπορεί να την είδανε αυτοί που ήταν στο VAR. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή είναι μια απόφαση που και είτε αυτή που πήρε μέτρησε κανονικά τον γκολ, είτε το ακύρωνε, επαναλαμβάνω, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Πολύ ωριακή φάση, πάρα πολύ ωριακή φάση. Δεν κάνω τον πόντιο πιλάτο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς, αυτό που νιώθω, αυτό που είδα από τη συγκεκριμένη φάση, έτσι όπως είναι, αυτό λέω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Σάκης Τσιόλης στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη και Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την κόλαση στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλαίνουμε. Περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώνουμε την δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς, Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και τον Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Επιπλέον εισιτήρια προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσε που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα αναμενόμενα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σωκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο του σεζόν ο Έλληνας τερματοφύλακας. Ο αμυντικός των κιτρινόμαυρων, Λίντζεϊ Ροούς, μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος που μπορεί να ξέχασα το κινητό μου, για το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μηχές. Πήγα για καφέ, μπορεί να ξέχασα το κινητό. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσικούλα.

Φίλε, έφαγα φρίκι. Ξαφνικά θυμήθηκα ότι. Αλλά μου το φέρανε κατευθείαν. Είδε σέρβις. Μπράβο στο καφέ, το συγκεκριμένο. Μου το φέρανε. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με το διάλογο, το επεισόδιο. Πέστε το όπως θέλετε. Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και Ευαγγέλη Αρναούτογλου. Έχω την άποψή μου, την κρατάω για τον εαυτό μου. Με έφερνε σε δύσκολη θέση και υπάρχει και. Συνήθως πάντα μιλάω, αλλά δεν θέλω ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλο να μιλήσω και για όλο αυτό. Έχω την άποψή μου, πάμε παρακάτω, εντάξει. Ο Αποστόλης λέει: Ευαγγέλη, καλημέρα. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει, ακούω. Γιατί δεν ξέρω τι θα πεις. Δεν είσαι προβλέψιμος. Ακόμα και αν υποστηρίζεις μια ομάδα, δεν κοιτάς μονίμως να την υποστηρίζεις. Έχουμε γεμίσει με δημοσιογράφους που ξέρουν από πριν τι θα πούν πριν καν το πούν. Κουραστήκαμε πλέον να ακούμε και να βλέπουμε σε ραδιόφωνα και προσφάτως σε διαδικτυακά πάνελ δημοσιογράφους οπαδούς να τσακώνονται, να χαρακτηρίζουν και να είναι έτοιμοι να πλακωθούν για τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές. Τα βλέπει ο Τσουκαλάς και ζηλεύει. Ανεξάρτητα ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Σίγουρα η μανούρα πουλάει, αλλά κάπου πρέπει να προβληματιστούμε για το επίπεδο και για αυτά που γίνονται όλο και περισσότερο στους δρόμους με τους 15χρονους που επηρεάζονται από τέτοιες συμπεριφορές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα κύριε Βανζέλε. Ό,τι είπατε μέχρι τώρα φέρνουν προπονητή στο Παναθηναϊκό και περιμένουν αυτομάτως να πάει με τα νερά του όποιου κάνει κουμάντο στην ΠΑΕ χωρίς να ασχολούνται τι καπνό φουμάρι εν προκειμένου Μπενίτεθ. Αλλά ποιος θα ζητήσει τα αρέστα από τους αντικειμενικούς, μέσα εισαγωγικά η λέξη αντικειμενικούς, έξω από το ρεπορτάζ των ομάδων, όταν έρεναν με ροδοπέταλα την άφιξη Μπενίτεθ, όπως και ξήραν το εξαιρετικά επαγγελματικό ραντεβού του Μπενίτεθ με τη διοίκηση του Λονδίνου. Ποιος από το ρεπορτάζ θα ζητήσει τα αρέστα για το κατεμερισμό των ρόλων γενικά στην ΠΑΕ από το πρώτο έως το τελευταίο στο οργανόγραμμα? Έρχεται πρώτα ο Μπαλντίνη, λένε θα κάνει αυτός γενικό κουμάντο και θα αναβαθμίσει τον Παναθηναϊκό. Έπειτα ο Κοτσόλης που δεν είναι επιλογή Μπαλντίνη, κανείς δεν αναρωτιέται αν οι επιλογές του θα συγκριστούν με εκείνου του αρχικού Μονταδόρου. Το μόνο που γράφουν είναι Κοτσόλης που νιώθει από Παναθηναϊκό κουλουπού κουλουπού. Έρχεται μετά και ο Μπενίτεθ που θέλει να κάνει και εκείνο το κουμάντο στις ομάδες του. Άρα όχι επιλογή Μπαλντίνη. Ο Μπενίτεθ ήρθε πριν από τον Κοτσόλη όμως, αυτό είναι η διαφορά Τζόρτζιο. Έρχεται μετά και ο Μπενίτεθ που θέλει να κάνει εκείνο το κουμάντο στις ομάδες του, άρα όχι επιλογή Μπαλντίνη. Τον έχουμε τότε τον Ιταλό εξοδιοικητικό κομπότη. Έρχεται τελευταίος ο Κορώνα, φέρνει έναν παίκτη τον Ερνάντεθ για να φαίνεται ότι κάνει τι κάνει και αυτός και πέραν τούτου μηδέν. Αλλά ούτε το ρεπορτάζ φταίει στην τελική, φταίει η πελατεία που εξακολουθεί και τους δίνει κλικ και προβολές για να ανακυκλώνονται μονίμως τα ίδια. Ένα κοινό που έχει συμβιβαστεί με τη μετριότητα στην ποιότητα των ειδήσεων, την πόλωση και την αντίδραση, χωρίς σκέψη, αντί να ζητάει περιεχόμενο ουσίας που θα τους ανοίγει όσο είναι δυνατόν το μυαλό. Αυτά 110% συμφωνώ μαζί σου, Τζόρτζιο. Συμφωνώ μαζί σου 110% σε αυτά που λες. Έχω ξαναπεί ότι δυστυχώς στο Παναθηναϊκό εφαρμόζεται εδώ και χρόνια επί αλαφούζου ο νόμος του προκρούστη σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα όμως τα επίπεδα στον οργανισμό. Τι είναι ο νόμος του προκρούστη, μου στείλετε τώρα. Μπέστε να δείτε τι εννοώ. Μεταφορικό είναι.

0: Ο Πάνος λέει: καλημέρα, πέθανα από τα γέλια πίνοντας το καφέ μου με αυτά που είπες ότι ανέφερε χθες το βράδυ ο Νικολακόπουλος. Αν ήταν έτσι, σαν χειρουργία. Χαχαχά, καλύτερο ήταν ο Ολυμπιακός. Πάντως, μαγική εικόνα του 3-1. Συμφωνώ, φίλε μου. Αυτό είπα και στον Νικολακόπουλο. Δηλαδή, φταίει ο Ιταλοί χειρούργοι που ο Ολυμπιακός. Οκ, να δεχτούμε ότι το πρώτο γκολ έπρεπε να κυρωθεί. Θα μπορούσε να κυρωθεί. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 1-1. Βρίσκει αντίδραση. Ο ίδιος ο Βασιλόπουλος είπε χθες ότι όταν είδε τον Ολυμπιακό, τον Ελ Καμπίνα ισοφαρίζει, ένιωσε ότι θα είναι στο ίδιο έργο θεατές. Ο ΠΑΟΚ, ο γνωστός ΠΑΟΚ που προηγείται και μετά ισοφαρίζεται, τρώει κι άλλα γκολ, χάνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός του επέτρεψε του ΠΑΟΚ, ανέστησε τον ΠΑΟΚ. Όπως τον είχε αναστήσει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, σε εκείνο το 0-1 που έγινε 2-1, με πάλι έναν από τους υστερήσαντες τον Ορτέγκα, όπως και προχθές ο Ορτέγκα ήταν μείον. Όντως μαγική εικόνα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίζει 1-2 και 1-3 στο ημίχρονο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός ακόμα και μετά το 2-1 έχει μια καλή ευκαιρία, τη βγάζει ο Παυλένκα. Για μένα MVP, πάσχετα τι λένε για τον Ζίβκοβιτς, ήταν ο Παυλένκα. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να πω εδώ ότι είναι ένας παίκτης που θα τον ήθελε κάθε ομάδα από τις μεγάλες. Ένας παίκτης ηγέτης, μια προσωπικότητα, έκανε μια επική ομιλία. Δεν έχει, ξέρετε, η ομιλία του Ζίβκοβιτς που ήταν υπέρ του, ήταν πολύ πάνω στο συνέστημα και υπέρ του Λουτσέσκου, στους συμπαίκτες του η ομιλία. Δεν βολεύει την επικοινωνία, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να φανεί, να αναδειχθεί, γι' αυτό δεν έχει αναδειχθεί τόσο. Γιατί έχει προηγηθεί η συνάντηση του Σαββίδη στο Πόρτο Καράζ με τον Λουτσέσκου και με τους αρχηγούς. Θα πρέπει να δείξουν στον ΠΑΟΚ και η επικοινωνία του ΠΑΟΚ ότι όλα έχουν να κάνουν με το Σαββίδη και αυτό που έκανε ο Σαββίδης. Λοιπόν. Ευάγγελε, το σχόλιο σου, ο Βαγιανίδης έγινε ξαφνικά τρίτος στην ιεραρχία της Sporting ενώ μας πρίξανε για να τον πάρουν. Η Sporting τον πήρε τον Βαγιανίδη για να γίνει βασικός μέσα στην επόμενη διετία, γιατί στη θέση του Βαγιανίδη έχει ένα Ισπανό με διπλάσια χρηματιστηριακή αξία πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που έχει σειρά τώρα να το μοσχοπουλήσει το καλοκαίρι. Τα ίδια έκανε και στη Θέλτα ο Μπενίτεθ. Ευάγγελε, δεν είναι θέμα, δεν βλέπει τον Παναθηναϊκό, είναι ότι θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Είπα ότι και θέλει να προστατεύσει τη δική του στερεοφημία, γιατί είναι ο Μπενίτεθ, αλλά και θεωρεί, έτσι είναι η Ισπανία. Ο Φερέρ είχε έρθει στην ΑΕΚ και θεωρούσε ότι είναι πολύ πάνω. Είναι σνόμπ. Όχι Βάσκοι, οι Ισπανοί τύπου Μπενίτεθ, προπονητές. Λοιπόν, θεωρεί τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι είπε ο Τσάρλι. Κάποια στιγμή δεν μιλούσαν ο Αλαφούζος με τον Μπενίτεθ και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε χθες ο Νικολογιάννης, που είπε ότι το τελευταίο διάστημα μιλάνε και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν μιλήσει δύο φορές. Λοιπόν, με τον Τζάρτα μίλησες. Με τον Τζάρτα δεν μιλάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φίλε μου Γιώργο. Αν εννοείς τον βετεράνο παλέμαχο, όχι βετεράνο, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή που έχει σχέση με τον Μπενίτεθ και με τον οποίο μίλησα. Ο Τόλης 7 λέει 0-2 βαθμοί η ΑΕΚ. Δεν χάνει ο Μπενίτεθ την Κυριακή. Μπορεί να το χάσει τελευταία Κυριακή διπλό θρύλος. Λοιπόν, 0-2 βαθμοί η ΑΕΚ. Εντάξει, το λίμο. Θυμάμαι και τα μηνύματά στα προηγούμενα, τις προηγούμενες αγωνιστικές, τι έλεγες. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Κάπου εδώ να πούμε ότι κάποιοι παίκτες δεν είναι καλοί. Πιθανόν να ευθύνεται και η αντίπαλη ομάδα και κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Επίσης και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κερδίσει, καθώς έκανε και αυτός κλασικές ευκαιρίες και μάλιστα με 10 τάπα, φίλε μου. Μην λέμε τα ίδια. Τάπα. Και χθες τάπα και σήμερα. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε κερδίσει με να είχε σκοράρει πριν ακόμα μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε να είχε σκοράρει, είχε κλασικές ευκαιρίες να είχε πάρει την νίκη. Τα είπαμε. Το πρωτάθλημα αυτό δεν χάνεται και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι αυτοκτονία για την ΑΕΚ. Υπάρχει τίποτα από Παναθηναϊκό? Ιστερόγραφο, πέρα από Μανιολουδάκη και Λάμπρο Καραγκάνη, συγγνώμη, αλλά όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού είναι για πέταμα. Απ' την αρχή δεν ήθελαν τον Μπενίτεθ και μπορώ να σας πω πολλά πράγματα που έχουν πει. Όσο για τα πατριάρχη, να μάθει να απαντάει όταν κράζουν δημοσιογράφοι άλλων ομάδων και όχι να σκύβει το κεφάλι, εννοείς για τον Τάσο Νικολογιάννη. Βαγγέλη, καλημέρα. Άκουσα κάτι πολύ σωστό και είναι για προβληματισμό εκεί στον Ολυμπιακό. Στα 2,5 χρόνια του Μεντιλίμπαρ του ξεροκέφαλου που δεν μαθαίνει από τα λάθη του, στις 3 μεταγραφικές περιόδους δεν έχει έρθει ένας παίκτης που να πήρε θέση βασικού στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα του Κόμφερες, η αλλαγή είναι ο Πιρόλα αντί Κάρμο και ο Γκαρσία αντί του Ιμπόρα. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Η απόγνωση είναι κακός φίλος. Θα πω στον φίλο Κώστα. Ποιον Κώστα εννοείς, τον Νικολακόπουλο ή σε κάποιον άλλο Κώστα εδώ, συγκρότη. Καλημέρα. Οι Ισπανοί είναι σνόπ και στο μπάσκετ. Σωστό, λέει ο Κώστας. ΑΕΚ άξια πρωταθλήτρια, χωρίς οπαδικά γυαλιά. Πρόβλεψε ότι θα πάρει 6 έως 7 βαθμούς στο δεύτερο γύρο των play-off. Φίλε μου, για τον goal offside του Γιαζίτση ήσουν λαύρος, για το παρόμοιο του Γεμέρεμέγεφ κοκοκό. Είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Εγώ δεν λέω στην πρώτη φάση, στο σουτ που γίνεται και βγάζει ο τερματοφυλάκας, αλλά εγώ λέω για τον Μπάμπα που πάει να προλάβει, άσχετα να τον προλαβαίνει ο Γεμέρεμέγεφ. Είναι δύο τελείως διαφορετικές φάσεις. Μην μπερδεύεστε σε αυτά. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Πεκταρά Ευάγγελε. Τεώρα Σβανόσκυλο Ελευσίνα. Φίλε μου, από το πουθενά απώλεια για τη Σίτη. Και τώρα, αν αφήσουμε και αυτή την ευκαιρία να χαθεί το πρωτάθλημα, τότε τι να πω. Το νου σας ρε μάλια που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Άσε να πάρει, ρε φίλε, και η Άρσεναλ ένα πρωτάθλημα. Ο Αρτέτα, παρότι εμένα δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο του Αρτέτα και της Άρσεναλ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Κώστας, ο φίλος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. ΑΕΚ και Άρσεναλ έχουν διδακτορικό στην αυτοκτονία. Λες να πάρουν και οι δύο το πρωτάθλημα φέτος. Θα γίνει τρίτος παγκόσμιος. Πάντως ο τέταρτος, όπως έχουν πει, θα γίνει με σφεντώνες, τόξα και τα λοιπά, να τα ξέρουμε. Ο Bill by Taxi μου στέλνει για το κρυφό 54% των Βάρδινο Γιάννηδων. Εγώ, παιδιά, ρώτησε για τη δεύτερη συνεχή παρουσία του Τζίγκερ στη Λεωφόρο, στο δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν έχασε ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο είχε χάσει από τον Ολυμπιακό, χθες έφερε 0-0. Στο τρίτο, γιατί θα πάει και στο τρίτο με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να κερδίσει κιόλας ο Παναθηναϊκός. Είναι γιατί το έχει ζητήσει ο θείος του, ο καπετάνιος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, επειδή είναι τα τελευταία ντέρμπι στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου και γι' αυτό πηγαίνει. Αυτή είναι η εξήγηση. Όχι, Κώστα, δεν υπάρχει θέμα ρασβάν για Παναθηναϊκό ούτε για Ολυμπιακό. Αν φύγει τον Ιούνιο από τον ΠΑΟΚ, σε αυτό είμαι κάθετος. Έχουμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο, επέστρεψε από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επέστρεψα, ναι.
0: Βαριά τα τρία, τα τρία. Είναι
1: στην Ολυμπιακού τον καλοβλέπουν τον Λουτσέσκου.
0: Ορίστε.
1: Πολύ στήλη του Ολυμπιακού, λέω, καλοβλέπουν τον Λουτσέσκου, δηλαδή. Του ταιριάζει το mentality του.
0: Ναι, μια χαρά πάει το mentality του. Θα συμφωνήσω του Λουτσέσκου με τον Ολυμπιακό και του Ολυμπιακού με τον Λουτσέσκου. Και νομίζω και στον οργανισμό Ολυμπιακός έχει φίλους, έχει fan club, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και αν φύγει από τον ΠΑΟΚ στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει, ναι, σε άλλη ελληνική ομάδα. Ναι, κατάλαβα. Σαν σχόλιο και συμφωνώ απόλυτα με αυτό, με το σχόλιο σου. Πώς ταιριάζει, έχουν χημεία. Ξέρεις, αυτά έχουν να κάνουν όμως και με τα αποτελέσματα, φίλε Βασίλη. Ο Ολυμπιακός για μένα ήταν ο καλύτερος, ο πιο βελτιωμένος Ολυμπιακός το τελευταίο 1-1,5 μήνα και έφαγε τριάρα από, από τον ΠΑΟΚ, από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Και για μένα η εξήγηση.
1: Ακόμα ψάχνονται.
0: Ναι, και η εξήγηση είναι απλή, ότι τα προβλήματα που έχεις όλη τη σεζόν δεν θα σε αφήσουν. Στο τέλος, δηλαδή, Μάιο μήνα.
1: Ότι ο Ολυμπιακός υπήρχε μέχρι τόσο χίλιο πτέρνα. Το δυνατό του σημείο, δηλαδή είναι οξύμορο.
0: Την
1: δηλαδή,
0: άμυνά του.
1: Έφαγε τα γκολ με δυναμίσεις άμυνας που πήγε στην Τούμπα με την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ενώ με βάση τα γκολ που είχε δεχτεί. Όμως.
0: Ναι, αλλά δεν κέρδισε, έτσι έχασε. Δεν κέρδισε γιατί για πάλι, για πολλωστή φορά πλέον, τους τελευταίους μήνες, στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά για την Ελλάδα μιλάμε πλέον, δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν έχει τον γκολ. Γιατί του λείπουν γκολ από τους εξτρέμους του, από τον δεύτερο σεντερφόρ του, από τους μεσοεπιθετικούς του. Ο LKB σκόραρε. Σε κενή αιστεία, βεβαίως, θα μου πεις, αλλά έχασε άλλες 2-3 ευκαιρίες.
1: Και τώρα να έβαζες, θα το βάζεις τον γκολ.
0: Αυτό λέω. Αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ τι έπραξα. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά κατάλαβε ότι το μάτς το έχει και ουσιαστικά αυτό τον υπνώτησε. Μπήκε σε μια αδράνεια, σε ένα flight mode, ας πούμε. Δηλαδή και από τον Μεντιλίμπαρ το έβλεπες, ότι ενώ είναι ένας εκρηκτικός προπονητής, είναι ένας προπονητής ο οποίος από το πρώτο λεπτό βγαίνει από τα ρούχα του. Ήταν πολύ ήρεμος, χειροκροτούσε δείχνοντας στους παίκτες του ότι okay, το χάσαμε τον γκολ, αλλά θα έρθει. Και αυτή ήταν η εικόνα του μάτς, έτσι. Δηλαδή αυτό καταλάβαινες, ότι ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή και θα έρθει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Όμως όταν μπαίνεις έτσι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που ακόμα και γονατισμένος να είναι, είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, το πληρώνεις. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να το πληρώσεις. Έπεσε και πάνω στον Παβλένκα. Θεωρώ ότι με τη Λίμπαρ έκανε και ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είμαι συμπαθώ ποδοσφαιρικά πάρα πολύ τον Ορτέγκα, αλλά όταν έχεις δει σε σειρά παιχνιδιών ότι δεν ταιριάζει στον Ζίβκοβιτς, πρέπει να παρέμβεις. Δηλαδή, okay, υπάρχουν τα ποδοσφαιρικά κλισέ ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει κτλ. Αλλά και εκ του αποτελέσματος είναι αυτά που λέω, αλλά ως ανάγνωση του μάτς, επειδή έχουμε δει και άλλα παιχνίδια, αυτό το ματσάρισμα δεν πηγαίνει. Δηλαδή υπάρχουν καλοί παίκτες που δεν ταιριάζουν με άλλους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον Μπρούνο, ο οποίος δεν τα έχει πάει άσχημα. Δηλαδή ο Μπρούνο, ναι, μεν μπορεί να έχει μείνει στα πιτς τώρα, αλλά έχει μείνει λόγω της εξίσωσης των μη κοινοτικών. Γενικά, σαν προφίλ, είναι πολύ ανεβασμένο. Και ξέρεις ότι είναι ένας αθλητής, ο οποίος αν τον προγραμματίσει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Δεν ξέρω. Εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα κομμάτι το οποίο τον υπνώτησε και παρά την αντίδραση που έβγαλε, δεν κατάφερε να πάρει ένα μάτς το οποίο ήταν σαφώς καλύτερος, έτσι. Δηλαδή για 60 λεπτά και μοιάζει πάρα πολύ αυτό το μάτς με το μάτς του πρώτου γύρου. Δηλαδή για 60-65 λεπτά ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι κυριαρχεί και κατάφερε να μην πάρει μια πολύ σημαντική νίκη. Υπάρχουν και παράπονα για τη διαιτησία. Λέγαμε για το ιταλικό τρίο, για το ιταλικό ντουέτο και γενικά ο Ολυμπιακός θυμάται και άλλες διαιτησίες από Ιταλούς διαιτητές που τον είχαν ζωρίσει. Και εδώ, εντάξει, είναι αυτή η φάση με τον γκολ του Γερεμέγεφ, το 1-0, που δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι μια φάση την οποία μπορεί να την ξεκαθαρίσει για πλάκα πλέον η τεχνολογία.
0: Το ημιαυτόματο site θα μπορούσε να το ξεχάσει.
1: Αυτό ακριβώς. Να σου δώσει ένα πλάνο ο VAR και να σου πει: κοίτα, εδώ ο Μπάμπα καλύπτεται από τον ΕΣΕ. Οπότε προχωράμε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Κοίτα να δεις. Τα πλάνα, χθες το Open είδα το μοναδικό πλάνο από drone που φαίνεται. Το μοναδικό πλάνο που φαίνεται ο ΕΣΕ να καλύπτει τον. Όχι τον Μπάμπα, δεν είναι ο Γερεμέγεφ σάιτ. Τον Μπάμπα, για τον Μπάμπα είναι το θέμα.
1: Ο Μπάμπα, ναι.
0: Αυτό το πλάνο, γιατί δεν μας το δώσανε με γραμμή του μη αυτόματου offside στην. Εμένα αυτή είναι η απορία μου και την είπα. Δεν μου απάντησε κανένας θες.
1: Η Νόβα, ο πάροχος, παίρνει τα πλάνα από το VR. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Γιατί πρέπει τώρα να βγάζουμε διαβήτες και μυρογνωμόνια που ξέρεις ότι είναι πολύ παραπλανητικά. Ένα τηλεοπτικό πλάνο δεν έχει καμία σχέση, δεν μπορεί να το βλέπει καρά offside.
0: Ναι, ναι, και γι' αυτό δεν πιστεύω αυτά τα πλάνα, τις φωτογραφίες που τραβάνε με βάση τα πλάνα κτλ. Δεν τα δέχομαι εγώ αυτά.
1: Να βλέπει το καρέ ανάλογα με το τι θέλει να εκφράσει κάθε ομάδα.
0: Έτσι, μπράβο. Εσύ που είσαι και τηλεοπτικός, γιατί δεν δόθηκε. Σίγουρα υπήρχε. Υπάρχει το ημιαυτόματο offside και οι κάμερες για το ημιαυτόματο offside. Γιατί δεν δόθηκε αυτό, να το δούμε τη γραμμή αυτή.
1: Αυτό είναι θέμα VAR. Ο σκηνοθέτης παίρνει το πλάνο που του δίνει το ημιαυτόματο. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορούσε να ζητήσει ο σκηνοθέτης, γιατί άκουσα εγώ χθες τον Μπλούνα, νομίζω, στο 11:30 ότι θα μπορούσε να ζητηθεί το λιβάνιο, αλλά δεν ζητήθηκε από το σκηνοθέτη.
1: Κοίτα, αυτό δεν γνωρίζει το πρωτόκολλο, αλλά ο σκηνοθέτης θεωρώ ότι δεν παρεμβαίνει στα του VAR. Είναι δηλαδή κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Εσύ εκτιμάς με την εμπειρία σου και στα τηλεοπτικά ότι έχει χρησιμοποιήσει το ημιαυτόματο offside. Υπάρχει πλάνο για το ημιαυτόματο offside.
1: Μα ξεκάθαρα υπάρχει, γιατί την φάση τη διερευνούν. Για να διερευνήσουν δεν το βλέπουν με τη γυάλα.
0: Ωραία, θα μπορούσε να τελειώσει τότε να μας το δίνανε αυτό το πλάνο. Για να τελείωνε και κάθε συζήτηση. Κάθε
1: κουβέντα και να προχωρήσουμε.
0: Μπράβο.
1: Βλέποντας το από. Επίσης είναι και το θέμα του πότε βρίσκει την μπάλα ο Γερεμέγεφ και πού βρίσκεται ο παίκτης.
0: Σωστό.
1: Λίγο πίσω, λίγο μπροστά, αλλάζει το χιλιοστό.
0: Θέλω να πω πάντως για το Σότσατ, γιατί το είδα από το πλάνο, ότι επειδή είναι ένας έμπειρος διαιτητής και νομίζω θα πάει και στο Μουντιάλ θα είναι, κάνει δύο-τρία βηματάκια προς τα πλάγια για να απελευθερώσει το οπτικό του πεδίο και να δει.
1: Ναι, είναι σε πολύ καλό σημείο.
0: Και κάνει και δύο, βλέπεις δύο-τρία, όταν κάνει ο Μιχαηλίδης, κάνει τα τρία βηματάκια για να δει. Δεν μπορεί να δει προφανώς αν ο ΕΣΕ ή κάποιος άλλος καλύπτει τον Μπάμπα, αλλά μπορεί να δει αν ο Μπάμπα και ο Γερεμέγεφ επηρέαζαν εκεί στο πρώτο σου του.
1: Κατά τη γνώμη μου, αν ο Μπάμπα είναι εκτεθειμένος, επηρεάζει ξεκάθαρα το δοτικό πεδίο του.
0: Και μαζί σου, συμφωνώ. Γι' αυτό είπα και εγώ θα το ακύρωνα. Μπορεί να ακυρωθεί. Γι' αυτό ο Μπάμπα, αν είναι offside, επηρεάζει μαζί σου αυτό, έτσι. Στη δεύτερη όμως φάση, όταν πάει να διεκδικήσει, όχι το οπτικό πεδίο, όταν πάει να διεκδικήσει, γιατί τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι.
0: Όταν πάει να διεκδικήσει, να βάλει το πόδι του για να σκοράρει, αλλά τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ. Εκεί είναι offside για μένα.
1: Έχει ενεργή συμμετοχή στη φάση πάντως.
0: Δηλαδή, μπράβο, εκεί, όχι για το παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου. Διαφωνώ. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα στον Ολυμπιακό, ποια είναι η επόμενη μέρα.
1: Να το προχωρήσει και ρεπό σήμερα, να πούμε. Και συζήτησαν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό που εισέφραξα και εγώ ήταν ότι ήταν πολύ σκασμένοι και ειδικά παίκτες όπως ο Τσικίνη, ο οποίος τον βλέπουμε και πάλι να είναι κοντά στις ποδοσφαιρικές του αρχές. Και στην ένταση και στο ρόλο που έχει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, είχε ασίστ, είχε τρεις πάσες κλειδιά, είχε σουτ στην ευθεία, είχε τελικές προσπάθειες.
0: Βασιλή, όλα καλά αυτά που λες, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχασε μόνος του. Για μένα έχασε μόνος του. Και αυτό είναι πολύ κακό για τον Ολυμπιακό. Έχασε μόνος του Ολυμπιακός. Δεν υποτιμώ τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι.
1: Ήταν σκασμένοι οι παίχτες και μιλάμε για μάτς εκτός έδρας που εκεί ο Ολυμπιακός βγάζει το καλό του προφίλ. Και τώρα, ό,τι και να πούν οι παίκτες, γιατί όντως μίλησαν και είπαν ότι το έχουμε κάνει στο Champions League το 3-3, πάμε να το κάνουμε και τώρα.
0: Καραμέλα δεν γίνεται αυτή, παιδιά. Με το Champions League έχει λιώσει. Την ακούω συνέχεια εδώ και δύο μήνες. Έχει λιώσει. Άλλο, κάτι άλλο. Λοιπόν, θα μας κόψει ο κόφτης, Βασίλη, μα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Intervetten Sports.
3: Goal!
2: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές. Τον ισοβουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του στο Μέγα γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψίες τους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά την διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στον Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς, το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Εδώ είμαστε με τον κύριο Πουρναρά για το τελευταίο 20λεπτο, 20διάλεπτο στις εκπομπές ραδιοφωνικές Μοιχείες της Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα.

Όχι ρε Γιώργο φίλε μου, πίζει ο φίλος μου ο Γιώργος ο λογιστής. Πίζω Βαγγέλα, ζορίζομαι φίλε. Πίζεις άσχημα. Έτσι δουλίτσα. Ο Γκρέγκ Λίς ακούω που λες και ξαναλες για το Λουτσέσκο τον Ολυμπιακό. Τι να τον κάνει το Λουτσέσκο Ολυμπιακός, να τον πάει στο Champions League. Λοιπόν, όμως, πότε αυτή, επειδή δεν έχει πάει ποτέ τον Μπάουκ στο Champions League, δεν έχει πάει Champions League ο Λουτσέσκο, έτσι. Καρφάρα από εδώ μέχρι την. Που είσαι, Λεμεσό. Ή για να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα με τον Μπάουκ ο Λουτσέσκο, φίλε. Εκεί που δεν έπαιρνε κανένα ο Μπάουκ. Σε παρακαλώ πολύ. Ότι ο Ολυμπιακός είναι τουλάχιστον 5 level πάνω από τον προπονητή Λουτσέσκου. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος. Καταλαβαίνω ότι δεν γουστάρει τον Λουτσέσκου, τον Ασβάν Λουτσέσκου. Εγώ δεν είπα ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό. Συμφώνησα με τον Βασίλη, ότι, τον Κωνσταντόπουλο, ότι ταιριάζει το στυλ του Λουτσέσκου γενικότερα. Αυτό το aggressive με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τον Λουτσέσκου θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, πιο ωραίο από ό,τι παίζει με τον Μεντιλίμπα. Άλλο το ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό για την Ευρώπη, το είδαμε και στο Champions League κτλ. Αλλά δεν με τρελαίνει. Λοιπόν, επίσης βλέπω όπως αυτό που έβλεπα και με τον Πέδρο Μαρτίνης, ότι χρόνο με το χρόνο, δηλαδή φέτος, ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από πέρυσι, με εξαίρεση το Champions League. Okay. Αυτό το βλέπαμε και όσο περνούσαν μετά την πρώτη διετία του Πέδρο Μαρτίνης. Γενικότερα έχω πει ότι. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ένας προπονητής μετά την τριετία, από την τριετία και μετά αρχίζουν τα θέματα του σε μια ομάδα. Γενικότερα, πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Πέντε level πιο πάνω Ολυμπιακός από τον Λουτσέσκου. Α, okay. Α δούμε αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι. Ποιος θα φέρει τον. Ποιον θα φέρει ο Ολυμπιακός. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, κύριε Μίχο, κερδίζει τους πάντες. Ναι, Βασίλη μου, ο κανονικός ΠΑΟΚ, ναι, τον είδαμε στους ένα δίμηνο, τρίμηνο. Αλλά μια σεζόν κρατάει 8-9 μήνες, δεν είναι 2-3 μήνες. Και ποιος είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ. Ο κανονικός ΠΑΟΚ μπορεί να εμφανιστεί το Μάιο. Παρά

Ολυμπιακό που ήταν καλύτερος, κόντρα στη ροή του αγώνα, πέτυχε τα γκολ κτλ. Είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ αυτός? Εγώ δεν είναι ένα κανονικό ΠΑΟΚ. Και ας κέρδισε 3-1.

Κύριε Μίχο, θέλω να πούμε την άποψή σας για την αγιογραφία του Αλέξη Σπυρόπουλου χθες για τον σκακιστή Ιβάν Σαββίδη και ότι αυτός κέρδισε το παιχνίδι από την Χαλκιδική με όσα προηγήθηκαν. Φίλε μου, κοίτα να δεις. Ο Αλέξη Σπυρόπουλος είναι το τεμ της δημοσιογραφίας. Είμαστε μαζί εκτός από το Open και στον Σκοράκια. Ο καθένας έχει την άποψή του, κρίνεται για αυτή. Έτσι, δημόσια πρόσωπα είμαστε με αυτά που λέμε. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία τώρα να κρίνω έναν partner έτσι, σε αυτά που λέει. Ο καθένας έχει την άποψή του για το αν είναι έτσι ή δεν είναι. Και ο καθένας στην τελική κρίνεται. Αν θέλει να κάνει κάποιος την αγιογραφία του Σαββίδη, του Μαρινάκη, του Ηλιόπουλου, του Μεντιλίμπαρ, του Νίκολιτς κτλ., θα κριθεί από το κοινό του. Εντάξει.

Αν όμως θες τη δική μου άποψη για το για τον τον MVP της επιτυχίας του ΠΑΟΚ τα τελευταία 10-15 χρόνια, έτσι, που έχει πάρει πρωταθλήματα και κύπελλα, εγώ θα σου έλεγα ότι χωρίς τον Λουτσέσκου, ο Ιβάν Σαββίδης, που λόγω Ιβάν Σαββίδη ο ΠΑΟΚ εκτοξεύθηκε και από την 4η-5η ομάδα, ήταν κάποια στιγμή η πρώτη, η δεύτερη, τώρα είναι η δευτεροτρίτη ομάδα, λόγω Ιβάν Σαββίδη. Αλλά χωρίς τον Λουτσέσκου, ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα μπορούσε να πάρει πρωταθλήματα. Χωρίς τον Ιβάν Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να σταθεί ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο που στάθηκε όταν ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο Ροστόφ και ο Ρασβάν Λουτσέσκου πολλές φορές χαλώντας και το δικό του μυαλό έκανε τον διευθυντή επικοινωνίας, τον team manager, τον τεχνικό διευθυντή, τον πρόεδρο και όλες αυτές οι ιδιότητες εκτός από προπονητή. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω πει, όχι, εγώ δεν είπα, δεν ξέρω στο δελτίο ειδήσεων, είπες στους διαιτητές του Game 3 του Παναθηναϊκού, όχι, δεν τους είπες, στους διαιτητές, έχουν βγει εδώ και περίπου μία ώρα, λοιπόν, άντε να τους πούμε, κάτσε το ποντίκι μας κάνει, μου κάνει κόλπα τώρα, όπως αυτά που κάνει στις γατούλες το ποντίκι. Λοιπόν, Νταμίρ Γιαβόρ, ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς, ο Σέρβος και Αρτούρας Σούκης, ο Λιθουανός. Λοιπόν, αυτό θα είναι το διαιτητικό τρίο στο αυριανό αγώνα, στο T-Center, στο κατάμεστο T-Center του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Αυτή η τριάδα, Σλοβένος, Σέρβος και Λιθουανός. Νομίζω, ναι, όχι. Γιαβόρ και Νέντοβιτς ήταν και στο Game 1 της σειράς, στο Roig Arena, έτσι. Και θυμάστε ότι είχε έντονα παράπονα τότε ο Παναθηναϊκός από τη φάση του Κέντρικ Ναν με τον Μπράνκου Μπαντιό και το καθαρό φάουλ που δεν δόθηκε στον Αμερικάνο playmaker του Παναθηναϊκού. Ήταν μια φάση που η Ευρωλίγκα την έκανε στιγμιότυπο στα social media. Ο Νάντης είναι σχολίαση, συνέχεια οι ηθήνοντες της Ευρωλίγκα την κατέβασαν.

Η παραχώρηση, η αποχώρηση Γερεμέγεφ, έγκλημα η απουσία του Γερεμέγεφ του Παναθηναϊκού. Παιδιά, πάμε παρακάτω. Δεν τα σχολιάζω. Επειδή ο Γερεμέγεφ έχει βάλει 7-8 γκολ στον ΠΑΟΚ, επειδή ο Γερεμέγεφ σκόραρε δύο φορές επί του Ολυμπιακού, μπορούσε να είχε πάει και χάτρικ. Δεν μπορεί να είναι ο Γερεμέγεφ ο πρώτος ή ο δεύτερος, ο βασικός ή έστω ο δεύτερος στην ιεραρχία των center for σε μια ομάδα του Big Four. Μπορεί να είναι ο τρίτος για συγκεκριμένες αποστολές. Μην τρελαθούμε τώρα. Και ο Γερεμέγεφ χωρίς Ζίβκοβιτς, χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς Τάισον, από μόνος του τι κάνει. Όλα αυτά είναι για να έχουμε θέματα, να κάνουμε κλικ και να γράφουμε. Τώρα διαβάζω τώρα πρωτοσέλιδο σε μια ιστοσελίδα. Έγκλημα η απουσία Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό. Πάμε παρακάτω.

Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι κάποια στιγμή θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να μην σκοράρει. Ο Τετέι μπορεί να κάνει, να βάζει με όλη την άμυνα, να παλεύει, να τσαντίζεται, γιατί τρώει και πολύ ξύλο, αλλά και καταναλώνει και πολλές δυνάμεις για να πηγαίνει δεξιά-αριστερά στο κέντρο με δύο, με τρεις, με στόπερ, με αμυντικά χαβ, με μπακ. Βεβαίως όμως δεν το έχει. Αυτό του αφαιρεί δυνάμεις στις εκτελέσεις, όπως νομίζω και η πολλή δουλειά που κάνει ο Βάργα τον κουράζει, και όταν φτάνει απέναντι στον τερματοφύλακα τέτα τέτ που θα έπρεπε είτε να τα έχει καθαρίσει είτε σε στημένα κεφαλιές που έβαζε γκολ, πλέον επειδή κάνει πολλή δουλειά, ανοίγει χώρους για τον Ζήνη κτλ. Αυτό τον του κόβει ενέργεια. Έτσι και στον Τετέι, που δεν είναι και κανένας super scorer, μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές, αλλά δεν είναι super scorer ο Τετέι. Κάποια στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα βρει τον γκολ, και στατιστικά να το δεις, μπορεί η στιγμή του αυτό, τον γκολ του να έρθει στην Κυριακή στην Φιλαδέλφεια. Οπότε η Άγκια να κερδίσει θα πρέπει να βάλει δύο γκολ τουλάχιστον.

0: Όντως είναι μια μεγάλη, μια πικρή αλήθεια για τους φίλους του Ολυμπιακού ότι ο Ελκαμπή έχει χάσει τα εύκολα τελειώματά του, ο 32χρονος πλέον Ελκαμπή, και όλα αυτά μετά το happy end στο θέμα του συμβολαίου, του υπέγραψε ένα συμβόλαιο που τον παραπέμπει σε κρίσο ποδοσφαιριστή για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ρόστερ του Ολυμπιακού. Εντάξει, λοιπόν τώρα γιατί τα είχα στα τελειώματά του, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ο Γιώργος λέει, ο λογιστής, ο φίλος από τα Χανιά, ότι δεν υπάρχει πιο ιδανικός φορ ο Τετέι να σκοράρουν όλοι οι άλλοι που παίζουν πίσω του, αρκεί να το έχουν βέβαια με τον γκολ οι άλλοι. Ωραία διάσταση, θα συμφωνήσω με αυτή που δίνεις, φίλε μου. Ο Σάβας λέει, ο Μεντιλίμπαρ έχασε το πιο εύκολο πρωτάθλημα λόγω του χαρακτήρα του. Του έδειξε τον δρόμο και τον τρόπο ο Νίκολιτς πώς κερδίζουν τον ΠΑΟ, και αυτός ο ξεροκέφαλος πήγε με την ίδια συνταγή που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Χάνει το πρωτάθλημα από μια νέα ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, που ψαγνόταν και υπήρχε αμφισβήτηση στο πρόσωπο του προπονητή μέχρι και το Νοέμβριο. Από έναν ΠΑΟ χωρίς βάθος στο ρόστερ, χωρίς ποιότητα στους αναπληρωματικούς, με αλαζονία και υπεροψία. Για τον Παναθηναϊκό, τι να πούμε, φάνηκε από την πρώτη αγωνιστική ότι είναι εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Εγώ θα ήθελα να φύγει με το κεφάλι ψηλά, αλλά και πάλι λόγω χαρακτήρα, ο Μεντιλίμπαρ θα γκρεμίσει ό,τι έχτισε στη συνείδηση και στην καρδιά μας. Ιστερόγραφο, ούτε στο μπάσκετ δεν γίνεται τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα μια ομάδα να κερδίσει πρωτάθλημα. Εννοείς για την ΑΕΚ αυτό? Δεν το κατάλαβα, φίλε μου. Καλέ. Λοιπόν. Καλημέρα, την άποψή του για Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό και Πέτρο Μαρτίν στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, δεν έρχεται. Ο Βαλβέρδε, αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, είναι η πρώτη επιλογή του Μαρινάκη. Αλλά νομίζω ότι ο Βαλβέρδε θέλει να ξεκουραστεί τουλάχιστον για ένα χρόνο και δεν θέλω, νομίζω, να ξαναδουλέψει στην Ελλάδα. Για τον Πέτρο Μαρτίν, νομίζω ανανεώνει εκεί που είναι. Νομίζω το έχει πει και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης ότι μπορεί να προτάθηκε ή να βολιδοσκοπήθηκε, αλλά δεν παίζει. Και δεν παίζει γιατί και ο Γιάννης Αλαφούζος δεν. Ο Κώστας λέει, Ευάγγελη, ωραία εκπομπή, δεν είναι προβλέψιμη, υπάρχει ανάλυση πίσω από τις λέξεις, αλλά να μας πεις πώς και πώς θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Εγώ, έχουμε Λάμπρο Γκαραγκάνη. Ο Λάμπρος Γκαραγκάνης θα μας πει πώς θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Έλα Λάμπρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και τι είμαι εγώ, Μέντιου? Τα δύσκολα σε μένα τα βάζεις όλα.
0: Φίλε μου, λέει πώς να πάρει πρωτάθλημα. Βασικά πράγματα για μένα.
1: Σταθερότητα.
0: Πρέπει να βρει ένα προπονητή.
1: Πρέπει να. Και προχωράει.
0: Στην Ελλάδα αποδείχθηκε, πάρτα όπως θέλεις, δηλαδή, ότι όταν στηρίζεις ένα προπονητή, όταν βρεις τον κατάλληλο προπονητή, γιατί η ΑΕΚ τον βρήκε με τον Νίκολιτς εκεί που ήταν διαλυμένοι, ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ, έτσι, ή με τον Πέδρο Μαρτίνης που τον στήριξε την πρώτη χρονιά που δεν πήρε πρωτάθλημα, έτσι. Χρειάζεται σταθερότητα. Αυτό είναι το βασικό.
1: Αυτό που λες ακριβώς είναι μια συζήτηση που, εξ όσων γνωρίζω, έχει κάνει πολύ πρόσφατα στις συζητήσεις με τους διευθυντές του Παναθηναϊκού αλλά και με συνεργάτες του Μπενίτες, ο οποίος ουσιαστικά έχει στο μυαλό του, δεν έχει την ΑΕΚ του Νίκολιτς γιατί είναι, νομίζω, μικρότερο χρονικό διάστημα, τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ και τον ΠΑΟΚ του Τσέσκος παραδείγματα, γιατί έχει πει ότι αυτές οι ομάδες έχουν εμπιστοσύνη στους προπονητές τους, γι' αυτό προοδεύουν. Γιατί τους δίνει, λέει, το δικαίωμα όταν χάνουν, τους δίνει το δικαίωμα να ξανακερδίσουν με την εμπιστοσύνη τους. Ναι. Δηλαδή να γυρίσουν το κλίμα. Κάτι που προφανώς έχει εντοπίσει και ο ίδιος ότι στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προφανές, Ευάγγελε. Δηλαδή αν δεν υπάρχει σταθερότητα και τουλάχιστον να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα, να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα που μπορείς μετά να κρίνεις. Έχει αποτύχει αυτός που έχεις επιλέξει. Έχει επιτύχει. Άστον όμως ένα χρόνο. Δηλαδή έχεις αφήσει άλλους και άλλους. Δηλαδή, δεν λέω για τον Μπένιτεθ και δεν είναι το θέμα ο Μπένιτεθ. Για μένα περνάει κρίση ο θεσμός του προπονητή του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει ο Παναθηναϊκός ένα σημείο αναφοράς μετά τον Γιωβάνοβιτς. Και αυτό είναι πάρα πολύ οδυνηρό στην καθημερινότητα του συλλόγου και γι' αυτό βρίσκεται εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Γιατί αν καθίσεις να προσέξεις τι είπε ο Μπένιτεθ προχθές, πόσες μεταγραφές θα γίνουν το καλοκαίρι, όποιος και να έρθει, έτσι, θα δεις ότι όλα αυτά δεν είναι πολύ έξω από την πραγματικότητα. Απλά ενοχλεί που τα λέει ο ίδιος. Πρέπει να φύγει, θα φύγει, και εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι μονόδρομος το διαζύγιο, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Προφανώς υπάρχει διάσταση απόψεων μεγάλη, αυτό καταλαβαίνω, και ίσως να υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, όχι, δεν εννοώ να έχουν μαλώσει, υπάρχει και κάποιο άλλο πεδίο διαφωνίας ανάμεσα στις πλευρές που δεν έχει επικοινωνηθεί προς τα έξω. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ σοβαρό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τρία παιχνίδια έμειναν, τα κλείσει ο Παναθηναϊκός με αξιοπρέπεια.
0: Πώς είδες τα μηνύματα που έστειλε, τις απαντήσεις που έδωσε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη? στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή για τα δύο ζητήματα ήταν δική μου ερώτηση, δηλαδή για αυτά που του χρεώνει ο τύπος, ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, ότι στέκεται όλη η ομάδα πίσω από την μπάλα και προσπαθεί να κλέψει αποτελέσματα, το ένα σημείο τριβής και το δεύτερο οι 10-12 μεταγραφές.
0: Μπράβο σου, πολύ ωραίες ερωτήσεις.
1: Για το πρώτο έπρεπε να μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Χρειάζεται πλέον.
1: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, Ευάγγελε. Είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να μάθουμε, και εμείς και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Για το πρώτο είπε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν θα παίξει με 3-5 πίσω ή 4. Έτσι. Είναι να γίνει η απαραίτητη αναδιαμόρφωση στο ρόστερ, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να είναι του χρόνου διεκδικητής στο πρωτάθλημα, κάτι το οποίο υποσχέθηκε, και να μπει στο Βοτανικό, στο νέο του γήπεδο, ως μια ομάδα που θα διεκδικεί και θα...
0: Με εικόνα πρωταθλήτρια σε ενδυνάμει, ακόμα και αν δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, ότι μπορεί να το πάρει, να έχει τη δυναμική πρωταθλήτριας.
1: Στο δεύτερο κομμάτι...
0: Να μου επιτρέψεις να πω ότι έχει δίκιο και σε κάτι άλλο που διάβασα, ότι είπε, παιδιά, δεν είναι η τριάδα που είναι αμυντικογενής, μπορεί να παίξει τριάδα και να είναι πιο επιθετική από το να παίζεις με...
1: Είπε ομάδες, είπε τη Λεβερκούζεν, είπε την Αταλάντα, είπε
0: την Ίντερ. Όταν βλέπεις σε αυτές τις ομάδες, οι μπακ γίνονται στόπερ ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε αυτό το πράγμα σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή βλέπουμε μπακ που γίνονται στόπερ σε τριάδα. Γιατί παίζει ρόλο λοιπόν και η στόπερ και η μπακ halfway, και η halfway είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται ρόστερ για να το παίξει. Δεν είναι η διάταξη που κάνει το σύστημα που κάνει αμυντικογενές την ομάδα.
1: Σωστό. Στη δεύτερη ερώτηση, λοιπόν, στη δεύτερη απάντησή του, λοιπόν, σχετικά με το 10-12 μεταγραφές, είπε ότι από τη στιγμή που μιλάμε τόσο ανοιχτά, πράγματι θεωρώ ότι ο αριθμός προσεγγίζει αυτό που λέτε. Αυτή ήταν η απάντησή του. Άρα λοιπόν ουσιαστικά το αποδέχτηκε ότι αυτές τις μεταγραφές θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ όμως εμέσως, όταν είπε ότι το Γενάρη έγιναν 9 μεταγραφές. 9 μεταγραφές που δεν ήταν δικής μου επιλογής. Άρα ήταν σαν να, αν το συνδύαζε, δηλαδή, όταν γίνονται 9 μεταγραφές το Γενάρη, πού βλέπετε το υπερβολικό? Λέω εγώ έτσι το μεταφράζω, έτσι.
1: Η λέξη που χρησιμοποιείς είναι demand, το ρήμα. Δηλαδή δεν απέτησα καμία.
0: Ναι, από επίσης πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Αυτό είπε, δεν απέτησα καμία. Δηλαδή εισηγήθηκα, ναι, δεν έγινε κάποια παρατηθέληση προφανώς. Διευκρίνησε για το Σισοκό, ο οποίος του χρεώνεται και έχει καταλάβει ότι του χρεώνεται. Και γι' αυτό απάντησε και ανέφερε το Σισοκό. Είπε ότι μου προτάθηκε από τη στιγμή που ναυάγησαν προηγούμενες περιπτώσεις. Αναφερόταν στον Κραλ που ήθελε και στον Ετιέν Καμαρά που ήθελε και δεν ήθελε. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή το τι έχει γίνει εκεί. Και είπε ότι τον ήξερα τον παίχτη από την Αγγλία. Είχα καλή εικόνα. Πίστευα ότι μπορεί να μας βοηθήσει άμεσα και έτσι ήρθε. Δεν απέτησα εγώ το να έρθει.
0: Δεν θυμάμαι, μου είχαν πει ότι για το Γενάρη είχε ζητήσει ή 4 ή 6 δικούς του παίκτες, δεν ήρθε κανένας. Ή 4 ή 6, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσό.
1: Ο Μπέντε. Κανένας είναι δεδομένο.
0: Ναι,
1: ότι,
0: ναι.
1: Δηλαδή ο Ερνάντες που τον.
0: Είναι του κορώνα, αυτό ήταν γνωστό, ναι. Εντάξει, το είπε όμως και το εξήγησε για καλά έκανε κιόλας. Όπως εξήγησε ότι δεν ήταν και δική του πρόταση επιλογή ο κορώνα, έτσι που ήρθε. Γιατί το χρεώνουν πολύ ότι ο Μπενίτε τον έφερε και μαζί και θα φύγουν και το ξεκαθάρισε κι αυτό.
1: Το ξεκαθάρισε και αυτό για τον Ερνάντε δεν αναφέρθηκε, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε, Ευάγγελε, και εσύ επειδή ασχολείσαι με τα γραφικά, φαντάζομαι το προσυπογράφεις. Ο Παναθηναϊκός είχε μια λίστα από τον κορώνα με 4-5 αριστερούς
0: μπακ. Εκεί ήταν η έσχατη λύση, ο Ερνάντε.
1: Οι οποίοι κόστιζαν από 4 μέχρι 6 εκατομμύρια ο καθένας και σε λεφτά που δεν τα δικαιολογούσαν κιόλας, δηλαδή
0: όχι.
1: Οι συμμετοχές του, τα γκολ κτλ. Δεν ήταν σούπερ περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός πήγε στον Ερνάντε για να φέρει μπακ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η 6η-7η επιλογή ενδεχομένως να ήταν, δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Τέλος πάντων, θέλησε να πει ουσιαστικά με αυτό, και εκεί φαίνεται νομίζω και η ειδοποιώς διαφορά, η διαφωνία, η δομική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον προπονητή, ότι πέρασε μια μεταγραφική. Σας είπα ότι θέλω 2-3 μεταγραφικές περιόδους να φτιάξω ρόστερ. Στην πρώτη, καμία απέτησή μου δεν υλοποιήθηκε. Πρέπει αυτό το καλοκαίρι να κάνω κι εγώ κάτι.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, δεν ξέρω, μονός καυγάς δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι φταίνε και οι δύο.
0: 100% φταίνε και οι δύο.
1: Έτσι, δεν βάζουν νερό στο κρασί.
0: Μπορεί να πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ο Κοτσόλης, ο Κόρονα, ο Μπαλντίνη, ο Αλαφούζος στην τελική, δεν ξέρω ποιος άλλος, ότι ο Ράφα δεν έχει κίνητρο, δεν έχει το κίνητρο, τη φιλοδοξία και αυτό να του χρεώνουν εκτός από τη διαφορά φιλοσοφίας.
1: Δεν υπάρχει κίνητρο. Εκτός αν είναι μέσα σε αυτό που σου είπα νωρίτερα, το κάτι που δεν ξέρουμε, γιατί δεν είμαστε στο κοροπή.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι ο προπονητής ακολουθεί το πρόγραμμά του, αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, όπως το ακολουθούσε. Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ, είναι αλήθεια. Δεν λέω ότι ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν το ξέρω εγώ. Προς Θεού. ότι δεν είναι τόσο ενεργητικός προπονής όσο ήταν, ότι έχει αρχίσει λίγο και τον παίρνει από κάτω, όλο αυτό το δέχομαι. Ψυχολογικά το δέχομαι ως εργαζόμενος. Αλλά νομίζω ότι...
0: Εγώ βλέπω μια καλογυμνασμένη ομάδα, την πιο ενεργειακή ομάδα με τις μεγαλύτερες αντοχές μες στο γήπεδο. Του φάνηκε και την, φάνηκε και την Κυριακή, είχε φανεί και στην Τούμπα πάλι με τον ΠΑΟΚ. Άσχετα τώρα με τον Ολυμπιακό, είναι άλλη περίπτωση εκεί η ασίστ του Γετβάη.
1: Για μένα, Ευάγγελε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα φάνηκε περισσότερο με την ΑΕΚ.
0: Ναι, το είπα και εγώ.
1: Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει ένα 65 λεπτό φωτιά με τη Βαγεκάνο που θα μπορούσε να τη έχει βάλει 5 γκολ την Πέμπτη. Και Κυριακή παίζει με τον ΠΑΟΚ και τον κάνει μια χόρτα. Μιλάμε για ομάδα με πολύ μεγάλη.
0: Συμφωνώ. Απλά είπα ότι δεν ήταν φωτοβολίδα και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό εννοούσα και με τον ΠΑΟΚ. Όχι, λέω και ο Παναθηναϊκός και με τον ΠΑΟΚ την πρώτη αγωνιστική έδειξε ότι είναι ανώτερο. Αυτό είπαμε σε φυσική κατάσταση. Αυτό δηλαδή
1: δεν ήταν. Η φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού φαίνεται περισσότερο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που την παίζει από το 18 με 10 παίκτες και τελειώνει το παιχνίδι με την μπάλα στην περιοχή τη ΑΕΚ.
0: Εμένα ξέρει τι με ενοχλεί, Λάμπρο. Εγώ έχω κάνει κριτική στον Μπενίτεθ, τον έχω. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι όλοι τον θεωρούν τελειωμένο. Όλοι ξέρουν ότι θα φύγει. Ακόμα και οι παίκτες του. Αλλά παρόλα αυτά, οι παίκτες του τακτικά, το πλάνο που του ζητάει, είναι συσπειρωμένοι, βγάζουν όλα αυτά που βγάζουν. Δεν οφείλεται μόνο επειδή ξαφνικά ξύπνησαν την Κυριακή το βράδυ οι παίκτες του Παναθηναϊκού και πήγαν να παίξουμε για την περηφάνεια, για την ιστορία και καλά κάνανε. Είναι και θέμα προπονητή αυτό, ότι δηλαδή κάποια πράγματα τον ακούνε τον προπονητή.
1: Ναι, χωρίς να έχει κανέναν παίκτη αυτή τη στιγμή με έρισμα.
0: Αυτό λέω. Αυτό δεν του το αναγνωρίζουμε. Λέει, τώρα χθες την εμφάνιση αυτή που έκανε και καλό κουτσάρισμα και καλό διάβασμα και σωστές αλλαγές, όλα αυτά την πιστώνουν στους παίκτες πολύ στον Παναθηναϊκό. Και είναι άδικο για τον Μπενίτεθ αυτό.
1: Είναι λάθος ανάγνωση. Οι παίκτες αυτοί με κάποιον προπονούνται.
0: Μπράβο.
1: Δεν μαζεύονται σε μια πλατεία, παίζουν διπλό και μετά πάνε να παίξουν παιχνίδια. Κάποιο προπονεί. Ναι. Αυτό είναι πολύ άδικο για τον Μπενίτεθ. Δεν ξέρω από πού εκπορεύεται, αλλά είναι πάρα πολύ
0: από
1: άδικο.
0: Κάπου εκπορεύεται.
1: Αυτοί οι παίκτες από κάποιον, με κάποιον προπονούνται. Και ο Μπενίτεθ παρουσίασε προχθές μια ομάδα που προσωπικά στο λέω ευθέως. Την περίμενα, είμαι διαλυμένη.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε κόφτη ρεπορταζιακό, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Να είσαι καλά, Λάμπρο, να τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Ένας φίλος, θα συμφωνήσω μαζί του, Αποστόλης.
2: 1943, Intervetten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε?
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43, Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 12.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα. Δυσαρέσκεια για το ιταλικό διαιτητικό τρίο της Τούμπας επικρατεί στον Ολυμπιακό. Όρκο νίκης έδωσαν οι Πειραιώτες για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Τα play-off της EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο την νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Tyson World Jumble στις 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλεση από 943 Intervention Sports, επιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώνουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο James Nunnally ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε και θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα γίνει στις 7 με 9 Μαΐου στην Πανταλώνα. Στο handball ανδρών η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο τελικό της handball Premier. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Στο μπάσκετ γυναικών ο ΑΟ Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης forward Άννας Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου μεσοπθετικού Phil Foden μέχρι το 2030 όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 39χρονου στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρωταγώνα, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 1. Στον αλόγαρο των play-offs της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Μαδρίτης στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
14: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα για περίπου 2 ώρες και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Έτσι. Ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει, να κάνει το 3-0 και να τσεκάρει το εισιτήριό του για το Final Four. Το άλλο παιχνίδι που γίνεται σήμερα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει κάνει και αυτή το 2-0 και πάει στη Σόφια, γιατί η Χάποελ παίζει σε ουδέτερο κήπεδο μετά τα γεγονότα, τα γνωστά γεγονότα στο Ισραήλ. Τα λέω και εγώ γεγονότα, αντί να μιλήσω για επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και για γενοκτονία στη Γάζα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Χάποελ Τελ Αβίβ, άλλο το θέμα το ένα και άλλο το άλλο, έτσι, παίζει η Χάποελ του Δημήτρη Τούδη, παίζει στην Σόφια και έχει στην καμπούρα της το 2-0 επί της Ρεάλ. Και η Ρεάλ θα επιχειρήσει να κάνει σκούπα. Νομίζω τα πράγματα για τη Ρεάλ είναι πιο δύσκολα απέναντι στη Χάποελ από ότι είναι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μονακό. Και αυτό διότι εκτός όλων των άλλων, η Μονακό μαστίζεται από ελλείψεις και τραυματισμούς, έτσι. Και ο Τάις, ο καλύτερος ψηλός της, για να μην πω μοναδικός της ψηλός, έτσι, και ο Ντιαλό, ο καλύτερος αμυντικός της, δεν θα είναι σήμερα στο παρκέ. Και επομένως ο Ολυμπιακός έχει τη χρυσή ευκαιρία, παίζει χωρίς το Word, να πάρει τη νίκη και να πάει παρακάτω, να πάει στο Final Four, περιμένοντας εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, τη Real.

Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος εδώ μου λέει: καλημέρα σας. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Η βαθμολογία των play-off σε αυτές τις περιπτώσεις, τρεις αγωνιστικές, έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρα και 100% από το ακυρωμένο γκολ του Γιαζίτζη και το μη ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ που έγινε το 1-0. Ή και ανάποδα, εάν το επιθυμείτε και αν σας βολεύει. Πάντως η ουσία δεν αλλάζει. Ξεκάθαρη αλλίωση βαθμολογίας κατά του Ολυμπιακού. Για καθίστε ρε παιδιά. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι και το γκολ του Γιαζίτζη είναι έγκυρο και το γκολ του ΠΑΟΚ είναι άκυρο. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Ή εφόσον είναι άκυρο του Γιαζίτζη να είναι άκυρο και του ΠΑΟΚ, ή εφόσον είναι έγκυρο του Γιαζίτζη θα είναι άκυρο του ΠΑΟΚ. Ένα θα είναι έγκυρο του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο για να ευνοείται ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι το γκολ του Γιαζίτζη, και το ξεκαθαρίζω, καλώς ακυρώθηκε. Γιατί ο Πιρόλα εμπόδισε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Το γκολ του ΠΑΟΚ κακώς επικυρώθηκε, διότι και στο πρώτο σουτ που γίνεται εμποδίζει την οπτική γωνία του τερματοφύλακα ο Μπάμπα, και στο δεύτερο σουτ από το Γερεμέγεφ ο Μπάμπα κάνει κίνηση προς την μπάλα, έχει αποθέσει offside, έχει συμμετοχή δηλαδή, έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός μπορεί να διαμαρτύρεται για μία από τις δύο φάσεις. Όχι για τις δύο, ξέρω εγώ τι να σας πω. Αμάν έχει δίκιο ο φίλος μου. Τι έλεγα τόση ώρα, ρε παιδιά. Με τη Φενέρ είναι ο Ολυμπιακός. Με τη Ρεάλ είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν με διορθώνει πάνω. Ό,τι θέλω λέω. Ο Ολυμπιακός είναι με τη Φενέρ. Έχει δίκιο ο καλός φίλος ο Τζιμ που με διορθώνει εδώ. Και ο Παναθηναϊκός είναι με την Ρεάλ. Η Φενέρ με τη Αλγκύρης παίζει αύριο. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρ, και μάλιστα σχετικά εύκολα μπορώ να πω, έχει νικήσει τη Αλγκύρη και είναι και αυτή φαβορή. Είναι φαβορή. Βεβαίως στο Κάουνας οι Λιθουανοί δεν θα παραδώσουν εύκολα τον οπλισμό τους, θα γίνει μάχη, αλλά οπωσδήποτε η Φενέρ που ξαναβρήκε βηματισμό έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η Φενέρ, αν εξαιρέσει κανείς τους τελευταίους δύο μήνες που χτυπήθηκε και από τραυματισμούς και έμεινε πίσω, πήγαινε τρένο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επομένως έχουμε Φενέρ Ολυμπιακός όπως δείχνουν τα πράγματα, και Παναθηναϊκός Ρεάλ όπως δείχνουν τα πράγματα. Προσέξτε, μην το δέσετε κόμπο και έρθετε εδώ πέρα και με κυνηγάτε. Τάπα που τάπα λάθος, όχι να φάω και κανένα χέρι ξύλο. Γεια σου Αποστολία μου που έχεις σκευάρδια στη Μέθη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα μου λες έχουμε πολλά επίγοντα περιστατικά. Τρέχουμε σαν τρελές όλες. Τώρα έχω λίγο διάλειμμα, γι' αυτό στέλνω αυτό το μήνυμα. Εύχομαι σε όλους και όλες πάνω απ' όλα υγεία. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή δουλειά, Αποστολία μου. Να είσαι καλά. Επανέρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει: δεθήγω την πρωτιά της ΑΕΚ, η οποία όμως δεν θα ήταν στο συνέξι με τίποτα. Λέω ότι αυτή η φάση σφυρίχθηκε και τις δύο φορές ενάντια στον Ολυμπιακό. Άρα σε μία από τις δύο περιπτώσεις ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Αλλά σε αυτό συμφωνώ και εγώ.

Ο φίλος μου, ο Διαμαντής, μου λέει καλησπέρα φίλε Γιώργο, δες τις φωτογραφίες που έχω στείλει τον Ολυμπιακό, κατατρέχουν δημοσιογράφοι και διατησία. Το θέμα με τον γκολ, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όλα είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Και μην ξεχνάμε το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει τη βαθμολογία υπέρ της ΑΕΚ. Έχει δίκιο ο φίλος, αναφέρεται στον Κωνσταντίνο. Εγώ φίλε μου δεν συμφωνώ. Εγώ λέω τα ματάκια μου τι βλέπουν στο γήπεδο. Βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Πρόπερσι που πήρε το Conference Link, πέρσι που πήρε το Double. Είναι ένας διαφορετικός Ολυμπιακός, κακεχνικός σε σχέση με τον περσινό. Και η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Γιατί φαίνεται, προσέξτε, γιατί φαίνεται ότι η ΑΕΚ θα πάει πρωτάθλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τα χάλια του. Χάλια, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε μια απίστευτη κοιλιά δύο μήνες. Όποιο παιχνίδι έπαιζε, είτε το είχαν είτε το έφεραν ισοπαλία, του λείπαν παίκτες, είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και γιατί ο Ολυμπιακός είναι κακός στο πρωτάθλημα σχεδόν από την αρχή της χρονιάς. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που η ΑΕΚ, χωρίς να παίζει κάποιο φοβερό ποδόσφαιρο, είναι πράγματι καλύτερη από τους άλλους. Πώς θα το κάνουμε? Το πήρε, δεν το πήρε. Θα το πάρει. Οκ, είναι πιθανό να το πάρει. Το πιο πιθανό είναι να το πάρει. Να τελειώσει και θα δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά με βάση την εικόνα των ομάδων μέχρι τα τώρα, να το πάρει ρε παιδιά. Είναι καλύτερη, πώς θα το κάνουμε?

να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε, μην τα μπερδεύουμε. Λέω φίλος μου ο Θάνος, συμφωνώ, ίδια φάση αναφέρεται σε φάση για Ζίτζη και Μπάμπα. Άρα λέει η ΑΕΚ θα έχει μείον 2 βαθμούς. Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ ρε φίλε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γυρίσουμε πίσω, ήταν εδώ κάποιος φίλος της ΑΕΚ, θα σου έλεγε ναι, αλλά και εμείς αδικηθήκαμε σε εκείνο το παιχνίδι, που διατήρησε και τα λοιπά. Έτσι.

Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Άκ, δεν παίζει μπάλα, Γιώργο. Εγώ δεν είπα ότι παίζει μπάλα και βγάζει μάτια. Εγώ λέω όμως ότι είναι αίτητη από τον Οκτώβρη. Δεν σου λέει κάτι αυτό, ρε φίλε Διαμαντή? Δεν σου λέει κάτι? Εσύ δηλαδή, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Διαμαντή μου φίλε, είσαι Ολυμπιακός, είσαι ευχαριστημένος από την μπάλα που παίζει ο μόνος? Γιατί εδώ μιλάμε για μπάλα. Δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος. Να διαμαρτύρεσαι, το καταλαβαίνω. Και εγώ σου λέω ότι το γκολ, τώρα και οι τρεις Ιταλοί το είδαν διαφορετικά. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει ακυρωθεί. Στο λέω εγώ. Εσύ πες μου, εντάξει, ισοφαρίσαμε. Κάναμε το 1-1 με την κεφαλιά του Βελκάμπη. Τι παίξαμε μετά? Μείνε λίγο και σε αυτό.

Λέει εδώ ένας φίλος μου, δεν έχω το όνομά του, λέει: κύριε Χελάκη, μας λες ότι δεν σου αρέσει ο φετινός Ολυμπιακός. Okay. Μια ερώτηση παρακαλώ. Πες μου σε ποιον ή ποιους αγώνες πρωταθλήματος ασχέτως αποτελεσμάτος ο Ολυμπιακός έπαιξε χειρότερα από τον αντίπαλό του. Έτσι σε ρωτάω στο χαλαρό. Δηλαδή σε ποιο μάτσι στέρισε του αντιπάλου του ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος μου, ο. Δεν ξέρω το όνομά του. Ας τον πω 832. Εγώ φίλε μου δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό το να σου πω. Εγώ πρέπει να σου πω: ο Ολυμπιακός έπαιξε κάπου καλά. Έτσι. Και φέτος καλά ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να στο διατυπώσω διαφορετικά, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός για περίπου μία ώρα. Ήταν καλύτερος. Και μετά τον έκανε ο Κωνσταντέλιας μια χαψιά. Μια πάσα, δύο πάσες στο Ζίβκοβιτς, δύο γκολ και τελείωσε η υπόθεση. Τι να τη συζητήσουμε.

Λέω φίλος μου ο Πέτρος και το ενστερνίζομαι. Λέει, Γιώργο, το σωστό είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι χειρότεροι και γι' αυτό φαίνεται πως η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Απλά τα πράγματα. Μα αυτό είπα προηγουμένως. Μίλησα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.

Γεια σου Πέτρα, λέει Γιώργο, καλημέρα, είμαι εθνική και οδηγάω. Όταν βγει σήμερα ο Συρίγος, πες το 10 λεπτά νωρίτερα να πιάσω άκρη, μη σκοτωθούμε. Ωραίος, είσαι ωραίος ρε φίλε. Έχεις το χιούμορ σου, είσαι ωραίος. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ για την παρέα σου. Ήθελα το σχόλιο σου για το περιστατικό μεταξύ του Λάζαρου και του Αρναούτογλου. Λέω ο φίλος μου Γιάννης που είναι καθηγητής. Δεν το έχω δει ζωντανό. Έμαθα τι έγινε από συναδέλφους που το συζητάγανε χτες στο γραφείο. Έχω πει και εγώ εδώ ότι ο Γιώβιτς έχει παραπάνω κιλά. Το έχω πει και για άλλους παίκτες, όπως για παράδειγμα τον Ροντινέη. Δεν ξέρω γιατί ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Αρναούτογλου εξανέστη. Δεν είμαι σε θέση. Δεν το έχω υπόψη μου. Δεν νομίζω ότι, όσο ξέρω τον Λάζαρο και νομίζω ότι το ξέρω, δεν νομίζω ότι το είπε με πρόθεση ή ότι ήθελε να αποκρύψει ενδεχομένως άλλους εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, χοντρούς που παίζουν στο πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν ξέρω να σας πω. Έτσι, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Δεν το είδα, μόνο από τρίτους. Ξέρω πως γενικά είναι η λογική του Λάζαρου. Δεν είναι λογική παρεξήγησης. Πώς όμως υπόθηκε εκείνη την ώρα και γιατί ο συνάδελφος ο Βαγγέλης εξανέστη, δεν το έχω παρακολουθήσει να σας πω μια γνώμη.

Ξέρω ότι πάμε για Champions League και σήμερα. Έτσι, σήμερα έχουμε παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Atletico. Είναι η revenge του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ανοιχτό κατά τη γνώμη μου σε κάθε αποτέλεσμα. Έτσι, δίνω βεβαίως και εγώ ένα μικρό προβάδισμα στην Arsenal, γιατί θα παίζει στην έδρα της. Και αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι. Το λέμε μεγάλο γιατί έχει προηγηθεί ματσάρα, έτσι, το 5-4 της Παρί με την Bayern. Αύριο έχουμε τον Bayern Παρί, ένα παιχνίδι που ελπίζουμε να μας επιφυλάξει εκπλήξεις όπως και το πρώτο παιχνίδι.

Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλημέρα κύριε Γιώργο. Πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό δεν είναι σταθερός τερματοφύλακας. Φέτος μας έχει κρεμάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Θέλει τη γνώμη μου ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης είναι φέτος οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Διαφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ ολοκληρωτικά. Τζολάκης και Ρέτσος είναι φέτος οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Η πιο σταθερή σε απόδοση. Και παρόλα αυτά, βέβαια, όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να δουλεύει καλύτερα η επίθεση σου. Ναι, μεν στο προχθεσινό παιχνίδι, η άμυνα του Ολυμπιακού έκανε πενταριώδη λάθη. Και σε αυτά εμπλέκεται και ο Ρέτσος και ο Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ. Αλλά συνολικά, αν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, στηριγμένος στην άμυνά του έφτασε και όχι στην επίθεση του. Να τα λέμε τα πράγματα, φίλε μου Μιχάλη, όπως είναι.

Κοιτάξτε, όλοι υποστηρίζουμε μία ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν υποστηρίζει κάποια ομάδα. Σημασία, κατά τη γνώμη μου, έχει να στεκόμαστε λίγο μακριά. Να στεκόμαστε λίγο μακριά, εντάξει, πάνω στην έξαψη του παιχνιδιού. Αλλά μετά να στεκόμαστε λίγο μακριά την άλλη μέρα, την παράλληλη, και να βλέπουμε όσο γίνεται πιο αμερόληπτα και αντικειμενικά τα πράγματα. Λέει εδώ ένας φίλος μου, Ολυμπιακός με αυτό το ρόστερ είναι θάμα που βρίσκεται τόσο ψηλά. Έκανε λάθη και ο Μεντιλίμπαρ, αλλά από τη στιγμή που η διοίκηση φόρτωσε τόσα παλτά σε αυτόν τον προπονητή, φανταστείτε τι θα φορτώσει σε ένα νέο προπονητή που δεν θα έχει το βάρος του Μεντιλίμπαρ. Εσύ δηλαδή, φίλε μου, πιστεύεις ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να φορτώνει παλτά στην ομάδα και δεν θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο? Γιατί έτσι όπως το λες, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Να συζητήσουμε ότι φέτος γίνανε μεταγραφές και δεν ήταν πετυχημένες, όχι μία φορά, δύο και τρεις και τέσσερις. Να συζητήσουμε ότι η διοίκηση φορτώνει επίτηδες παλτά στον Μεντιλίμπαρ, βέβαια δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή συζήτηση. Τουλάχιστον δεν είναι μια συζήτηση που εγώ μπορώ να κάνω. Α, είναι άλλο πράγμα να λες αμάν οι επιλογές δεν ήταν πετυχημένες, πέσαμε έξω, και άλλο να λες αμάν ότι παλτό βρίσκει μια διοίκηση, το φορτώνει στο Μεντιλίμπαρ. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Δεν θέλει να ξαναπαίξει το Champions League, δηλαδή ο Ολυμπιακός? Για σκεφτείτε το. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτα! Τίποτα!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
9: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε δεδομένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και η Ιορδανία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τόνισε ο βουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρία της Ολομέλειας. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervet & Sports και την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Και σιγά σιγά έρχεται η ώρα να κατηφορήσουμε προς τον ηλιόλουστο έτσι και αλλιώς Πειραιά.

0: Λέει εδώ ο φίλος μου, καλημέρα κύριε Χελάκη. Ναι, είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά να σταματήσουμε επιτέλους τις δικαιολογίες ότι μας φταίει η διατησία και τον γκολ του ΠΑΟΚ να έχει ακυρωθεί, πάλι θα είχαν Ολυμπιακός. Από πού να ξεκινήσουμε, από την άμυνα, από το γερασμένο κέντρο? Πόσες φορές έχω πει ότι χρειαζόμαστε παίχτες όπως τον Όλοφ Μέλμπερκ, όπως τον Γκαλέτη ή τον Τζόλε. Έφυγε ο Φορτούνης, αλλά δεν βρέθηκε αντικαταστάτης, γιατί του με τη Λίμπαρ δεν του αρέσουν τα δεκάρια. Έφυγε Όρτα που κανένας δεν κατάλαβε γιατί. Έφυγε κόσμος και αντικαταστάτης δεν βρέθηκε εισάξιος. Α, λέει, με συγχωρείτε, προφανώς ενώ έφυγε ο Κάρμο. Βέβαια, κάποιοι δημοσιογράφοι μας δούλευαν ότι βρέθηκε ο Αντικάρμο Μενσά. Μάλιστα. Εδώ τι να του πεις τώρα του φίλου μου που κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ότι έχει άδικο? Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε, όπως σας έχω υποσχεθεί, στον Πειραιά, να συναντήσουμε εκεί τον έναν και μοναδικό, τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος φαντάζομαι, δεν έχω πληροφορίες γιατί τα drones δεν τα σηκώσαμε αυτή την ημέρα, ότι κάπου απολαμβάνει τον καφέ του παρέα με εθέρειες υπάρξεις, όπως του συνηθίζει τέτοια ώρα το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το πω, ότι ακριβώς αυτή την ώρα τις απομακρύνει ελάχιστα να μην ακούγεται θόρυβος, διότι επικοινωνεί μαζί μου ραδιοφωνικός. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έζερε, Γεωργάκη, πώς τα βρίσκεις όλα ακριβώς? Ακριβώς.
0: Μην μου πεις ότι είσαι σπίτι. Δεν είσαι σπίτι. Δεν είσαι σπίτι. Κώστα μου, το καφεδάκι σου παίρνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα, ρε φίλε, είναι η ώρα του καφέ τώρα.
0: Άκου, Κώστα, να σου πω κάτι. Είμαστε περίπου συνομήλικοι, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε παλιοί. Εγώ, ρε φίλε, δεν ξέρω τι καφέ πίνεις. Θα σε ρωτήσω τώρα. Α, θα ξεκινήσω όμως από μένα. Εγώ, ρε φίλε, όταν καλοκαιριάζει, δεν με ενδιαφέρει τι καφέδες έχουν βγει, τι αυτό, τι εκείνο. Φραπέ θα πιω.
1: Δεν σε κατάλαβα, για ξαναπέτω.
0: Λέω, έχουν, πώς θα το πω, έχουν βγει, λέω, καφέδες, καινούργιοι πράγματα, θαύματα. Εγώ

0: υπάρχουν και αυτές που προσέχουν το κορμί σου και θα σου πούνε Κώστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορώ να πάω στην παραλία σαν χυμό, όπως να είναι.
0: Όχι, Κώστα μου, εγώ είμαι χοντρός, εντάξει, εντάξει. Αλλά εγώ δεν έχω. Πώς να σου το πω. Δεν είμαι ρε παιδί μου τώρα να πούμε μάχημος. Εσύ είσαι στην πρώτη γραμμή του πυρός, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, κοίτα, ποτέ δεν ξέρω για κανέναν τίποτα. Κάτι σιγό ποταμάκια να τα φοβάς.
0: Ναι, να τα φοβάς. Εγώ...
1: αυτούς που λένε εγώ ξέρω.
0: Μα εγώ το δηλώνω μόνος μου.
1: Ναι,
0: είμαι στην εφεδρεία πλέον.
1: Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν σου έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Αλήθεια σου λέω.
0: Στο φίλο σου που στο ομολογεί δημοσία.
1: Έξι χρόνια που είμαστε συνέχεια μαζί και φοβάμαι.
0: Έχει δει κάτι το μάτι σου, ρε Κώστα? Το μάτι σου έχει δει κάτι?
1: Δεν θέλω να το προεκτείνω τώρα το θέμα.
0: Όχι, αν έχει δει κάτι, πες μου, Γιώργο, να έχω δει κάτι.
1: Όχι. Άστο εκεί που είναι, ξέρω τι σου λέω.
0: Εσύ πάντως, Κώστα, ανεξάρτητα από μένα που αν κάνω και κάτι όπως λες, εσύ το κρύβω. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα να παραδεχτείς ότι είσαι ο Δον Ζουάν του Πειραιά? Δεν το παραδέχεις, εντάξει.
1: Μην είσαι υπερβολικός, τώρα ακούει ο κόσμος και τα λέει την ενούμερο Σαμοθράκης. Σε παρακαλώ να είμαστε σοβαροί, να κρατάμε ένα επίπεδο, ρε Γιωργάκη.
0: Ρε Κώστα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι ή δεν είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός δεν περπατάει φέτος όπως έπρεπε να περπατήσει, ότι καμία μα καμία από τις μεταγραφές που έκανε καλοκαίρι και χειμώνα δεν του πιάσει?
1: Εντάξει, τι, δηλαδή μπορώ να πω το αντίθετο, ρε Γιώργο.
0: Πάμε στο αντίθετο. Γιατί μου λένε αυτό είναι ρε παιδιά. Δεν πήρε καμία βοήθεια από τις μεταγραφές.
1: Είμαι τρελός.
0: Όχι, ρε Κώστα, για όνομα του.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι το καλοκαίρι πίστευα ότι α πούμε ο
0: Σιμίτσο
1: Νασιμέντο θα μπορούσαν
0: και να σου πω, ρε Κώστα, τι πιστεύω.
1: Να εξελιχθούν εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ, Κώστα, πιστεύω ακόμα στο Σιπιόνι. Ναι. Θεωρώ ότι αυτός έχει δείξει.
1: Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, γιατί άκουσα την Κυριακή ο Σιπιόνι είναι κοινοτικός. Επειδή ακούω διάφορα τρελά, επειδή τα ακούω και από το σταθμό μας, ο ΕΣΕ και ο Σιπιόνι δεν θεωρούνται ξένοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Μάνσα είναι δανεικός στο εργαστήριο ΑΒΕ. Μου τα έπανε δηλαδή ότι ακούστηκαν αυτά στο.
0: Να πούμε ποιοι είναι ξένοι, να ξέρει ο κόσμος, εκτός από τον Κλέιτον και τον
1: οι επτά ξένοι του Ολυμπιακού, να το διευκρινίσουμε, είναι ο Ταρέμι, ο Ελκαμπή, ο Ροντινέι, ο
0: Ορτέγκα.
1: Ο Ορτέγκα, ο Μπρούνο και οι δύο Βραζιλιάνοι που θα το παροκέρι. Αυτή είναι η επτά ξένη του Ολυμπιακού.
0: Νομίζω το διευκρινίσα. ΕΣΕ και Σιπιόνι έχουν κοινοτικό διαβατήριο.
1: Ακριβώς. Ο ΕΣΕ έχει πολωνικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, επειδή ακούγονται κάποια πράγματα που είναι ανακριβή και μάλιστα όταν ακούγονται από το σταθμό με εκνευρίζει αυτό το πράγμα, γι' αυτό το διευκρινίζω. Από το δικό μας σταθμό.
0: Μας κάνει και την παρατήρηση.
1: Δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά για να ξέρει ο κόσμος.
0: Ήθελες να παρέμβεις, αλλά εκείνη την ώρα είχε παρέμβει μια άλλη κοπέλα και δεν μπορούσες να παρέμβεις, διότι παρέμβαινες με διαφορετικό
1: τρόπο. Αλήθεια είναι ότι.
0: Όχι, να πω αλήθεια το χάμα.
1: Ήμουν ανεβριασμένος, ήθελα να μου πάρω εσένα τηλέφωνο, αλλά λέω άστο.
0: Το φίλο του ρε πήρε.
1: Το φτιάχνω Κυριακή πρωί να πούμε.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, Κώστα. Πιστεύω αυτή την εκδοχή που έδωσα εγώ. Ότι ναι, μεν σου το είπανε.
1: Εγώ το μυαλό σου σου έχω πει, έχει διαστροφικό μυαλό. Τι να κάνω, δεν μπορώ να σα αλλάξω. Θα σα αλλάξω τώρα στα 65. Δεν γίνεται. Να είμαστε 30-35.
0: Να πάει στο διάλογο. Άρα Κώστα. 30 χρόνια έπαιζε μπάλα ή το είχαμε γυρίσει στο πρωτάθλημα τύπου, ρε Κώστα?
1: Όχι, ήμουν στο. Έπαιζα λίγο στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Σε θυμάμαι στο
1: πρωτάθλημα. Όχι, εγώ στα 24 σταμάτησα στο Χαραβιακό, αφού δεν έπαιξα τον Ολυμπιακό μετά. Το Χαραβιακό σταμάτησα, ρε φίλε. Πήγα λίγο στο
0: Κουκάκι
1: ένα χρόνο, ναι, με τον Κελεζίδη, αλλά δεν είχα όρεξη. Ξενέρωσα.
0: Εκεί δεξί εξτρέμ έπαιξες. Δεν μου λες το Κουκάκι δεξί εξτρέμ ή χαφ κεντρικό έπαιζες?
1: Όχι, δεκάρι.
0: Δεκάρι.
1: Στο Χαραβιακό 7 εξτρέμ, στο Κουκάκι δεκάρι. Αλλά άμα δεν φοράς την εθνική φανέλα και δεν έχεις φιλοδοξίες, μετά τελειώνουν όλα.
0: Εγώ, Κώστα, όταν ξεκίνησα, επειδή με καταλάβαν αμέσως στην παίκτης είμαι, μου δώσανε το 12 και μου το γράψανε μπροστά και από κάτω γράψανε ούζο. Και από κάτω γράψανε ούζο. Λες, Κώστα, το 80.
1: Αρέσει ο Χαβαλές. Προσπαθώ να σου πω κάτι και δεν με αφήνει.
0: Το 80 λοιπόν φτιάχτηκε η ομάδα στο χωριό και μπήκε σε κατηγορία, ρε παιδί μου. Η Θεία Λαϊκή.
1: Τι.
0: Φτιάχτηκε η ομάδα στο χωριό το 80, το 1980.
1: Ναι.
0: Και μπήκε σε κατηγορία η Θεία Λαϊκή.
1: Σε ακούει ο παλιούρας τώρα το 1980 που δεν είχε γεννηθεί ακόμα και λέει τι λέει αυτό.
0: Να σου πω την ιστορία. Λοιπόν, μάζεψε εκεί τα παιδιά, την ομάδα την έφτιαχνε τότε ο

0: Μας έκανε τις πρώτες προπονήσεις ο γυμναστής που είχαμε στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Μάζεψε λοιπόν τα πρώτα παιδιά στο Λύκειο, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, διαχωριστείτε. Κάνει κάτι διακοπές, δεν ξέρω γιατί.
0: Τώρα με ακούς?
1: Τώρα ναι, μια χαρά.
0: Χωριστείτε, λέει, παιδιά, να παίξουμε δίτερμα.
1: Ναι.
0: Βάζει από τη μια μεριά τους καλούς, από την άλλη τους λιγότερο καλούς μετά τις δύο προπονήσεις. Και ήταν κάποιοι που περίσευαν.
1: Ναι.
0: Εμένα με ξεκίνησε με τους καλούς.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το παιχνίδι, δίτερμα την άλλη μέρα. Οι καλοί, οι κακοί και κάποιοι που περίσευαν. Εμένα με έβαλε με τους κακούς. Τρίτη προπόνηση, Κώστα. Οι καλοί, οι κακοί και κάποιοι που περίσευαν. Με έβαλε με αυτού που περίσευαν. Ρε τρομάρα να μου έρθει. Αφού ρε Κώστα, τη έδινα μία να πάει μπροστά και αυτή πήγαινε πίσω.
1: Πάντω ήταν ωραία και στο πρωτάθλημα τύπου. Είχε πλάκα εκείνη την δεκαετία του 90 που παίζαμε. Εγώ είμαι έπεσα με την απογευματινή τότε, γιατί ήμουν στην απογευματινή.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, ας πούμε, σήμερα έχει λοιπόν, ρεπό ή τι?
1: Ναι, πάντα. Τρίτη είναι σημαία, ρεπό. Ναι, ναι. Τι συζητάμε τώρα? Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι πολύ σύντομα ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Το λέω με την έννοια, εφόσον τελειώσουν αυτά τα τρία παιχνίδια, εννοείται, έτσι. Δεν θα αφήσει το χρόνο να περάσει όπως πέρσι, έτσι έχει αποφασίσει.
0: Μιας και μιλάμε για τον κύριο Μαρινάκη, να πω ότι χθες, ας πούμε, στον δρόμο που πήγαινε στο Stamford Bridge και τα λοιπά, μετά την επιτυχία.
1: Ναι, αποθεώθηκε από τους φίλους της Νότιχαμ, το είδα το βίντεο. Και σήμερα, μάλλον, για να το προχωρήσω λίγο πιο μπροστά, θα είναι στο Λονδίνο για το να δει το παιχνίδι Arsenal Athletic Madrid.
0: Α, μάλιστα,
1: νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως το ακούω. Και ίσως να έχει και κάποιες συναντήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά έχει αρχίσει κάποιες συναντήσεις και προφανώς θα γίνει και ένα ραντεβού με τον Μέντι Λίμπαρ μόλις τελειώσουν τα play-off. Νομίζω η άποψή μου είναι ότι ο Μέντι Λίμπαρ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό ανεξάρτητα το τι θα γίνει. Δεν δείχνει ο Αγγέλης Μανέκης τη διάθεση να αλλάξει τον προπονητή, τον οποίο έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Αλλά προφανώς όμως, Γιώργο, για να λέμε και τα πράγματα το όνομά τους, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, των μεταγραφών.
0: Και από τον προπονητή εννοείς?
1: Ναι, εννοείται. Ο Μαρινάκης είναι ξεκάθαρος. Πες μου τι θέλεις, το παίρνω. Πες μου το τι γουστάρεις. Τι άλλο, ποιον άλλο πρόεδρο μπορεί να τα ακούσει αυτό και να λέει ο προπονητής, ας πούμε, όχι, είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Άστο, είμαστε καλά. Δεν γίνεται, δεν είμαστε
0: αυτό
1: καλά.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Εντάξει, είναι φανερό αυτό ότι δεν είμαστε καλά. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε χαϊδεύουμε αυτιά. Okay. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουν από τον Ολυμπιακό, αυτό το γράφω ένα blog τώρα, από τα τρολάκια τα οποία δίνουν ρεσιτάλ από την Κυριακή το βράδυ και πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Και από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και από τα social media. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Μαρινάκη Πούλα φύγε, με τη Λίμπαρ δεν υπάρχει και όλοι οι παίκτες είναι άχρηστοι, να φύγει ο Ελκαμπή, να φύγει ο Ροντινέη, να φύγουν όλοι. Και στον Ολυμπιακό, επειδή τα παρακολουθούν όλα, προσψάχνουν έναν τρόπο πώς να αντιδράσουν. Δεν είναι εύκολο να αντιδράσει από τα τρολάκια, έτσι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είναι πολύ της μόδας στην εποχή αυτή. Να βγαίνει ο καθένας και λέει την. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Στον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά έχουν γίνει. Λέω στον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά, Κώστα, έχουν γίνει καθεστώς.
1: Ναι, εντάξει. Απλά δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι το να βγαίνεις από το ραδιόφωνο ή από τα social media και να λες και να γράφεις ό,τι σου γουστάρει, δεν κάνει καλό. Γιατί λένε κάποιοι χρειάζεται και η κριτική. Την κριτική θα την κάνει ο Μαρινάκης με τον Μέντι Λίμπαρ. Και οι άνθρωποι που είναι στον Ολυμπιακό. Δεν θα την κάνει ο Λάκης από τα Πατήσια.
0: Ο Λάκης από τα Πατήσια μπορεί να έχει μια γνώμη, αρκεί να μην βρίζει. Να μην...
1: Ο καθένας, κοίτα, στην Ελλάδα όλοι έχουμε μια γνώμη όπως έχουμε. Και βάζω και τρεις τελίτσες. Εντάξει. Όλοι κάνουμε τους ειδικούς, όλοι κάνουμε τους προπονητές και όλοι κάνουμε τους προέδρους με τα λεφτά των άλλων.
0: Πάντα.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει. Κώστα μου, και το κρατάω αυτό λοιπόν ως επίλογο.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Και κάτι τελευταίο, μέχρι να προχωρήσουμε αύριο μεθαύριο και να δούμε τι έχει στο μυαλό του με την Λίμπαρ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Νομίζω ο Ντένισε και ο Αντρέ Λουίς συγκεντρώνουν πιθανότητες να πλησιώσουν τον Ζέλσον στα άκρα. Αυτή τη φορά θα το κάνει ο Μέντι Λίμπαρ. Φαίνεται ότι θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές, όπως και ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα, ο οποίος Ορτέγκα
0: απογοήτευσε.
1: Δεν είναι καλά. Okay. και θα αλλάξει κάποια πράγματα ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα, στις 7.30 ώρα, έτσι,
0: να ξέρει ο κόσμος. Και στις 3 αγωνιστικές.
1: Αλλά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτά αύριο μεθαύριο.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα σε. Μισό λεπτό να δω τη σημειώση. Μισό λεπτό, Κώστα. Χαιρετίσματα σε Μαρία, Σοφία, Γιούλα, Τασία.
1: Μιλές ονόματα γιατί μπορεί να ξεχάσει κάτι και να έχω πρόβλημα.
0: Ασπασία, Μελπομένη, Ερατό. Αυτές είναι τώρα μαζί σου, ήρθε τον τρόμο. Γεια σου, Κώστα.
1: Εντάξει, Γιωργάκη μου.
0: Δεν κάνω πίσω, ρε, μου λέω αλήθεια. Γεια σου, Κώστα. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Ο φίλος μου Αντώνης λέει: ρε παλικάρια, αυτός ο Ντάνι Γκαρσία γιατί παίζει στον Ολυμπιακό? Για πέστε μου και εμένα να το μάθω. Μάλιστα.

0: Ήρεμα, ρε φίλε μου Γιώργο, ήρεμα, ήρεμα. Πάντως είναι γεγονός ότι το χειμώνα το δήλωσε. Δεν θέλω παίκτες. Θέλω να μείνω με αυτούς που είμαι. Το είπα με την Λιμπαρ, φίλε Γιώργο. Το είπε. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλημέρα. Οκ, το καλοκαίρι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν βγήκαν. Το Γενάρη τι έκαναν, αυτές ήταν που δεν βγήκαν τελείως. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου. Όσες μεταγραφές έκανε φέτος ο Ολυμπιακός, εκτός από τον Ταρέμι που στον πρώτο γύρο προσέφερε, μηδέν στο πηλίκον. Ναι ή όχι? Ναι. Τώρα γιατί, τι να σας πω κι εγώ. Πάμε, γιατί ο χρόνος πιέζει, στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν μας δίνετε χρόνο στη Βουλή, δεν μας δίνετε χρόνο και στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πώς θα σηκωθεί, πώς θα ξεκολλήσει η βελόνα, κύριε
0: Χαλάκη. Πώς θα ξεκολλήσει. Καλά. Πληροφορήθηκα ότι έχουμε νέα παρουσίαση του βιβλίου στην ΕΣΥΑ. Γιατί το κάνεις αυτό, Νίκο? Μουντιάλ εμπιστευτικό.
1: Καταρχάς, για προσωπικούς λόγους ακύρωσα αυτή που προόριζα για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα προλάβω, ήταν για 10 Μαΐου, θα την κάνουμε αργότερα και σε πιο έτσι θαλαρό χρόνο. Και θα γίνουν άλλες δύο παρουσιάσεις, 23 Μαΐου Σάββατο απόγευμα στη Ραφίνα και 27 Μαΐου απόγευμα στα γραφεία της ΕΣΥΑ, όπου ετοιμάζω εκλεκτό πάνελ, όπως έχεις ενημερωθεί το πρωί.
0: Ναι, έχω ενημερωθεί.
1: Ρε παιδιά, να το πω απλά, αν θέλετε να πάρετε αυτόγραφο από το χελάκι, είναι ευκαιρία σας. Φέρτε τις μπάλες σας.
0: Είπαμε να πειράζω εγώ το Σαμοθράκι. Τώρα θα πειράζεις εσύ εμένα.
1: Πώς το λέει, you are going to steal my thunder που λέμε και στα Αμερικά. Στην παρουσίαση.
0: Νίκο, δεν υπάρχει τίποτα σήμερα αθλητικό να το κουβεντιάσουμε. Θέλω να μου πεις μηντιακά αν υπάρχει κάτι και πολιτικά κάτι που σε ερεθίζει και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας.
1: Ότι υπάρχουν και αθλητικά, υπάρχουν. Καταρχάς έχουμε και τα αθλητικά απόψε. Ένα ματσάκι που λίγο θα μας ξενυχτήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει και έξτρα χρόνο.
0: Το Arsenal
1: Αθλητικό. Η Arsenal λίγο πιο ανακουφισμένη χάρη στην Everton εχθές. Έτσι που έκανε για μένα πολύ μεγάλη ζημιά στη City και εντάξει, ο Πέπ εξελίσσεται σε λίγο γραφικό. Τίποτα δεν κρίθηκε. Έχασε το πρωτάθλημα αυτή. Τίποτα δεν κρίθηκε. Προφανώς τίποτα δεν κρίθηκε, αλλά ένα αδερφέ το έχει κάνει δώρο άλλο και δεν το χαρίζει.
0: Ναι.
1: Και μια και λέμε για δώρα, το ξέρω ότι ασχολείστε χιλιάδες με το συγκεκριμένο, αλλά επειδή είναι όμορφη ιστορία, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο του συνολικού που παρακολουθείς με φανατισμό και το κάθε.
0: Δύο Έλληνες το παρακολουθούν, εσύ και ο φίλος μου Ευάνθης Γκόγκουλης.
1: Και άλλοι 1100 που είμαστε στο Greek Snooker Fan Group στο Facebook.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα παιδάκι λοιπόν, 22 ετών από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει καν αγγλικά, αν και μένει χρόνια στην Αγγλία. Το μόνο που κάνει από τα 13 του, το πήγε ο πατέρας του από την Κίνα στο Σέφιλντ. Και παίζει σνούκερ. Τον έχει όλη μέρα να παίζει σνούκερ. Στα 22 του λοιπόν έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Εκτός από τη δόξα και τη φήμη, 500.000 λίρες, δηλαδή πάνω από 600.000 ευρώ. Mm-hmm. Και όταν τελειώνει, επειδή με ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι που κράτησε 12-13 ώρες συνολικά και δύο μέρες, του δίνει το μικρόφωνο και δεν ήξερε καν να μιλήσει. Τον λένε Γου Γιζέ. Αυτό είναι το όνομά του στα κινέζικα. Και είπε το εξής τρομερό. Ο Σόλο λέει του τουρνουά, άκουγα στην κερκίδα ου ου ή γου και δεν μπορούσα να καταλάβω αν με κράζουν ή με αποθεώνουν. Αν το δείτε λιγάκι και ψάξετε και δείτε σημειότυπα, είναι ένα παιδάκι, ρε παιδί μου, σου ήρθε το πάρει σαν αγκαλιά. Είναι παιδί, πραγματικά. Και νίκησε και 45χρονους και 50χρονους. Πολύ όμορφη η αθλητική ιστορία. Όπως γενικώς έχουμε ωραίες ιστορίες τελευταίο καιρό. Τώρα διάβαζα για την Τούν, έχει ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, την πρωταθλήτρια Ελβετία, σωστά.
1: Και αναφέρει πάρα πολύ ότι συγκεκριμένα ότι ο προπονητής, ο βοηθός προπονητή, οι περισσότεροι παίκτες, ο μάνατζερ, ο τεχνικός διευθυντής είναι όλοι ντόπιοι. Είναι τόσο τοπικιστική η διάθεσή τους γενικώς, δεν πάνε έξω και σου λέει θα κάτσουμε εδώ, δεν έχουμε να πάμε. Και παρόλα αυτά που δεν κάλυπτε αρκετόν τη φιλοδοξία, η Τούν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία, όπως το πήρε η Μιάλμπη από το πουθενά πέρυσι στη Σουηδία, όπως το πήρε η Λέστερ 10 χρόνια πριν ποτέ ήταν.
0: Έτσι.
1: Αυτές είναι οι.
0: Είναι ωραίες ιστορίες.
1: Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Από εκεί πέρα στα μηντιακά και στο Mono News και στο SDN έχω ανεβάσει από χτες τα ματάκια του Disney. Μπορεί να μην πήρε τελικά στο βέβαιο, κατέληξαν στο Canal Plus, όπως τα άψογα γαλλικά μου. Παρ' όλα αυτά το Disney πήρε πακέτα του Champions League, πήγε στη Σουηδία και σε άλλες χώρες και στη Λατινική Αμερική. Το σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι σε διάφορες χώρες, και θα καταλάβετε που το πάω, έχει σπάσει. Δηλαδή στην Αυστρία το επόμενο πακέτο του Champions League το
0: δείχνει.
1: Πρέπει
0: να πω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μπακαμήτρος λέει πες τα Μποζιονέλο με το σνούκερ, κορυφαίο άθλημα. Το λέω, το κατατέτω. Θέλω να είμαι ωραίος.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, υπάρχουν λάτρεις, είναι πραγματικά άθλημα επιπέδου. Και έχει σπάσει λοιπόν σε αρκετές χώρες τα τηλεοπτικά δικαιώματα, πήγανε 2 και 3 και τα πήρανε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Στην Ελλάδα το πλάνο είναι για το 27, από το 2027 μέχρι το 2033, να βγει εξαετές πακέτο. Τώρα, ως γνωστόν, τα έχει όλα η Κοσμοτέ TV, ένα μάτι Champions League το Mega Τετάρτες, και αν συνεννοηθεί με την Κοσμοτέ μπορεί να δείξει καμιά τρίτη, όπως έγινε φέτος, 2 φορές με τον Ολυμπιακό, και ένα μάτι κάθε Πέμπτη ο Αντένα, συνήθως ελληνική ομάδα.
2: Ναι.
1: Από όταν λοιπόν θα γίνει ο διαγωνισμός, δεν αποκλείεται να έρθει εδώ το Disney και να πει: θέλω όλα τα μάτια Τρίτης. Θέλω την πρώτη επιλογή της Τρίτης. Θέλω την πρώτη επιλογή της Τετάρτης. Θέλω αυτό που δίνει το Μέγκα, παράλληλα με τον κόσμο. Οτιδήποτε. Επίσης, μην αποκλείεται, επειδή πλέον τα χρήματα έχουν πάει στο Θεό και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, να έχουμε τους αγώνες της Τρίτης στην Κοσμοτέ, τους αγώνες της Τετάρτης στην Νόβα, το Europa League στο Μέγκα, λέω εγώ τώρα έτσι τυχαία, και το Conference League στο Sky, λέω εγώ τώρα.
2: Είναι το πόλεμο που δεν θα το αντέχουν, θα το μοιράζονται.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ασχοληθεί η ΕΡΤ. Δεν υπάρχει κάτι που ασχοληθεί.
2: Έχει άλλα για να ασχοληθεί.
1: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν, τη διάβασα καταγγελίες, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως τη διάβασα.
1: Του Γιάννη του Δάρα και τον Αγιάννη.
2: Φυσικά δεν πείθομαι ότι το πρόβλημα θα το λύσει μια ΕΔΕ. Μπορεί ωστόσο να το λύσει, αν θέλει, ένας εισαγγελέας. Το λέω έτσι χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Εγώ απλά να πω αυτό που έγραψα και στο Daily Media και στο Facebook του Μητιάρχη, ότι ξεχνάτε ότι ο Γιάννης ο Δάρας, εκτός ότι 30 χρόνια και παλιοσυρά στην ΕΡΤ και ξέρει πολλά, είναι και νομικός και προφανώς δεν θα πήγαινε να καταθέσει επωνύμως.
2: Ασφαλώς, αν δεν είχε τα στοιχεία.
1: Αν δεν ήταν βέβαιος ότι τα στοιχεία δένουν.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, όχι ότι στο ψουψού δεν ξέρουμε πώς γίνεται στην ΕΡΤ, ανεξαρτήτως κομμάτων, έτσι μην το πιάσουμε.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δηλαδή όταν στέλνουν τώρα παιδάκια που βλέπουν προκήρυξη στην ΕΡΤ 25-30 χρονών άνεργα να βρουν μια δουλίτσα που με μπλοκάκι, έτσι δεν μπαίνεις,
2: μόνο στην ΕΡΤ 10 χρόνια. Υπάρχει πλέον,
1: και να βρεις μια δουλίτσα και έρχεται ο άλλος ή άλλη με υψωμένο αναχείρα στο βιογραφικό, όχι θα πάρετε αυτό, δεν κάτσε. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να.
2: Πρέπει να παρέμβει. Και αυτό θα πρέπει να παρέμβει.
1: Λοιπόν. Να παρέμβουν και να λογοδοτήσουν.
2: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Νίκο, κάνει ένα κείμενο να κάνουμε σποτάκι στο ραδιόφωνο να παίζει.
1: Σποτάκι στο ραδιόφωνο.
2: Ε, βέβαια.
1: Και τι να πει αυτό το λόγο.
2: Όχι, να παρουσιάζουμε το βιβλίο και να λέμε που μπορεί κανείς να το βρει.
1: Κανονικά. Κανονικά. Πρέπει να βάλεις στο ίδιο δωμάτιο.
2: Mm-hmm.
1: Εγώ λέω από τη μια το Σαμοθράκι.
2: Ναι.
1: Και από την άλλη διάλεξε εσύ το αφήνω εν λευκό.
2: Ναι.
1: Και να του αφήσει να μιλάνε για το βιβλίο. Είναι το καλύτερο τρέιλερ. Χωρίς να ξέρεις ότι τους ηχογραφούν.
2: Α, ωραίο, ωραίο. Πρωτότυπο, πολύ.
1: Αυτή η φυσικότητα είναι αυτή που μετράει, ρε
2: παιδί μου.
1: Στο τρέιλερ, επίσης θα σας δώσω το αποκλειστικό κλείνοντας.
2: Ναι.
1: Κλείνοντας ότι ο Λαφούζος πάει να κάνει πολύ μεγάλη ρελάντ.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη ρελάντ. Και σκέφτεται άντρα στο δελτίο αντιπλησίας Κοσιόνη. Γνωστό αθλητικογράφο και διευθυντή ραδιοφωνικού σταθμού. Τα υπόλοιπα δικά σας.
2: Έγινε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Γεια
1: σας.
2: Λοιπόν, μικρή διακοπή, αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και επανερχόμαστε.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα. Δυσαρέσκεια για το ιταλικό διαιτητικό τρίο της Τούμπας επικρατεί στον Ολυμπιακό. Όρκο νίκης έδωσαν οι Πειραιώτες για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Τα play-off στην EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Περικυπάδο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο την νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο James Nunnally ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε και θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 με 9 Μαΐου στην Μπαρτσελόνα. Στο Handball Ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο μπάσκετ γυναικό, ο Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης forward Άννας Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού Phil Foden μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Γαλατασαράι θέλει να κάνει δικό της τον αρχηγό της Manchester United, Bruno Fernandes, σύμφωνα με το Sky Sports. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 39χρονου στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-offs της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
15: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
16: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervet & Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
16: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών.
18: Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Θεία από το χωριό που ακούτε από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Και επειδή μεσημεριάζει, I love σουβλάκι και I love σουβλάκι.gr. Και λέω I love σουβλάκι.gr γιατί εκεί μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχονται τα σουβλάκια σπίτι σας. Κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, εξαιρετικά, ζουμερά, καλοψημένα. Τυλιχτό, το καλύτερο που υπάρχει στην αγορά, στο I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας και όλες τις περιοχές. Γέρακας, Παλίνη, Πολύδροσο, Κόκκινος Μήλος, Φιλαδέλφια, Κηφισιά, Χαλκιδόνα, Μεταμόρφωση, Μαρούσι, Χαλάνδρη, ilovesouvlaki.gr. Πρωταθλητές στη γεύση.

Λέει εδώ ένας φίλος, δεν το πρόλαβα να το πω στον Νίκο. Λέει και εμείς, κύριε Μποζιονέλο, γιατί να πληρώνουμε 54 ευρώ συνδρομή στην Κοσμοτέ για να δείχνει το Sky τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μα τότε θα δεις και εσύ τι θα κάνεις, φίλε μου. Αν φύγουν αυτά από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, θα δεις και εσύ τι θα κάνεις. Έτσι δεν είναι? Κι άλλος φίλος μου, ο Ηλίας, μου λέει: όλοι σνούκερ έβλεπαν χθες. Τρομερό άθλημα. Παιδιά, δυστυχώς δεν έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι να πω. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: το καλοκαίρι ζήτησε τρεις παίχτες και δεν του πήραν κανένα. Και πράγματι το καλοκαίρι είχε ζητήσει ένα παίχτη από τη Χετάφε, νομίζω τον λέγανε Μίγια, που δεν ήρθε. Ήθελε η Χετάφε για να τον δώσει ένα ποσό πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είπε ότι να δώσουμε για 30 ετών παίχτη αυτά τα λεφτά είναι πολλά. Πιθανότατα να είχε ζητήσει και το Χίλ, αυτόν τον εξτρέμ. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα αυτά, έτσι. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Ο φίλος μου Αθανάσης λέει: κύριε Χελάκη, ο Ταρέμι είναι ο μόνος που πρόσφερε. Ναι, το είπα και εγώ, καλέ μου φίλε, ότι ο Ταρέμι στον πρώτο γύρο και στο Champions League και στο πρωτάθλημα πρόσφερε. Μετά και αυτός κάθισε. Και κάθισε την περίοδο που ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη. Τότε που έλειψε ο Ελκαμπή, παιδιά. Και από τότε και αυτός δεν συνήλθε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλημέρα σας κύριε Γιώργο, πείτε μας αν γνωρίζετε ποιοι οι σίγουροι παίκτες για αποχώρηση στην ομάδα του Ολυμπιακού. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Γιάννη Μπουτσούκο. Ο Γιάννη Μπουτσούκο είναι δανεικός, κοινό από αυτό, φίλε Δημήτρη, και θα επανέλθει. Κάνει πολύ καλά πράγματα στην Λιόν. Μάλιστα σκόραρε και στο τελευταίο παιχνίδι. Υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η Λιόν με τα οικονομικά προβλήματα που έχει δεν μπορεί να την πληρώσει αυτή τη ρήτρα. Ο Γιάννη Μπουτσούκο θα επιστρέψει και έχω την εντύπωση ότι την επιστροφή του Γιάννη Μπουτσούκο τη θέλει και ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τρεις σέντερ φορ αυτή τη στιγμή. Είναι και οι τρεις παίζουν ως ξένοι. Δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Κλέιτον που ήρθε τελευταίος από τη Ρίο Αβε. Επομένως, χρειάζεται οπωσδήποτε ένας παίκτης με κοινοτικό διαβατήριο, αυτό που έχει γίνει φέτος στον Ολυμπιακό, να έχει τρεις μη κοινοτικούς στην ίδια θέση σέντερ φορ και δύο μη κοινοτικούς στην ίδια θέση αριστερό μπακ. Είναι από τα άγραφα.

του Ναντίον Ιάκ, που είναι πρωτοπόρο στο βαθμολογικό πίνακα και κατά πάσα πιθανότητα, δεν το λέω με σιγουριά, θα πάρει το πρωτάθλημα, πήρε βοήθεια μεγάλη από τις μεταγραφές της. Και από τη μία και μοναδική μεταγραφή που επί της ουσίας έκανε το χειμώνα, από τον Ούγγρο Σεντερφόρ, τον Μπάρναμπας Βάργα, και από τους παίκτες που πήρε. Σας θυμίζω ότι ο Ρέλβας είναι από τους καλύτερους στόπερ του πρωταθλήματος, σταθερό σε απόδοση, ο Πορτογάλος, ο νεαρός, που δεν είναι κάποιο χτύπητο όνομα, άρα ο Ριμπάλτα πήγε και τον βρήκε, έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή, έτσι, εξαιρετικός παίκτης, κάνει σπουδαία πράγματα, σπουδαία πράγματα. Είναι δύο μεταγραφές που βοήθησαν πάρα πολύ την ΑΕΚ φέτος. Στέκομαι σε αυτές τις δύο. Έτσι. Είναι εξαιρετικές μεταγραφές, είναι παίκτες που τις έχουν δώσει πολλά πράγματα. Θυμίζω η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν αυτή του Χρήστου Ζαφίρη στον ΠΑΟΚ, η οποία στήχησε 12 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ παίρνει πράγματα από τον Ζαφίρη, πιθανότατα να μην παίρνει αυτά που προσδοκούσε, αλλά πρόκειται για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή 22 ετών, έχει πολύ μέλλον μπροστά του και είμαι σίγουρος ότι και στον ΠΑΟΚ θα προσφέρει και στην εθνική ομάδα θα προσφέρει.

Και επειδή κάνουμε κουβέντα και μάλιστα μεγάλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό, θέλω να σας πω, να σας αναφέρω, μάλλον να σας θυμίσω τη δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερο τελείωσε το παιχνίδι, που είπε στις κάμερες ότι το χαρίσαμε το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Αναφερόταν στη φάση του γκολ που μέτρησε, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερο, και το είπε αυτό? Όχι, δεν το είπε αυτό. Το είπε διότι η ομάδα του έχασε πολλές ευκαιρίες να πάρει την νίκη. Δήλωσε συγκεκριμένα, σας το θυμίζω: φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι στο οποίο με την εμφάνιση που είχαμε έπρεπε να είχαμε νικήσει. Όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, τα πληρώνεις. Εδώ αναφέρεται στα λάθη που έκανε η αμυνά του. Και είπε παρακάτω: πραγματικά σε αυτό το μάτς το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί και φαινόταν πως είχαμε τον έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι φαινόμασταν ως την ομάδα που μπορεί να νικήσει, που απειλούσε περισσότερο και να σκοράρει, όπως είπατε κι εσείς. Χαρίσαμε τελικά δύο γκολ, και όταν κάνεις τέτοιες χάρες σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, τις εκμεταλλεύεται. Αυτό είπε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι με αυτά που είπε θεωρεί ότι καλώς μέτρησε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Σημαίνει όμως, μιλώντας με καθαρά ποδοσφαιρικούς όρους, ότι ο Ολυμπιακός, ενώ έπαιξε καλά, έκανε λάθη στην άμυνα και δεν πήρε αποτέλεσμα. Ο φίλος μου Ηλίας λέει: εγώ τι πιστεύω για τον Ολυμπιακό, οι παίκτες του εδώ και καιρό δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πλάνο του Μέντι. Παλιά, όταν έχαναν την μπάλα, στα 10 δεύτερα την είχαν κερδίσει με ατέλειωτο pressing. Και έτσι έπνιγαν τον αντίπαλο. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε η αντίπαλη ομάδα να ξεμητήσει. Και δεύτερον, δεν υπάρχει πια ηγέτη στην ομάδα όπως παλιά. Αυτή είναι η άποψη του φίλου μου του Ηλία. Την ακούω.

Ακούω βεβαίως και τις δικές σας απόψεις πάνω στο θέμα στο 6939-943-943. Να επαναλάβω τον αριθμό του Viber όπου μπορείτε αχρεωστήτως, το επαναλαμβάνω, να στέλνετε τα μηνύματα σας. 6939-943-943. Επίσης μπορείτε και με email να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Την επαναλαμβάνω, onair@943.gr. Θυμίζω, όπως είπε νωρίτερα και ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι αυτή την αγωνιστική έχουμε. Τα παιχνίδια να αρχίζουν στις 7.30 ταυτόχρονα. Στο Καραϊσκάκης παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και στη Νέα Φιλαδέλφια παίζει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Για ποιον Παναθηναϊκό μιλάμε? Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που για πάνω από 80 λεπτά έπαιζε εναντίον της ΑΕΚ με 10 παίχτες λόγω της δικαιολογημένης αποβολής του Ερνάντες και που κράτησε το 0 στην άμυνα, κυρίως χάρη στις εξαιρετικές επεμβάσεις του Αλμπάν Λαφών που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός απείλησε κιόλας την ΑΕΚ και είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες να τις βάλει γκολ, με τελευταία αυτή του Μπακασέτα μέσα από την περιοχή και αριστερά. Αυτή βεβαίως είναι η μία όψη του νομίσματος, γιατί υπάρχει και η άλλη, κυρίες και κύριοι, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός σε 3 παιχνίδια στα play-off έχει 2 ισοπαλίες, μία ήττα, αλλά δεν έχει πετύχει καν ένα γκολ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα. Το μόνο που κατάφερε ο Παναθηναϊκός με αυτό το αποτέλεσμα είναι να αποχαιρετήσει οριστικά τις όποιες μαθηματικές πιθανότητες έχει να τερματίσει τρίτος, να καθολωθεί τέταρτος, και αυτό βεβαίως δεν χωνεύεται από τους οπαδούς και δεν χωνεύεται και από τη διοίκηση, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό και είναι υπατμόν ο Ράφα Μπενίτεθ, έστω κι αν ο ίδιος κάνει πως δεν το ξέρει. Το ξέρει πολύ καλά, αντί τύχει ανθρώπους που του στέλνουν, που του αποδελτιώνουν, ας πούμε, το τι γράφεται και τι λέγεται για τον ίδιο, και δεν στέκεται στις διαβεβαιώσεις που πήρε από τον Κορώνα και τον Κοτσόλη ότι αυτός πρέπει να συνεχίσει κανονικά τη δουλειά του και ότι δεν υπάρχει τίποτα για να του υποθεί. Έξυπνος άνθρωπος είναι και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και έκανε αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τους πήρα αυτούς τους παίχτες, εμένα μου τους είπαν και τους ενέκρινα. Τώρα, να μην του είπανε τον Ερνάντες, το βλέπω απίθανο. Να του είπανε το Σισοκό στα 37-38 και πάλι το βλέπω απίθανο. Να του είπανε τον Γιάμπουσιτς, προφανώς τον είπανε. Πάντως, ανεξάρτητα από τους προπονητές, έχω να σας πω το εξής. Ο Πελίστρη αγοράστηκε με 6 εκατομμύρια, περίπου 6 εκατομμύρια. Ο Αντίνο πλησίασε τα 10 η αγορά του, 8,5 με 10. Ο Γιάμπουσιτς τα 6 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για επιθετικούς που έδωσε φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει δώσει καμιά άλλη ομάδα τόσα. Και τι παίρνει από αυτούς τους παίχτες? Τίποτα. Ό,τι παίρνει, παίρνει από τον Τετέι που παλεύει στην επίθεση σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: πιστεύω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη μεσαία γραμμή. Είναι όλο το πρόβλημα και στην ανάπτυξη και στην άμυνα και δευτερεύον στα άκρα, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει παραγωγική γραμμή ο μεσαία Ολυμπιακός. Δεν έχει ένα παίκτη να κάνει μέτρα με την μπάλα και να απειλήσει, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το χάσε από τότε που έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Φορτούνης. Ο Τσικίνιο είναι διαφορετικού τύπου παίκτης. Εγώ θεωρώ ότι εκεί ο Ολυμπιακός ήθελε ενίσχυση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά και στα άκρα, αυτά που περίμενε να πάρει ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, που έτρωγε τα ρούχα του να επιστρέψει στην ομάδα ο Ντάνιελ Ποντένσε, δεν τα πήρε. Γύρισε ο Ποντένσε και τι παίζει? Πείτε μου τι παίζει. Μέχρι στιγμής τίποτα. Αν εξαιρέσουμε δύο παιχνίδια, το ένα με την Eindhoven, είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Ποντένσε, είναι ένα και το αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με έναν κανονικό Ποντένσε, με τον προπέρσινο Ποντένσε, ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πρώτος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία.

Ο φίλος μου Διαμαντής μου λέει: Γιώργο, βλέπουμε πολλούς παίχτες που δεν μπορούν. Είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το βλέπουν ή είναι παιχνίδι των μάνατζερ? Ακούστε, παιδιά. Παιχνίδι των μάνατζερ, ας πούμε θεωρητικά, είναι μέχρι να φτάσει ένας παίχτης στην ομάδα. Αν ο παίχτης που έφερε ο μάνατζερ δεν κάνει, ο προπονητής δεν θα τον βάλει. Αν κάνει, ακόμα και αν δεν τον ήθελε ο προπονητής, θα τον βάλει. Εγώ δεν αποκλείω τα παιχνίδια των μάνατζερ σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει και το γήπεδο. Κανένας προπονητής, αν ένας παίχτης ήταν καλός, δεν θα τον άφηνε στον πάγκο. Συνεχίζοντας, μου λέει ο φίλος μου Διαμαντής: Για να πουλήσει μια ομάδα ακριβά, πρέπει και να αγοράσει ακριβά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο Ολυμπιακός πούλησε ακριβά παίχτες που δεν τους αγόρασε. Έτσι, ο Κοστούλας δεν αγοράστηκε. Αγοράστηκε, αλλά θέλω να σας πω, δεν ήταν θέμα το να συζητήσουμε. Ήταν ελάχιστα τα χρήματα που έδωσε ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Κοστούλα. Έτσι, ο Μουζακίτης που και αυτός μπορεί να πουληθεί ακριβά, δεν αγοράστηκε. Ο Τζολάκης που και αυτός μπορεί να πουληθεί ακριβά, δεν αγοράστηκε ακριβά. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι να μου πεις αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αγοράσει ακριβά παίχτες φτασμένους. Μπορεί να το κάνει και αυτό ο Ολυμπιακός, το έχει κάνει κατά επανάληψη. Φέτος δεν το έκανε. Έτσι. Αλλά δεν είναι λίγα τα λεφτά που δόθηκαν για να έρθει ο Μάνσα, ο στόπερ ο Βραζιλιάνος. Δεν είναι λίγα τα λεφτά που δόθηκαν για να έρθει ο Σιπιόνι. Έτσι. Ίσα ίσα είναι αρκετά. Είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και για τους δύο. Ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει: Γιώργο, καλημέρα. Κανένας παίχτης και καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι 3 χρόνια συνεχόμενα στα κόκκινα. Η πίεση ψηλά, συνεπώς απαιτεί τεράστιες δυνάμεις και ταχύτητα. Άρα μετά φυσικά θα έχει κάμψη και αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Για τον Ολυμπιακό εξαντλούνται οι προπονητές του Λουτσέσκου αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι εξαντλούνται οι προπονητές των Λουτσέσκου. Και βεβαίως λένε διάφοροι, τίποτα δεν υπάρχει στην ουσία, ότι ο Ολυμπιακός γλυκοκοιτάζει τον Λουτσέσκου. Αλλά ας πούμε ότι αυτό το έχουμε ακούσει και για τον Παναθηναϊκό παλιότερα και για την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Τώρα ότι βεβαίως όταν έχεις βάλει 2 χρόνια παίκτες να παίζουν σε τόσο υψηλή ένταση, γιατί το ποδόσφαιρο που με τη Λίμπαρ απαιτεί υψηλή ένταση, είναι λογικό να υπάρχει και μια κάμψη. Εκεί λοιπόν στην κάμψη, αφενός μεν θες σωστή διαχείριση για να επανέλθει η ομάδα, αφετέρου δε θες και παίκτες καινούργιους με πνευμόνια για να συνεχίσουν στο ίδιο στυλ. Πείτε μου τι από τα 2 γίνει στον Ολυμπιακό.

Καλά, ρε Διαμαντή, δεν έκανε 25 μεταγραφές, έκανε πολλές. Φέτος είναι η αλήθεια ότι έκανε λιγότερες και το καλοκαίρι και το χειμώνα, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Σημασία έχει αν οι μεταγραφές σου βγαίνουν και του Ολυμπιακού, για λόγους που δεν τη γνωρίζω, γιατί κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή περίπτωση, δεν του βγήκαν. Και αυτό είναι πρόβλημα.

Η ομάδα που φέτος της βγήκαν οι μεταγραφές, το επαναλαμβάνω, είναι η ΑΕΚ. Είναι ο Χαβιέρ Μπάλτα ο άνθρωπος που τις έκανε αυτές τις μεταγραφές και του πετύχανε. Ρέλβα στην άμυνα. Μάριν στη μεσαία γραμμή. Βάργκα στην επίθεση. ΑΕΚ καλύτερη από την περσινή.

γενικά ανθρώπους οι οποίοι γυροφέρουν από τον ακόμα στον άλλο με σκοπό να αναπαραχθούν στη Βουλή, εμένα δεν μου λένε κάτι. Τουναντίον κάποιος που αλλάζει πολιτική στέχη αλλά έχει έδρα και παρετείται από την έδρα του, αυτό το θεωρώ πολύ δυνατό. Το θεωρώ τίμιο, το θεωρώ αξιοπρεπές. Να του κάνω πολιτική κριτική, γιατί ξέρεις τίποτα, αυτό που έκανες κατά τη δική μου εκτίμηση είναι λάθος και τα λοιπά, αυτή σου η πολιτική μετακίνηση. Αλλά δεν τον πλήττω στον ηθικό του πυρήνα, στην εντιμότητά του. Το να βγαίνω βουλευτής με ένα κόμμα και να μεταπηδώ σε ένα άλλο, το θεωρώ τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα το κάνω. Αφού μεταπίδεσες, παρέδωσε την έδρα σου.

Και προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να, να πει μια ομάδα βουλευτών ότι έτσι όπως κάνει το κόμμα με τις επιλογές αυτές, εμείς δεν συμφωνούμε, έτσι, ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί και μια μεγάλη μερίδα, φαίνεται αυτό, του κόμματος και των ψηφοφόρων, και φεύγουμε, σχηματίζουμε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα όπως έκανε η Νέα Αριστερά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ή όπως έκαναν αυτοί που έφυγαν όταν ο Τσίπρας, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Τσίπρας ψήφισε μνημόνιο. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά φεύγω, πάω μόνος μου να κάνω την προσωπική μου διευθέτηση κτλ. Αυτό εγώ το θεωρώ απαράδεκτο.

0: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Πασόκ, είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με εκφράζει αυτό το Πασόκ έτσι όπως είναι, ή τον διαγράψανε, δεν θυμάμαι τι έγινε, και παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε και από βουλευτής. Αυτό το θεωρώ έντιμο. Επανερχόμαστε.
1: 9.43 Intervet Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αυτή την ώρα η ιστορική ομιλία του στη Βουλή ύστερα από 27 χρόνια. Σε δεδομένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του ορμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τον ισοβουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μαρφίν. Από το πρωί οι πολίτες περνούν από το σημείο επί της σταδίου 23 για να αφήσουν ένα λουλούδι. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας σε αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Ντελιβερά από το Πακιστάν, ο οποίος πετούσε πέτρες εν υποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Σε στάση εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Goal!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είναι η Θεία από το χωριό και εδώ είναι βεβαίως και το I Love Σουβλάκι. Γιατί αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, τυλιχτό, ό,τι θέλετε, I Love Σουβλάκι. Πώς γίνεται η παραγγελία σας? Η παραγγελία σας γίνεται online. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και δίνετε την παραγγελία σας και το delivery σας φέρνει αμέσως αυτό που θα ζητήσετε στη σωστή θερμοκρασία σε όλες τις περιοχές που ξεκινάνε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Μαρούσι, μέχρι τη Νέα Ερυθρέα, μέχρι την Κηφισιά, το Χαλάνδρι, το Ντράφι, το Πολύγωνο, παντού, παντού, I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας.

Ο φίλος μου ο Λάμπρος μου λέει: δεν είναι ότι δεν θέλουμε τον Μεντιλίμπαρ, απλά δεν μπορούμε με τίποτα να βλέπουμε τον Μπαρμπαγκαρθία και τον Ορτέγα. Με τίποτα όμως. Καλό υπόλοιπο εκπομπής από την ηλιόλουστη Κύθνο. Να σε καλά, φίλε μου.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα για την καθιερωμένη επικοινωνία μας με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους Σωκράτες.
0: Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω σήμερα λίγο ανάποδα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει Arsenal Ατλέτικο Μπιλμπάου στη ρεβάνση του 1-1. Έχεις σχόλιο, έχεις προγνωστικό?
1: Θέλω να περάσει η Ατλέτικο.
0: Α, γιατί, να μας το εξηγήσεις.
1: Γιατί είμαι φίλο Ισπανός πάρα πολύ, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα. Μου είναι πιο συμπαθής οι Ισπανοί από τους Άγγλους. Γενικά δεν έχω και ιδιαίτερη πρέμουρα με την Arsenal. Στην Αγγλία ούτως ή άλλως αγαπώ πολύ τη Liverpool.
0: Αλλά... Και εγώ το ίδιο, αλλά άστο, για φέτος άστο, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, παίρνω, θέλω να περάσει η Bilbao. Η Bilbao, δεν μου είπες.
0: Η Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Η Ατλέτικο Μαδρίτης, ναι, ναι. Του Αργεντίνου, δεν είναι, του Diego Simeone η ομάδα.
0: Του Diego Simeone, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό. Αυτός ο

0: Αυτός μπορεί να έχει άγχος. Εγώ τι άγχος να έχω?
1: Κάποια στιγμή σε κάποια από τις πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με τον άνθρωπο που είναι κάτι ανάμεσα σε πατέρα και αδερφό μου, τον Αργύρη Πεδουλάκη, του είχα πει μετά από μια μεγάλη νίκη, μπράβο, είσαι μάγκας, του λέω. Και μου λέει, μάγκας είναι αυτός που τα φέρνει πέρα στο σπίτι με ένα μεροκάματο. Που τα βγάζει πέρα στο σπίτι με ένα μεροκάματο. Αυτός είναι, μου λέει, μάγκας. Εμείς είμαστε, μου λέει, απλά κάνουμε μια δουλειά η οποία έχει μια ευρύτητα και με ένα δημόσιο κομμάτι, και επειδή επηρεάζει και πάρα πολύ το αθλητικό κίνημα πάρα πολλούς ανθρώπους, το βλέπω δηλαδή, γιατί τους δημιουργεί συναισθήματα έντονα, μυθοποιούμε λίγο τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δεν θέλουν βέβαια να μυθοποιήσουν καθόλου οι ίδιοι τον εαυτό τους.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που ζουν από το Star System, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, σαν και αυτές που ανέφερες. Κουβεντιάζουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βέβαια, για να το πάμε και λίγο πολιτικά. Γίνεται μια ορόκληρη συζήτηση, έτσι, ότι δεν υπάρχει, και δεν το έχουμε συζητήσει μαζί ποτέ, ότι ναι, μεν βγήκαν χθες και καινούργιες δημοσκοπήσεις, Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάνει λίγο μετά τα όσα έγιναν τελευταία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος δείχνει μια ορισμένη απάθεια, το ότι δεν έχει μπροστά του μια ορατή πολιτική εναλλακτική λύση? Διότι κακά τα ψέματα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
1: Θα σου πω αυτό που πιστεύω και αυτό που διαβάζοντας τα σημάδια. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι ο Sky έκανε αυτή τη χρονική περίοδο αυτό το ντοκιμαντέρ μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι αυτό υπήρχε, ότι έγινε τότε, αν βέβαια υπό την, από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο Sky, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν το θεωρώ τυχαίο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κινητοποίηση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο ορατή απειλή για αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις, οι πραγματικές, που έχουν τρομάξει το Μαξίμου, και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων τις επόμενες μέρες και ντοκιμαντέρ μέσα σε εισαγωγικά για την περίοδο της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία ντοκιμαντέρ θα παρουσιάζονται με τρόπο τέτοιο που θα βολεύει την κυβέρνηση και θα χρεώνουν στον Τσίπρα μέχρι και τη Σταύρωση του Χριστού. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί, και επίσης δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την επίθεση μέσα σε εισαγωγικά η λέξη του Άδωνη Γεωργιάδη εσχάτως στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θέλουν το ΠΑΣΟΚ για δεύτερο κόμμα με την προοπτική να συγκυβερνήσουν. Ναι. Όπως έγινε και πριν από μερικά χρόνια με το Σαμαρά και το Βενιζέλο.
0: Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπορεί να συμβεί και τώρα. Γιατί ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν βγει πρώτο κόμμα,
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο.
1: Να βγάλει αυτοδυναμία, δεν θα είναι αυτοδύναμη. Οπότε ψάχνει να βρει εταίρους. Νομίζω για πολλούς λόγους, τους οποίους δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα και μπορεί κάποιος να μην μπορούμε να τους πούμε καν, θεωρώ ότι ο Ανδρουλάκης είναι ένας εν δυνάμει εταίρος της κυβέρνησης, και αυτό που θέλει ο Γεωργιάδης είναι να βγει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό το λόγο θα απολαύσει το κλίμα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι υποκοινωνιακοί λαγοί της κυβέρνησης.
0: Μισό λεπτό. Δεν σε πείθει η απόφαση που πήρε το συνέδριο, εκεί που είπαν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς πάμε για πολιτική αλλαγή? Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συγκυβερνούμε.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να με πείσει, αλλά επειδή στον χώρο της πολιτικής τα είπα ξύπα είναι κανόνας, και επειδή αυτό δεν κατατέθηκε σε κάποιο έγγραφο και δεν υπήρξε κάποιο γραπτό που ζήταγαν
0: εδώ κάποιοι
1: άλλοι, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πιθανότητες να μην ισχύσει αυτό, και θα σου πω πώς μπορεί να πάει η καραμέλα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη, δεν γίνεται αυτό, δεν αυτό, μην πέσουμε σε περιπέτεια, μην πέσουμε σε αυτό, σε εκείνο, σε αβεβαιότητα, και θα πάει έτσι φάση. Αυτό είναι η εικασία δικιά μου. Όμως πες μου αν η ιστορία μας έχει διδάξει κάτι άλλο από αυτό που εικάζω εγώ.
0: Όχι, έχουμε δει τέτοια πράγματα από τη μεταπολίτευση και μετά σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Πίστευες ποτέ στα καφενεία πριν μπουν το μνημόνιο και έπρεπε ούτως ή άλλως να μας πιούνε το αίμα, ότι θα έβλεπες ποτέ το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνά τον τόπο, όταν δεν πήγαιναν οι άνθρωποι στο ίδιο καφενείο?
0: Και μαζί με το λαός, έτσι.
1: Ναι, και μαζί με το λαός.
0: Ναι. Νίκος Συρίγος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι ναι, καλά, ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε. Ο φίλος μου ο Γιώργος

Λέει καλημέρα στον Μπάρπα από το Ήλιον για τον Ολυμπιακό. Μπακ που δεν είναι καλή αμυντική, χαφ και εξτρέμ που δεν σκοράρουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, όπως το λες φίλε μου. Όχι ρε παιδιά, το I love σουβλάκι δεν φτάνει μέχρι το σταθμό μας. Δεν φτάνει, να είστε καλά. Καλέ μου φίλε Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου, θα κάνω ό,τι μπορώ.

Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: ο οργανισμός του Ολυμπιακού την πάτησε και διέρευσαν οι τρεις παιχταράδες που ζήτησε ο Μέντι και έτσι καταραίει το αφήγημα ότι ο πρόεδρος του παίρνει ό,τι ζητάει. Τον Κέμπρη φυσικά και δεν ζήτησε κανέναν, γιατί του ζήτησαν να διαλέξει από τη λίστα με τα παλτά από τους φίλους μάνατζερ. Μάλιστα.

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι πολλοί παίχτες που αγωνίζονται τώρα στο Παναθηναϊκό θα σταματήσουν να αγωνίζονται. Μια τέτοια περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα είναι και ο Κροάτης ο στόπερ, ότι είναι Γετβάη. Από την Κροατία έρχονται δημοσιεύματα που λένε ότι ο παίχτης σκέφτεται να επαναπατριστεί και να ξαναπαίξει μπάλα στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός θα θέλει να τον κρατήσει. Βέβαια, αν τον θέλει τώρα η Δυναμό, θα πρέπει και να βάλει το χέρι στην τσέπη, εκτός αν βρεθεί μια άλλη συμβιβαστική λύση. Πάντως, δεν νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού να συνεχίσει να έχει τον Γετβάη.

η Λάρισα, από ό,τι φαίνεται, η ΑΕΛ ζητάει, θέτει θέμα αναδιάρθρωσης τη Super League. Έτσι. Υπάρχει μια επιστολή από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νομού Λάρισας και από δύο βουλευτές του νομού, και στην επιστολή αυτή ζητείται η συνδρομή τους με στόχο την αναδιάρθρωση προς τους βουλευτές, με συγχωρείτε, είναι η επιστολή, και ζητείται η συνδρομή τους με στόχο την αναδιάρθρωση και ειδικότερα την αύξηση των ομάδων του Super League από 14 σε 16 στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα. Για να γίνει βέβαια αναδιάρθρωση πρέπει να αλλάξει ο νόμος που προβλέπει ότι όποια απόφαση αλλαγής του αριθμού των ομάδων ισχύει από τη μεθεπόμενη περίοδο και όχι από την αμέσως επόμενη, και να υπάρξει και πρόβλεψη ότι δύο νέες θέσεις θα καλυφθούν από τις ομάδες που υποβιβάστηκαν και όχι από τις ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας όπως προβλέπουν οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποιοι είναι οι βουλευτές αυτοί στους οποίους εστάλει η επιστολή, οι βουλευτές του νομού Λάρισας, και πώς σκέφτονται να το αντιμετωπίσουν το θέμα.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου Μάκης, mega coach σε μένα απευθύνεται. Ζούμε στον πάγκο της Chelsea να σε δούμε. Καλύτερα σε σένα και καλημέρα σε σένα και όλη την παρέα. Μάκης Ατρομητάρας. Γεια σου Μάκη Ατρομητάρα. Εγώ νομίζω, χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, ότι δικαιούμαι απολύτως να καθίσω στον πάγκο της Chelsea. Τώρα τι πάγκο θα είναι, θα είναι έξω από το Stafford Bridge, δεν ξέρω τι πάγκο θα είναι. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας τηλεφωνικό ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμίρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, δεν τα άκουσα όλο, δεν τα άκουσα όλο. Σε ποιο πάγκο, με Πασατέμπο?
0: Τι περίμενα να ακούσα από
1: σένα? Για παγκάκι, λέω, για τον εαυτό σου.
0: Βρε, για προπονητή με θέλει ο άνθρωπος στη Τζέλσι.
1: Α, όχι εσύ, όχι, τι Πασατέμπο, το παίρνω πίσω. Ο μέγας κόουτς, ο μεγαλύτερος, δεν υπάρχει. Κορυφαίος.
0: Μπα που τρομάρα να μου έρθει.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και ο Λαφούζος να αρχίσει να το σκέφτεται, αν διώξει τον Μπενίτεθ.
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Φτάνεις μέχρι εκεί, πιστεύεις?
0: Μπορώ να καθίσω σε οποιοδήποτε πάγκο.
1: Το ξέρω, αλλά επειδή η ταπεινότητά σου, ας πούμε, πάντοτε ξεκυλίζει, ήθελα να ακούσω την απάντηση. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Βεβαίως και είναι σίγουρο ότι θα αναμορφώσω τον Παναθηναϊκό σε χρόνο 0.
1: Καλά, τον
0: θα τον οδηγήσω στο πεπρωμένο του, κύριε.
1: Συγκριτικά με τον Μπενίτεθ, νομίζω.
0: Είναι και πιθανό, ναι, είναι και πιθανό.
1: Είναι εύκολο το έργο.
0: Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, πώς το βλέπεις?
1: Το περιμένω πώς και πώς. Είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Το είχαμε πει και από την έκβαση των πρώτων αγώνων και στα δύο ζευγάρια και στο άλλο τη Bayern. Αλλά να πιάσουμε το απόψινό. Το 1-1 του πρώτου αγώνα σίγουρα, και έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, σίγουρα πραγματικά μας προδιαθέτει για να δούμε μια πολύ σκληρή μονομαχία δεύτερη, ακόμα πιο σκληρή από την πρώτη, ίσως και με καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο ποιοτικό, γιατί εμπνέουν και τα αγγλικά γήπεδα για να τρέξει μπάλα και καλύτερα. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης, παρότι το έχω ξαναπεί, έχει ένα προπονητή ο οποίος βασίζεται πολύ στην τακτική και στην πειθαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κλείνοντας τις γραμμές του. Έχει τη δυνατότητα με αυτούς τους παίχτες που διαθέτει, ιδιαίτερα φέτος, από τη μέση και μπροστά να παίξει και αυτός και η Ατλέτικο ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, τεχνικό, ποιοτικό, πραγματικά αξιοζήλευτο και γοητευτικό. Και νομίζω ότι είναι τόσο ανοιχτό όσο είναι και στο σκορ του. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα δούμε ένα μάτσο που η Arsenal εκ των πραγμάτων και εκ φύσεως δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει του τύπου φοβάται ο Γιάννης τον Θεριό και το Θεριό τον Γιάννη. Δεν είναι ιταλική ομάδα. Θα ανοιχτεί να βάλει και ένα και δύο γκολ και να καθαρίσει την πρόκριση, που σημαίνει ότι θα βρει διαδρόμους και θα βρει πεδία ελεύθερα να ξεδιπλωθεί στην επίθεση η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε βλέπω σίγουρα να είναι αυτό που λέμε ένα γκολ-γκολ σίγουρα στο σημερινό
0: παιχνίδι.
1: Και από εκεί και πέρα, όπως ήταν άλλωστε και το πρώτο, και από εκεί και πέρα, μάλιστα για μένα θα είναι και over. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Γενικά, πιστεύω ότι θα δούμε ωραία μπάλα. Δεν μπορεί να μας αποζημιώσει σε καμιά περίπτωση, πάρα πολύ δύσκολα, το οποιοδήποτε άλλο στο παιχνίδι από εδώ και πέρα, μετά από εκείνη τη ματσάρα που είδαμε στο Paris Saint Germain Bayern. Αλλά αυτά δεν είναι κάθε μέρα, δεν γίνονται κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά, Γιώργο, το είπα από την πρώτη.
0: Ναι.
1: Και είχαμε συμφωνήσει μάλιστα. Αλλά ούτε να δώσω ελαφρύ προβάδισμα στην Arsenal, το αυτονόητο μόνο ότι επειδή
0: παίζει την
1: ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι και η Ρεβάνς είναι γηπεδούχος, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πάω κάτι παραπάνω το 55-45 να σου δώσω να καταλάβεις. Η προσωπική μου εκτίμηση αυτή είναι αν θέλεις 60-40.
0: Για το άλλο παιχνίδι, Δημοσθένη, θα μιλήσουμε αύριο. Θέλω σήμερα, επειδή αυτό απασχολεί τους ακροατές από το.
1: Ακριβώς. Κατά τα λοιπά, τώρα δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, αλλά.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Θέλω τη γνώμη σου. Γίνεται μια συζήτηση εδώ με τους ακρατές μέσω μηνυμάτων. Ποιος είναι ο λόγος που φέτος ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πορεία στο πρωτάθλημα? Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, υπάρχει και η άποψη που την έχω και εγώ, ότι φέτος ο Ολυμπιακός έκανε αυτές τις μεταγραφές που έκανε και καμία από τις μεταγραφές του δεν πρωταγωνίστησε το πρωτάθλημα. Ίσα-ίσα είναι όλοι κομπάρσι. Είναι αυτός, κατά τη γνώμη σου, ο βασικός λόγος, ή υπάρχει και κάποιος άλλος?
1: Μιλάμε για το προφανές. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος όλων. Και σ' άκουσα και νωρίτερα, κάποια στιγμή στην ανάλυση σου, που αναφέρθηκες επί παραδείγματι στην περίπτωση του Βάρκα και της ΑΕΚ. Ναι. Μια κίνηση η οποία πέτυχες Διάνα. Δεν πέτυχες πάντα Διάνα. Και ο Παναθηναϊκός έκανε 50-80 μεταγραφές και δεν
0: ξέρω. Και ακριβές ο Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός είχε μια παράδοση στο να στοχεύει σωστά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι γενικώς η στρατηγική δεν ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, ερωτάει τον προπονητή σίγουρα για τις μεταγραφές, ειδικά όταν αυτός λέγεται Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Αλλά από την άλλη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης νομίζω ήταν λάθος. Κάπου κάποιοι έχουν σπεύσει να κατηγορήσουν ακόμη και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ας πούμε, ότι όποτε και στην προηγούμενη θητεία του Ολυμπιακού ήταν κακές επιλογές του, οι υποδείξεις του. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Κοβάσεβιτς πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος υποδεικνύει τις μεταγραφές. Ότι λέει τη γνώμη του και ότι ρωτάτε για κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει γνώση για την αγορά, ναι. Αλλά κατά πόσον ξεκινάνε από τον Κοβάσεβιτς όλα για να γίνουν μεταγραφές, αμφιβάλλω ποσός. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να στραφώ ούτε σε πρόσωπα ούτε να επιρρυφθούν ευθύνες. Το αποτέλεσμα με ρώτησες ποιο είναι, και εκεί νομίζω αξίζει να σταθούμε. Ναι. Από τη στιγμή που δεν παίρνεις τίποτα από τις μεταγραφές σου, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Και ο σχεδιασμός λοιπόν είναι κακός και οι κινήσεις είναι κακές και βεβαίως συνέβη και αυτό το εξής πρωτοφανές, παράλογο, ανίκουστο, να έχεις τόσους μη κοινοτικούς, τρεις σε θέση σεντερφόρ, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, και δύο σε θέση μπακ. Εν τω μεταξύ ο ένας είναι μετριότερος του άλλου. Και στη θέση των μπακ μιλάω, των αριστερών. Ο ένας είναι μετριότερος του άλλου. Δηλαδή να καταλάβω, να έχεις δύο μη κοινοτικούς, εάν ας πούμε βρε αδερφέ, ο ένας είναι σούπερ και αναντικατάστατος. Και εν πάση περιπτώσει μπορείς να ποντάρεις αυτόν. Αλλά να έχεις δύο αριστερά μπακ, μη κοινοτικά, του επίπεδου του Ορτέγκα και του Μπρούνο, δεν νομίζω ότι ωφέλει σε τίποτα και νομίζω ότι είναι εντελώς παράλογο. Όχι μόνο δεν ωφέλει σε τίποτα. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε τις μεταγραφές του τίποτα. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν αντικατέστησε ποτέ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι λέγεται και τι πραγματικά ισχύει σχετικά με το πώς παίζουμε τη Λίμπαρ και αν του κάνει δεν του κάνει τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε, αναφέρομαι στον Κώστα Φορτούνη. Αυτή η θέση, αυτό το νευραλγικό κομμάτι της ανάπτυξης, της δημιουργίας, της κατεύθυνσης του κατευθυντήριου
0: της
1: ομάδας
0: και της εκτέλεσης,
1: του σουτ, του σκοραρίσματος, της κάθε της πάσας στην πλάτη της άμυνας, δεν το ξαναπήρε ποτέ πίσω ο Ολυμπιακός από την ημέρα που έφυγε ο Φορτούνης. Εγώ δεν λέω για τον Κώστα τον Φορτούνη συγκεκριμένα. Ας ερχόταν ένας άλλος σε αυτή τη θέση και να παίξει έτσι ο Ολυμπιακός. Ούτε ο Τσικίνιο είναι κακός ποδοσφαιριστής, ούτε καν. Αν θα έπαιζε με Τσικίνιο μπροστά του και λίγο δεξιότερο όπως έπαιζε ο Ολυμπιακός τότε,
0: ναι.
1: Με τον Φορτούνη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα αμυντικό χάψα τον Έσε, ο Ολυμπιακός νομίζω είναι μια χαρά. Σπανίως χρειάζεται, μόνο στα πολύ δύσκολα εκεί που δεν μπορείς να ξεπεράσεις εμπόδια τύπου Arsenal, τύπου
0: μεγαθύρια.
1: Ρεάλ, σπανίως χρειάζονται δύο αμυντικά χα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι περιτά. Ο Ολυμπιακός με 6-8-10 το παλιό θα μπορούσε να παίξει μια χαρά, διότι διαθέτει αυτούς τους παίκτες να το κάνει. Και θα ήθελα να δω και πιο πολύ το Σιπιόνι φέτος. Δεν κατάλαβα γιατί χρησιμοποιήθηκε τόσο ο Ντάνι Γκαρσία. Μετά θα πάμε δηλαδή σε δεύτερο χρόνο. Συμφωνώ ότι πρώτο είναι οι μεταγραφές, η αποτυχία στη στόχευση, στην απόκτηση των ποδοσφαιριστών. Δεύτερο είναι το πόσο έχουν μάθει οι αντίπαλοι, ή αν κορέστηκε και ο ίδιος και έχει πιάσει τα βάνη το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ και είναι βανάγνωστος, όπως έγινε με τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ μετά το δεύτερο χρόνο, ας πούμε. Και το τρίτο είναι από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πόσο είχαν διάθεση ή δεν είχαν διάθεση οι ποδοσφαιριστές, ή διάλεγαν παιχνίδια ή τα έδωσαν όλα στο Champions League. Γιατί εδώ παραμένει, για να μην γελιόμαστε, για να το κλείσω κιόλας.
0: Ναι, να κλείσουμε.
1: Αυτό το ανεξήγητο. Πώς βλέπαμε έναν άλλο Ολυμπιακό στα παιχνίδια του Champions League και είναι άλλο Ολυμπιακό στα παιχνίδια του
0: Πρωταθλήματος.
1: Κάτι συμβαίνει και σε αυτό δηλαδή. Ένας από τους λόγους είναι ότι παίζουν κλειστά οι άμυνες και δεν μπορεί να τη διασπάσει αυτό το σύστημα για αυτή η παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί δεν μπορεί να κάνει πλαγιοκοπής, δεν έχει εξτρέμ. Δεν έχει παίκτες να παίζουν box to box. Και πάει λέγοντας. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά για τον Ολυμπιακό.
0: Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρη ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermeten Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermeten Sports.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intermeten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μέρη, σήμερα Τρίτη και 2 το μεσημέρι ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Λοιπόν, θα τα πούμε μια ωρίτσα καθιερωμένα. Εδώ έχω τα σπάντα μαζί μας, η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Νίκος Κατσάτσος. Και ως γνωστόν στο 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε, να εξακολουθήσετε, να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλια και παρατηρήσεις κλπ. Και ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: τα play-off της EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Mirotic, Diallo και Tice θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervete Sports, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μόνο στον τραυματία Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργκίν Αταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς ο Χωσέλιος με τη Λίβαρ τους έδωσε σήμερα ρεπό. Εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ρενάτο Σάντσες, ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ο Τζέιμς Νάναλε ξεπέρασε το διάστρεμα που αντιμετώπισε και θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο Final Four της Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλώνα. Στο Handball Ανδρών η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για το δεύτερο τελικό της Handball Premier. Ο αγώνας θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Η Ένωση προηγείται 1-0 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες έντρα στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική των προκληματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρώτο σπριτ στις 3. Στο μπάσκετ γυναικών, ο ΑΟ Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης forward Άννα Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου επιθετικού Phil Foden μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Γαλάτα Σαράι θέλει να κάνει δικό της τον αρχηγό της Manchester United, Bruno Fernandes, σύμφωνα με το Sky Sports. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 31 ετών στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Atletico Madrid στις 10:01 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 1. Στον άλλο γόλο των play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: καυτή ίσως και οριστική εβδομάδα για τις δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για τα play-off της EuroLeague, για να ακούσουμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο από τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τα σημερινά, αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο την Μονακό. Τρίτο παιχνίδι, νίκη και τέλος.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, φυσικά, αυτό πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Νίκη στον Πριγκιπάτο και επιστροφή στην Ελλάδα για να ξεκινήσει σιγά σιγά την προετοιμασία του για το Final Four. Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα θα υπάρχει και ένα μάτς για την DBL, αλλά μικρότερης, πολύ μικρότερης σημασίας σε σχέση με το Final Four. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τελειώσει σήμερα αυτή την δουλειά. Έχει χτίσει μόνος του, είχε το πλεονέκτημα έτσι κι αλλιώς, έχει υπέρ του αυτή τη στιγμή το 2-0, οπότε δεν έχει κάτι λιγότερο να κάνει από το να το ολοκληρώσει σήμερα. Ειδικά από τη στιγμή που η Μονακό, η οποία έτσι κι αλλιώς παίζει με 10 παίκτες το τελευταίο διάστημα, έχει, σήμερα θα παίξει και με 8, απόψε στην αναμέτρηση θα παίξει με 8, με τους δύο που θα απουσιάσουν, τον Διαλό και τον Τάις, να είναι δύο παίκτες πολύ σημαντικοί για το ρόστερ της ήδη πληγωμένης και ταλαιπωρημένης Μονακό. Για τον Ολυμπιακό δεν έχει ταξιδέψει, να θυμίσουμε, στο Πριγκιπάτο Tyson Ward, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι, παρότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και σημαντικός στην πορεία του Ολυμπιακού στη EuroLeague, δεν είναι μια απουσία η οποία αλλάζει τα πλάνα του Γιώργου Μπαντζόκα, διότι το ρόστερ των Ερυθρολεύκων είναι υπερπλήρες και έχει τη δυνατότητα να καλύψει το όποιο κενό παρουσιαστεί, όπως εν προκειμένου του Tyson Ward.
0: Όπως και να είναι, πολύ σοβαρές οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, που δείχνει πόσο συγκρατημένος είναι, πόσο πατάει στα πόδια του, γιατί λέει να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Σοβαρή να τελειώσουμε τη δουλειά. Έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, και έχει δίκιο, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ομάδες οι οποίες έχουν απουσίες και να συσπυρώνονται και να βγάζουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό και διάθεση να δείξουν ότι, σε εισαγωγικά, δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα, ξέρεις, από την έκφραση που μας αρέσει να χρησιμοποιούμε. Στην προκειμένη, και η Μονακό το απέδειξε, ειδικά μετά και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, που πολλοί θεωρούσαν ότι θα κατέρεε όλο αυτό το οικοδόμημα, η Μονακό άντεξε. Έφτασε στα play-offs, περνώντας την Μπαρτσελόνα από τα play-in. Το θέμα όμως είναι ότι πλέον δεν είναι μόνο ο μικρός αριθμός ατόμων, ο λίγος αριθμός ατόμων, είναι και η ψυχική κούραση, είναι και η σωματική κούραση, είναι όλα αυτά τα οποία καλείται να διαχειριστεί η Μονακό, που ειδικά σε σειρά αγώνων είναι δύσκολα να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις, να τα αφήσεις πίσω και να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις σου για να αντιμετωπίσεις μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, που είναι πολύ πιο καλή σε σχέση με την Μονακό.
0: Πάμε λίγο και στα αυριανά, θα τα ξαναπούμε βέβαια και αύριο. Είδα ότι η Βαλένθια κύρωσε την εκδρομή των οπαδών για Αθήνα, άρα έξτρα εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, κάποια στιγμή κάποια λίγα έξτρα, αυτά δηλαδή που θα είχαν στην διάθεσή τους οι Ισπανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να έμειναν διαθέσιμα για πολλή ώρα. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά έτσι κι αλλιώς το μάτς ήταν sold out, τα έξτρα, όπως είπες και εσύ, ήταν αυτά τα οποία δεν χρησιμοποίησαν τελικά οι Ισπανοί, αλλά και αυτά σύντομα, θα, πολύ σύντομα χθες, πρέπει να εξαντλήθηκαν.
0: Και βλέπεις ότι δεν έχουν καμία διάθεση οι φίλαθλοι της Βαλένθια να κάνουν αυτό το ταξίδι πλέον, ξενερωμένοι εντελώς, φαντάζομαι.
1: Σου λέει... Εντάξει, κοίταξε να δεις, οι Ισπανοί δεν είναι και φίλαθλοι ότι, παρότι έχουν πολύ σπουδαίες ομάδες όπως είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, δεν είναι και φιλάθλοι όπως είμαστε εμείς ή όπως είναι οι πιο Βαλκάνοι. Δεν ακολουθούν τόσο πολύ. Ή ακόμα και οι Τούρκοι, έτσι, οι οποίοι επίσης ακολουθούν, και το θυμόμαστε αυτό και από τα Final Four που έχουν βρεθεί οι ισπανικές ομάδες. Πάντα, επειδή ειδικά τα τελευταία χρόνια η Ρεάλ ήταν αυτή που συνήθως ήταν σε Final Four, η μειοψηφία στις κερκίδες των γηπέδων που φιλοξενούσαν την τελική φάση της διοργάνωσης ήταν οι Ισπανοί. Οπότε τώρα πόσο μάλλον όταν η σειρά είναι στο 2-0, όπου γνωρίζουν ότι αν χρειαστεί θα έχουν και πέμπτο παιχνίδι στο σπίτι τους. Άρα δεν ξέρω τώρα για ποιον άλλο λόγο μπορεί να επέλεξαν να μεταξυδέψουν.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, δεν είναι το ρεπορτάζ να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε λίγο για το Σλούκα που δεν μπορεί να υπολογίζεται για αύριο. Έτσι
1: ακόμα,
0: το ξέρουμε
1: ακόμα
0: αυτό.
1: Ακόμα όχι, έτσι κι αλλιώς. Η σειρά με τη Βαλένθια έχουμε πει ότι δεν υπολογίζεται ο Κώστας Λούκας. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι όλοι υγιείς και ετοιμοπόλεμοι. Και σε ό,τι αφορά τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, υπάρχουν ερωτηματικά για το αν και εφόσον θα είναι έτοιμος για το Final Four, με τη λογική ότι ο Παναθηναϊκός θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Final Four. Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις αν με ρωτάς την προσωπική μου άποψη.
0: Ωραία, πάντως ο καλύτερος από όλους, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος αυτή τη φορά μπήκε στην Ιορδανία και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έτσι.
1: Εδώ τώρα, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται μετά από τα δύο παιχνίδια που έκανε στη Βαλένθια, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει και ο κόσμος μέσω των social media τα ταξίδια του Ντέιβις στο εξωτερικό, τις ημέρες που ο Εργίνα Ταμάν δίνει ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκεί που υπήρχε η αυστηρή κριτική, μα εμείς έχουμε αυτό το σοβαρό παιχνίδι, μα η ομάδα προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-in, στα play-offs ή τώρα στο Final Four και εσύ ταξιδεύεις και τα λοιπά. Από τη στιγμή που ο Χέις Ντέιβις ήταν πολύ καλός και στα δύο μάτς και καθοριστικός, ειδικά στο δεύτερο, έχουν αρχίσει όλοι και λένε κάνε όσο ταξίδια θέλεις αρκεί να παίζεις έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι, λοιπόν, και πέραν όλων των άλλων έκανε αναφορά στο ταξίδι του στην Ιορδανία και για να ξέρεις Λένα μου, γιατί τα έχω σημειώσει, αναφέρεται σε αυτά εκτεταμένα σε ένα post του, λέει 38.121 βήματα, 438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύχθηκαν, 97 φορές ρωτήθηκα γιατί μπορείς και διαβάζεις αραβικά, 9 ώρες οδήγηση, 6 κομμάτια ταμρίγια που δεν ξέρω τι είναι, ένα νέο ρολόι, ένα νέο θαύμα του κόσμου.
1: Και λασπόλετρο, έτσι, λασποθεραπεία ταυτόχρονα. Δεν την αναφέρει, αλλά έχουμε δει τις φωτογραφίες.
0: Εντάξει,
1: να, να σου πω κάτι. Εφόσον υπάρχει άδεια από την ομάδα του και αυτό το πράγμα λειτουργεί με κάποιον τρόπο για τον παίκτη, ποιοι είμαστε εμείς να πούμε ότι γιατί ταξιδεύεις?
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, αν ήταν εις βάρος του ίδιου και της ομάδας του, σαφέστατα εκεί να μπαίναμε σε μια διαδικασία να πούμε μαύρε άνθρωπε, εν μέσω υποχρεώσεων εσύ πας και κάνεις όλο αυτό. Έχει τον τρόπο του. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Και ειδικά εκεί που λέει 438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύθηκαν.
1: Αυτό,
0: αυτό,
1: ναι. Φαντάζεσαι. Αυτό εκεί είναι ένα θέμα.
0: Εκεί στην πέτρα να γύριζε το πόδι.
1: Έτσι. Να πούμε εδώ επίσης ότι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ ταξιδεύει σήμερα για την Μπανταλώνα όπου Πέμπτη και Σάββατο είναι το Final Four του BCL με την ευχή όλων στην επιστροφή της ΑΕΚ να είναι έτσι λίγο πιο βαριές οι αποσκευές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε για το απόψινό παιχνίδι με την Μονακό ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι ωριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο. Όταν μπήκαμε στα playoff, ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάλο, το καλύτερο, γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι, το καταλαβαίνω και αυτοπονείς, όλοι είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει, θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, και να μιλήσουμε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, με τον επαναληπτικό της Arsenal με την Ατλέτικο? Τέλος πάντων, πάμε εσύ όπως θέλεις.
1: Ακριβώς, με το δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Όπου το βράδυ στις 10, στο κατάμεστο Emirates, η Arsenal καλείται να ξεπεράσει το 1-1 την ισοπαλία που είχε πάρει στο Μετροπολιτάνο την προηγούμενη εβδομάδα και να αποκλείσει το εμπόδιο που ακούει στο όνομα Ατλέτικο Μαδρίτης. Όπως έλεγε ο προπονητής της, ο Αρτέτα, αναγνωρίζουμε τη δύναμη της ισπανικής ομάδας, ξέρουμε τα προτερήματα, έχουμε και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ο Χάβερτς έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, οπότε θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή. Επίσης αναμένεται να βάλει στην ομάδα και τον Νέσε, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και πάει πάρα πολύ καλά, έχει προβληματίσει έντονα τους αμυντικούς της ισπανικής ομάδας. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Γκριεσμάν, το μεγάλο αστέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, λέει: κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη επιτυχία το να φτάσουμε σε έναν ημιτελικό. Λίγοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Και επίσης τώρα εδώ που φτάσαμε θέλουμε να γράψουμε ιστορία. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει ούτε η ισπανική ομάδα. Μάλιστα σε κάποια στιγμή στην συνέντευξη που έγινε κάποιο λογοπαίγνιο, προσπάθησαν να πειράξουν τον Σιμεώνε, γιατί είχε πει δεν θα μείνουμε στο ίδιο ξενοδοχείο που είχαμε μείνει την άλλη φορά, και του λέει κάποιος: γιατί σας φέρνει αποτυχία? Λέει: δεν είναι θέμα απογούρη, αλλά είναι θέμα ότι έχει, βρήκαμε ένα πιο φθηνό. Λοιπόν, η μέρα αγγλική ομάδα αναμένεται να παραταχθεί με 4-2-3-1 τροφλέκα τον Ράγια, ο οποίος αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν ο καλύτερος τροφλέκας της Premier League και θα πάρει τα χρυσά γάντια, όπως λέγεται το έπαθλο αυτό. Δεξιά θα παίξει ο Μπεν Γουάιτ, τα δύο στον τερμπάκ ο Σαλιμπά με τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, αριστερά ο Ισπανός ο Χινκάπι που είναι στόπερ και λόγω ανάγκης παίζει αριστερό μπακ, ο Ντέκλαν Ράις με τον Θουπιμέντι, ο Σάκα με τον Νέσε, ο Μαρτινέλη, ο Χάβερτς και ο Γκιόκερες, ο Σουηδός φόρο. Από την άλλη πλευρά, η Ατλέτικο Μαδρίτης με σύστημα 4-4-2, τραφλέκα το Σλοβαίνο τον Όμπλακ που το θέλει μισή Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεξιά θα είναι ο Γιορέντε που είναι από τις αποκαλύψεις φετινής αγωνιστικής περίοδου στο Champions League. Ο Μάρκ, ο Πουμπίλ σέντερμπακ το ένα, ο Χάτσκο το άλλο που είναι στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχε γίνει μια φασαρία αν είχε ανατρέψει τον Έζε σε κάποια επαφή που είχε γίνει και τελικά ο διαιτητής τότε δεν είχε καταλογίσει το πέναλτι κατά τους Άγγλους. Αριστερά θα είναι ο Ρούγκερι, ο Ιταλός διεθνής μπακ. Στη μεσαία γραμμή ο Τζοβάνι Σιμεώνε, ο γιος του προπονητή της Ατλέτικο, ο Κόκε και ο Καρντόσο και ο Λούκουαρ βεβαίως αριστερά, ο Νιγηριανός αυτός που είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα των Λονδρέζων, και στην επίθεση βεβαίως ο Χούλιαν Άλβαρες, ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής με παρτενέρ ποιον άλλον, ναι, τον ελεύθερο επιθετικό τον Γκριεσμά, που με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα φύγει από το Μετροπολιτάνο, θα φύγει από την Ατλέτικο, θα πάει στο Ορλάντο, στο MLS, να συνεχίσει την σταδιοδρομία του.
0: Μάλιστα. Τώρα, με τη Manchester City χτες, με την ανατροπή, αλλά είχε φύγει μισός κόσμος ήδη, έτσι.
1: Σωστός, ήταν απογοητευμένος ο κόσμος, άρχισε να φεύγει η Manchester, η οποία τα βρήκε σκούρα εκτός έδρας από την Everton, τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει 3-3, όμως αυτό δίνει το δικαίωμα στην Arsenal να παραμείνει βεβαίως στην κορυφή, και όπως είπε και ο Αρσέν Βενγκέρ, παλιός της προπονητής, η Arsenal έχει να πάρει τίτλο από την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ. Ο Βενγκέρ τώρα που είναι σύμβουλος του προέδρου της FIFA, του Γιάννη Φαντίνο, λέει: είμαι σίγουρος ότι φέτος η Arsenal με τον Αρτέτα θα πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι διαιτητής ήταν ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, όπου 4 φορές έχει διευθύνει παιχνίδια της Ατλέτικο, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, άρα δεν φέρνει γούρι, τυπικά πάντα, στην ισπανική ομάδα. Όσον αφορά την Ατλέτικο, στις 13 αναμετρήσεις της με αγγλικές ομάδες, μόνο 2 φορές έχει καταφέρει να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Έχει 8 ήττες και 3 ισοπαλίες. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά τα πράγματα για την ισπανική ομάδα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ατλέτικο, όπου και να παίζει, παίζει το ίδιο καλά και έχει προβληματίσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει αποκλείσει και την Μπαρτσελόνα. Τώρα πάμε στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μετά τις δηλώσεις και του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζιάννη Φαντίνο, λέει: κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε. Ο θεσμός όμως του Παγκοσμίου Κυπέλλου δείχνει αποδυναμωμένος και επηρεάζεται υπερβολικά από τη διεθνή πολιτική. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε κάποιους όρους για να πάμε να στείλουμε την εθνική μας ομάδα στα γήπεδα των ΗΠΑ. Θέλουμε εγγυήσεις για πλήρη ασφάλεια τόσο των ποδοσφαιριστών όσο και του προσωπικού. Νομίζω είναι κάτι που θα το εγγυηθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάννη Φαντίνο, από την πλευρά του. Τώρα πρέπει να δούμε ότι, όπως έλεγες, η Manchester City συμφώνησε με τον Φόντεν, τον διεθνή Άγγλο αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό, θα υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο. Όπως επίσης σήμερα έγινε και επίσημη ανακοίνωση από την Bilbao του νέου της προπονητή, του Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος από το καλοκαίρι θα πάρει τη θέση του αποχωρήσαντα του Ερνέστο Βαλβέρντε. Ο Τέρζιτς υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος του 2028. Και πάμε και στον Τιερί Ανερί, ο οποίος αναφέρθηκε στον νεαρό το Λαμίν Γιαμάλ, που λέει αυτό το παιδί είναι σε τόσο νεαρή ηλικία, με εκπλήσει, γιατί έχει εκπληκτική ευφυΐα. Το μέλλον του ανήκει. Η Τσέλσι από την πλευρά της συμφώνησε για νέο συμβόλαιο με τον στόπερ τον Τσάλομπα, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο έως το 2031, 25χρονος διεθνής μέσος. Η Τσέλσι, η οποία χθες γνώρισε μια ακόμη ήττα, έτσι γνώρισε το γήπεδό της 3-1 από την Νότιχαμ Φόρεστ. Κάτι που σημαίνει ότι η Νότιχαμ Φόρεστ εξασφάλισε κατά 99% την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία και την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Και πάμε και στους πρώτους σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Πάντα πρώτος ο Χάρι Κέιν με 33 γκολ 66 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Χόλαντ με 25 γκολ 50 βαθμούς. Τρίτος ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης 23 γκολ 46. Τέταρτος είναι ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ με 22 γκολ 44 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση βρίσκουμε τον Βεντάτ Μουρίκη της Μαγιόρκα με 21 γκολ 42 βαθμούς. Επίσης έχουμε μετά τον Πολ Ονουάτσο 22 γκολ 44 βαθμούς και τον Παυλίδη 21 γκολ, αλλά αρκετά πίσω, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ο συντελεστής της σχολείας του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος είναι 1,5. Και βεβαίως η Μπάγερ Μονάχου, έχοντας ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον Γεωργιανό Κβαρατσχέλια, προσπαθεί να πάρει τώρα την γραμμό της λίδας τον 16χρονο μικρότερο αδερφό του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, τον Τορνίκε.
0: Μάλιστα, εντωμεταξύ, μέσα σε όλα πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Sporting, του Μπόρσες, ο οποίος μίλησε για τον Φώτιο Ανίδη. Θυμάσαι που λέγαμε ότι γλίτωσε το χειρουργείο και το πάει συντηρητικά, και είπε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ανίδης θα έχει παίξει ακόμη και αν είναι για λίγο. Έτσι, άρα
1: επανέρχεται. Είναι ένα θέμα αυτό και πρέπει να λυθεί. Επίσης πρέπει να πούμε σχετικά με το πρόβλημα της Ολλανδίας με εκείνα τα 133 παιχνίδια που θα έπρεπε να επαναληφθούν. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ολλανδικής Ομοσπονδίας έλυσε το θέμα, απέρριψε το αίτημα της Μπρέντα να επαναληφθεί το παιχνίδι της αντίον της Γκοάχη ή της λόγω παράνομης
0: συμμετοχής του Τιμ
1: Τζέιμς. Ναι, γιατί όπως λέει το σκεπτικό, αν είχαμε αποδεχθεί το αίτημα να το κάνουμε δεκτό, τότε 133 παιχνίδια έπρεπε να επαναληφθούν. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα τέλειωνε ποτέ η φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, αυτό που έλεγες και εσύ χθες. Και υπήρχε ακόμη ένα επεισόδιο. Ναι, για πες.
1: Και η Τρουά βεβαίως επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία μετά την επιτυχία 4-0 επί της Λαβάλ και την ισοπαλία 1-1 της Ρέμς.
0: Και υπήρχε συνέχεια σχετικά με το επεισόδιο με το γιο του Ρομπίνιο και του Νέιμαρ, έτσι, γιατί ζήτησε συνάντηση ο μικρός, ο 18χρονος, με τη διοίκηση της ομάδας για να τερματίσει το συμβόλαιό του. Ναι, γιατί έλεγε με χτύπαγε, με έριχνε, με έβριζε, με έκανε αυτό, δεν μπορώ άλλο, ας πούμε.
1: Ναι, βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι ζήτησε συγγνώμη ο Νέιμαρ, αλλά ο Νέιμαρ, όπως ξέρουμε, είναι αρκετά ιδιόρθιμος. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στο τέλος της φετινής περίοδου, όπως είπε ο Βλαχοδήμος, θα φύγει από τη Σεβίγια. Κανονικά πρέπει να επιστρέψει στην Νιουκάστα, στην οποία ανοίγει. Όμως δεν αποκλείεται να υπάρχει επαφή με τον Παναθηναϊκό, όπως έχουμε διαβάσει τελευταία.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχει πλησιάσει πάλι.
0: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Intervetten Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά, τα κατεξοχήν ποδοσφαιρικά και να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αυτό που δεν σε ρώτησα χθες και είδα ότι σήμερα λύθηκε η απορία μου, είναι ο πιθανός ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, έτσι όπως τον είδαμε. Και φάνηκε στο παιχνίδι ότι δεν ήταν πολύ καλά τελικά.
4: Ναι, καλησπέρα Ζωέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όλα καλά, λήξη συνεργασμού. Το είπαμε και χθες στην ροή της κουβέντας για τον Στρακώσια, ότι είχε μια μετροενόχληση και επόμενες μέρες θα ήταν αυτές που θα έδειχναν το μέγεθος των ενοχλήσεων, αλλά αποδεικνύεται κάτι εντελώς επιπόλαιο. Είναι μια χαρά ο διεθνής Αλβανός goalkeeper και θα βρίσκεται κανονικά στην εστία της ΑΕΚ την Κυριακή στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, εκτός βέβαια συγκλονιστικού απρόπτου κατά διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της εβδομάδας για την Ένωση. Μια Ένωση που δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής.
0: Έχουμε κάτι άλλο έτσι πολύ συγκεκριμένο? Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν τραυματίες.
4: Κοίτα, πριν από λίγο στα social media της Τούπε Λέκ βγήκαν αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον ποδοσφαιριστή του μήνα Απριλίου, τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή, και ο τίτλος κατακτήθηκε από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα, ένας ποδοσφαιριστής που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την ΑΕΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο Conference League στα μάτς με την Ράγιο Βαγεκάνο. Πάρα πολύ σημαντικός ο Κοϊτά, και αυτό φάνηκε και στο μάτς της Κυριακής που δεν ήταν στην καλή του βραδιά. Ναι, μεν ήταν δραστήριος, αλλά οι ενέργειές του δεν είχαν την ευστοχία που είχε ο Κοϊτά σε προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά όπως και να έχει, ένας προσβεστής πάρα πολύ σημαντικός. Αποδεικνύεται με τις εμφανίσεις του τελευταίο διάστημα και από το γεγονός ότι έχει καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα του Μάρκο Νικολίτης.
0: Okay. Εντάξει, Γιώργο μου, φαντάζομαι δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι βλέπω και εγώ.
4: Όχι, για την ώρα αυτά.
0: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλό μεσημέρι, για χαρά. Η ώρα, φίλες και φίλοι, πήγε 2:28, οπότε θα κάνουμε τώρα το break μας σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις θα τα πούμε σε λίγο, έχοντας κατά νου πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten που είναι κοντά μας και μας υποστηρίζει. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ατών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
3: Intervetten Sports.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενηχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
13: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις κυβέρνησεις. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, ενώ στο τραπέζι είναι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στον Πρωθυπουργό, διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και η Ιορδανία, πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επίσης, νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο Μέγκα. Γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Σήμερα συμπληρώνονται και 16 χρόνια από την τραγωδία της Τράπεζας Μαρφίν. Από το πρωί, πολίτες περνούν από το σημείο επί της σταδίου 23 για να αφήσουν ένα λουλούδι. Είχαμε και το σχετικό μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Πασόκο που βάλουν κατά της κυβέρνησης μετά και το όχι για προανακριτική επιτροπή για τους Λιβανό και Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την πιθανότητα για μπλόκο και για την εξεταστική για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει η Χαριλάου Τρικούπη. Χθες ο Νίκος Ανδουλάκης παρεχώρησε μία συνέντευξη στον Αλφα, όπου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τις υποκλοπές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το Ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα Σήμερα, είχαμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, ο οποίος είπε ότι στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές και προσέθεσε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από την Νέα Δημοκρατία. Επίσης, στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Απίθυνε στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ομιλία σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Μετά την προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής, απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ ακολουθεί και επίσημο γεύμα προς τιμή του. Επίσης, να πω ότι στην Προεδρία της ΓΕΣΕ επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας που προέκυψε από τις εκλογές του τελευταίου συνεδρίου ήταν το 31ο συνέδριο. Συνεδρίασε σήμερα και έτσι συγκροτήθηκε σε σώμα. Στις χρηστικές ειδήσεις, στάση εργασίας και σήμερα από τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Και για τις πανελλαδικές εκστάσεις, την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις, το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψίες τους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η μία γυναίκα μάλιστα τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Και στην διεθνή επικαιρότητα, αρχικά στα της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου κλιμακώνεται η ένταση με τα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρέχει συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της διαψεύδει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Στο ρωσο-ουκρανικό, 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Κίνα, όπου είχαμε μια τραγωδία, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν. Τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί και 61 οι τραυματίες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι στην Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε και κάποιες ειδήσεις από τον Άρη και τον Ηρακλή και να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Σε άκουγα χθες στην εκπομπή του Σάκη Μπουσδούνη που αναφέρθηκες στον Κοσέλεφ, ότι βρέθηκε, ήταν παρόν στον αγώνα, ήταν μαζί με την κυρία Κοντσάρεβα, είδε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα από αυτά που είπες τι θέση αναμένεται να λάβει στο οργανόγραμμα του Δικεφάλου του Βορρά.
1: Ζέτα, καλό μεσημέρι. Όταν μας ενημερώσουν, θα σε ενημερώσω.
0: Δηλαδή, όπως τα έλεγες χθες το απόγευμα, έτσι ακριβώς οι γνώσεις σου παραμένουν οι ίδιες.
1: Μα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ο κύριος Κοσέλεφ απλά ήρθε και είδε ένα παιχνίδι. Από εκεί προκύπτει τώρα όλο το κουβάρι που ξετυλίγεται σιγά-σιγά, διότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα παρελθόν στο ποδόσφαιρο και έχει και την γνωριμία με τον Ιβάν Σαββίδη, να βρέθηκε τυχαία στην Τούμπα Κυριακή βράδυ για να δει το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Mm. Επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ δεν υπάρχει. Απλά λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι βρέθηκε ως επίσημος προσκεκλημένος της οικογένειας Σαββίδη. Μέχρι εκεί. Mm. Τώρα, αυτό που προσπαθούμε να μάθουμε είναι αυτό που ρωτάς και εσύ. Γιατί δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Mm-hmm. Για να ήρθε ο κύριος Κοσέλεφ και να παρακολούθησε το παιχνίδι, πάει να πει ότι συζητάμε τον κύριο Σαββίδη. Mm. Και αυτό βγαίνει από δεξιά και από αριστερά, mm-hmm. ότι πράγματι θα έχει μία θέση το διοικητικό team του ΠΑΟΚ και μάλιστα υψηλόβαθμη θέση. Mm. Έχει παρελθόν ο κύριος Κοσέλεφ, ήταν team manager στη Μαρσέγια για πολλά χρόνια, βασικό διοικητικό στέλεχος υψηλόβαθμος στα Σακτάρ Ντόνετσκ, στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ναι. Δεν είναι τυχαίος ο χώρο του ποδοσφαίρου, παρά το ότι είναι μόλις 47 ετών. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε να δούμε κι εμείς πού ακριβώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση και αν πράγματι τελικά ενταχθεί στο team του ΠΑΟΚ. Θα το μάθουμε αυτό κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες.
0: Όλα καλά με το χειρουργείο του Ντεσπότοφ?
1: Ναι, ο Ντεσπότοφ έκανε το χειρουργείο που έπρεπε να κάνει εδώ και μήνες. Πίστευε ότι θα μπορούσε κατά το κοινό λεγόμενο να τη βγάλει έτσι μέχρι το καλοκαίρι, να πάει συντηρητικά και να παίζει. Δεν τα κατάφερε, ενοχλήσεις στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού ήταν πάρα πολύ μεγάλες και αναγκάστηκε να μπει χθες στο χειρουργείο, κάτι που σημαίνει ότι θα τον ξαναδεί το γήπεδο αρχές ή μέσα Ιουνίου, όποτε ξεκινήσει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Mm. Άρα τέλος ο Ντεσπότοφ για φέτος. Εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα που ξεκινάει η προπόνηση και η προετοιμασία για τον Ολυμπιακό σήμερα, είναι τι θα γίνει με το Χατζίδη, που είναι ο μοναδικός που έχει ελπίδες για να, για να μπορέσει να ταξιδέψει στον Πειραιά. Αν μπει στην προπόνηση σήμερα σιγά σιγά, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα υπολογίζεται και με βάση και τις επόμενες μέρες που θα συνεχίσει τις προπονήσεις για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Υπάρχει αυτή η προετοιμασία. Ξεκινά σήμερα ο ΠΑΟΚ με στόχο βέβαια, τι άλλο, να πάει να παλέψει το παιχνίδι και να μπει δυνατά στη μάχη της δεύτερης θέσης. Και κατάλληλος για την πρώτη θέση, ότι υπάρχει αυτή η περιαισιοδοξία εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά για το πρωτάθλημα. Ναι.
0: Αυτές οι καταγγελίες του ερασιτέχνη Ηρακλή, όπου στόχος είναι αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ, για ακόμη μια φορά οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Ο Γουσού Ηρακλής καταγγέλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασίδηλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις στους χορτατζίδες. Για ακόμη μια φορά λέει ότι μετατράπηκαν σε ένα σκηνικό βίας, την ώρα που εκεί βρίσκονταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, υπάρχει μία ανακοίνωση και τέλος. Αυτό είναι. Ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους στη Ηρακλή να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μαθούμε περισσότερα πράγματα και ουδείς θέλει να μιλήσει για το περιστατικό. Είναι μία ανακοίνωση του ερασιτέχνη Ηρακλή ότι κάποιοι βρέθηκαν εκεί στις εγκαταστάσεις των Ακαδημιών,

0: παρενόχλησαν
1: όχι
0: τα παιδιά
1: κάποιοι,
0: του Ηρακλείου.
1: Οπαδοί του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Οπαδοί του ΠΑΟΚ, το αναφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και μετά δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να βγει και να πει τι ακριβώς συνέβη αναλυτικά.
1: Mm.
0: Μένουμε στην ανακοίνωση, τη διάβασες, βάζουμε τελεία.
1: Να έρθουμε λίγο στην απρόβλεπτο ήταν αυτό. Δεν ξέρω ότι, αν φαινόταν τραυματισμένος ο Διούδης, γιατί τραυματίστηκε στο χέρι του.
0: Ναι, έσπασε το χέρι του.
1: Κάταγμα, έτσι.
0: Στην προθέρμανση του αγώνου με τον Όφη. Εκεί συνέβη το ό,τι συνέβη. Παραπάτησε, εκλίστρησε, έσπασε το χέρι του και τέλος χρονιά για τον Σωκράτη Διούδη. Καθώς δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτά τα τελευταία τρία παιχνίδια. Ολοκληρώνει με 12 παρουσίες φέτος την παρουσία του στον Άρη, καθώς από ένα σημείο και μετά δεν έπαιζε. Είχε χάσει τη θέση του από τον Αθανασιάδη. Κάπου εδώ τελειώνει η χρονιά για τον Διούδη. Όπως φαίνεται πως τελειώνει η χρονιά και για τον Αλφαρελά, για άλλο λόγο, διότι μέσω διαρροών, όπως συνηθίζει πλέον να βγαίνει το ρεπορτάζ από τον Άρη, έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον της ομάδας, διότι είναι απλήρωτος. Η ΠΑΕ το διαψεύδει, λέει ότι δεν συμμετέχει στις υποχρεώσεις γιατί υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Θυμίζω, έχουμε να δούμε Αλφαρελά από την κανονική περίοδο και από το μάτς με τον Πανθεραϊκό στις Σέρες. Από τότε δεν ξαναεμφανίστηκε ο ποδοσφαιριστής. Ήταν τραυματίας εντός αγωγικών, όπως έλεγε η ΠΑΕ. Τραυματίας πόσο, ώσπου έσκασε η πραγματική αιτία, που είναι ότι έχει κάνει προσφυγή, όντας απλήρωτος εδώ και καιρό. Επίσης, ο Ρόουζ είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής που κλείνει την καριέρα του στον Άρη σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Το ρεπορτάζ λέει ότι πηγαίνει στην Καλαμάτα, καθώς έχει συμφωνήσει εκεί με την ομάδα, με την οποία έχει φιλικές σχέσεις ο κύριος Καρυπίδης. Και σιγά σιγά στον Άρη ολοκληρώνουν την σεζόν. Έχει και ενδιαφέρον να δούμε πόσος κόσμος θα βρεθεί την Κυριακή στο μάτς με τον Όφη, να το παρακολουθήσει.
1: Μετά την νίκη με 2-0, έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν αναμένεται κόσμος, αυτό είναι το άσχημο. Και όσοι πάνε, θα πάνε για να διαμαρτυρηθούν για την αλλαγή ιδιοκτησιακού που θέλουν να συμβεί. Και υπάρχει και μια διαρροή, το πιο σημαντικό πρέπει να το πούμε και αυτό, στο περιβάλλον του ο κύριος Καρυπίδης λέει ότι δεν έχει καμία πρόταση από κανέναν, ότι όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται είναι ψέματα. Και ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τον βρει. Είναι το τηλέφωνο του ανοιχτό. Αλλά κανείς δεν τον έχει πάρει τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν ο κύριος Καρυπίδης με αυτόν τον τρόπο διαψεύδει αυτά που λέγονται, ότι είναι σε συζητήσεις, ότι μιλάει με διάφορους επενδυτές και ότι είναι κοντά στη συμφωνία. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, θα πρέπει να βγει κάποια στιγμή να μιλήσει και δημόσιο, όχι μέσω διαρροών.
1: Ναι, ναι, και μια συνέντευξη τύπου. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
0: Ναι, θα είναι καλό εφόσον τα λέει που τα λέει. Θα τα πει και επίσημα.
1: Ωραία, έγινε, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα και να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ρεπό σήμερα, έτσι δεν είναι, για τους παίκτες. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι έτσι ενδιαφέρον από το ρεπορτάζ άλλο?
1: Καλησπέρα Ζέτα. Ναι, έτσι ακριβώς, ημέρα ξεκούρασης, ανασύνταξης για τους Πειραιώτες πριν την επιστροφή και την τελική προετοιμασία για το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Αυτό που υπάρχει είναι αυτό που έχει μείνει πίσω από την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μια περισυλλογή και μια προσπάθεια για να καταλάβει ο Ολυμπιακός, να κατανοήσουν οι προπονητές και οι παίκτες το πώς ήρθε το αποτέλεσμα, παρά το καλό πρόσωπο. Mm-hmm. Προφανώς αυτό θέλουν να το κρατήσουν και συλλογικά αλλά και ατομικά. Mm-hmm. Ο Μεντιλίμπαρ είδε παίκτες να ξεχωρίζουν, παίκτες οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει πιο πίσω, και αυτό που συζήτησαν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους μετά πραγματικά τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες ώρες, ήταν ότι πρέπει να μην τα παρατήσουν, γιατί θα λέγαμε πως είναι μια πολύ ιδιαίτερη στροφή αυτή για τον Ολυμπιακό. Είτε τα παρατάς είτε το κυνηγάς μέχρι τέλους. Αυτό που αποφάσισαν, προφανώς στα λόγια, μένει να δούμε αν θα το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο, είναι πως θα το κυνηγήσουν, και μάλιστα πολύ εφρανώς παράδειγμα και το εκείνη την αρκετά απαιτητική περίσταση στο Champions League, όταν για την πρόκριση έπρεπε να κάνουν το 3-3. Τα κατάφεραν, προκρίθηκαν στην ενδιάμεση φάση του Champions League, και ως παράδειγμα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και τώρα, ότι αφού είχαμε καταφέρει κάτι τόσο απαιτητικό, γιατί να μην κυνηγήσουμε και αυτόν τον στόχο που έχει απομείνει. Αρχής γενομένης φυσικά από το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, λέγαμε και χθες ότι πρέπει να παρέλθει αυτό το διάστημα, να ολοκληρωθούν οι στόχοι, να γίνει αξιολόγηση του υπάρχοντος ρόστερ. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Και από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνουν κινήσεις από το πλευράς Ολυμπιακού. Πρώτα απαραίτητες συναντήσεις και αποφάσεις, και συνέχεια δραστικές κινήσεις για την ενδυνάμωση του ρόστερ.
0: Είδα μια φωτογραφία με το πόδι του Τζολάκη με πάγο, έτσι σαν πληγωμένο φαινόταν. Είναι καλά τώρα?
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω. Ήταν ένα σκληρό χτύπημα όντως στον Τζολάκη σε φάση με τον Γερεμέγεφ, αλλά όπως όλα δείχνουν ο Τζολάκης θα είναι παρόν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, χωρίς η κατάσταση να εμπνέει περαιτέρω κίνδυνο.
0: Μάλιστα, έγινε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ανησυχία. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
2: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και να ακούσουμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Ρεπό σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε σένα και στους φίλους ακροατές. Ρεπό δεν έχω σήμερα, Ζέτα μου. Με πήρες τηλέφωνο, δεν έχω ρεπό.
0: Όχι, όχι, εσύ.
1: Οι παίκτες έχουν ρεπό.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε και έτσι ρεπό μεσοβδόμαδα.
1: Κανονικά έπρεπε να σου πω, Ζέτα, έχω ρεπό.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο, ναι. Μη με ενοχλείτε.
1: Μην ενοχλείτε. Πολύ καλά. Τα πλάκα κάνουμε, έτσι εννοείται.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Σήμερα, ναι, ξεκουράζονται οι παίκτες. Λογικό, από αύριο θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ. Εντάξει, μέχρι τώρα αυτά που ξέρουμε είναι τα γνωστά προβλήματα, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ενώ από άποψη τραυματιών δεν παίζει κάποια αλλαγή σε αυτό. Έχει μάθει ούτως ή άλλως φέτος ο Παναθηναϊκός Ζέτα να ζει με αρκετά προβλήματα, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Απλά να πούμε, ο Κάτρης, ο Σάντσες, ο Σισοκό, έτσι, καλά, ο Ντέζερς,
1: ναι,
0: ο Γετβάη.
1: Κοίτα, ο Γετβάη, είναι κάποιοι παίκτες όπως ο Κάτρης, ο Σισοκό, ο Γετβάη, που δεν θα τους δούμε, και ο Ντέζερς πλέον φέτος, αυτή τη σεζόν. Τώρα για το Σάντσες, με αυτή την ενόχληση που ένιωσε, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε σήμερα. Θα δούμε αύριο, μέρα με την ημέρα, και να δούμε αν θα είναι έτοιμος για το μάτς με την ΑΕΚ, αν έχει κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα, και θα το κρατήσει και αυτόν έξω. Δεν το ξέρουμε ακόμα, οπότε δεν υπάρχει ούτε καν επίσημη ενημέρωση. Οπότε μένουμε σε αυτά που ξέραμε μέχρι χθες όσον αφορά τους τραυματίες του Παναθηναϊκού.
0: Αν και είναι οριστικά πέρα... τέταρτος ο Παναθηναϊκός πλέον, δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση άλλου είδους. Εξακολουθεί
1: όχι, όχι, όχι.
0: Και παίζει για το καλύτερο δυνατόν σαν έτσι, εμφάνιση, απόδοση και...
1: Άντε τώρα να βρεις κίνητρο, θα πει κάποιος, για αυτά τα παιχνίδια, για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εγώ θα πω, όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, κίνητρο είναι μόνο αυτό, είναι η φανέλα. Βέβαια, κάποιοι παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν γεννήθηκαν να έχουν στο δωμάτιό τους το Σαραβάκο, το Δωμάζο, το Ρότσα, ξέρω εγώ, το Ζάιτ.
0: Φυσικά, επαγγελματικά είναι το θέμα τους.
1: Μπράβο, δεν σημαίνει κάτι αυτό που λέω, απλά θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει κίνητρο ο προπονητής του Παναθηναϊκού στους παίκτες, οι οποίοι μέχρι τώρα στα play-offs Ζέτα μου δεν έχει πετύχει γκολ, όχι νίκη, ούτε γκολ ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και ποιος θα τους δώσει κίνητρο, ένας προπονητής που είναι υπατμόν, που πνέει τα λίσθια, έτσι. Δεν είναι ένας coach που θα τον έχουν και του χρόνου, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι οσμιζόμαστε, έτσι, ότι θα φύγει. Οπότε σου λέει, τι μας το λες εσύ, θα έχουμε του χρόνου, ναι.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλη υπόθεση για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει ένα μεγάλο προπονητή. Σίγουρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού και ξέρεις την περιραίωση ατμόσφαιρα, και θα φτάσω και στις δηλώσεις που έκανε, όλοι λένε ότι ο Μπενίτεζ δεν υπάρχει καν στο Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι έχει φύγει ήδη. Κατάλαβες πώς το λέω. Ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε 35-40 λεπτά, ήταν η συνέντευξη τύπου μετά το μάτς με την ΑΕΚ.
0: Μίλησε για μέλλον.
1: Ακριβώς, μίλησε για μέλλον, για κουβέντες που έκανε, γιατί το είχαμε πει και εδώ στο σταθμό μας, πριν το μάτς, τώρα πριν δύο εβδομάδες, ήταν την προηγούμενη, όχι αυτή την Παρασκευή, την προηγούμενη που μας πέρασε, είχε κάνει κουβέντα ο ίδιος ο Μπενίτεθ με τον τεχνικό διευθυντή, με τον αθλητικό διευθυντή, για τρέχοντα θέματα της ομάδας και τι είπαν. Βέβαια δεν ήμασταν εκεί, απλά αυτό που βγαίνει είναι ότι κλείνουμε τα αυτιά και προχωράμε για τα επόμενα παιχνίδια, πάρουμε ό,τι καλύτερο. Φυσικά έχοντας στην άκρη του μυαλού τους και το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Έτσι, μίλησε για μέλλον, όπως πολύ σωστά το λες. Για project που έχει μιλήσει ήδη με την διοίκηση του Παναθηναϊκού όταν ήταν να έρθει στον Παναθηναϊκό, και βάσει αυτού, αυτό είπε στην ουσία, ακολουθούμε και προχωράμε. Παρόλο που είπε ότι δεν καθόμαστε να διαβάσουμε δημοσιεύματα, αυτά που λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά, εγώ φαντάζομαι ότι η περιραίωση ατμόσφαιρα έχει δώσει στον Μπενίτεθ να καταλάβει το τι γίνεται γύρω-γύρω και τι ακούγεται. Βέβαια τώρα στην εποχή του ίντερνετ είναι και πολύ εύκολο και ο ίδιος με μια απλή μετάφραση να μάθει.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Αλλά με τα δεδομένα αυτά σημαίνει ότι ο Μπενίτεθ θα συνεχίσει και του χρόνου. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ποτέ μιλες ποτέ. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά που δήλωσε ο Μπενίτεθ, σε αυτά που είπαν στην αρχή της συνεργασίας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, εάν είναι ο Παναθηναϊκός να πορευτεί με άλλο προπονητή, αυτό θα το μάθουμε. Δεν θα αργήσει πολύ να το μάθουμε, γιατί επειδή ξεκινάει νωρίς η προετοιμασία του Παναθηναϊκού φέτος, δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή να καθυστερήσει ο Παναθηναϊκός. Είτε συνεχίσει με τον Μπενίτεθ, για τον προγραμματισμό το εννοώ, είτε δεν συνεχίσει με τον Μπενίτεθ. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την χώρα Σερβία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για το Γετβάη που λένε ότι υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην Δυναμό, γιατί του ταιριάζει, όπως λένε οι δημοσιογράφοι από εκεί, αυτή η ομάδα, μετά το τέλος της περίοδου, της φετινής περίοδου. Και επίσης να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον τρόπο, αν και τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, χθες λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση
0: ΠΑΕ Παναθηναϊκός
1: που ενημερώνει τους φιλάθλους για τους δύο πλέον τρόπους που μπορούν να εξασφαλίσουν προτεραιότητα για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς, όσον αφορά το βοτανικό, έτσι, για αυτή που πάμε τώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και οι τρόποι είναι δύο, αυτοί που είχαν φέτος, έτσι, και αυτοί που θα έχουν αυτή τη χρονιά που μπαίνουμε τώρα, το 26-27. Φυσικά να είναι ενήμεροι και με τον ερασιτέχνη. Αυτές οι δύο περιπτώσεις θα έχουν την προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας. Και από ό,τι μαθαίνω πάντως, παρόλο που χτίζεται το γήπεδο, υπάρχει εξημένη ζήτηση για τις σουίτες.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε τώρα άθλημα και κλίμα, να πάμε στο βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Ο Νίκος Κατσάτσος, τον άκουσα κατά διαστήματα, περιέγραψε χθες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ. Θέλεις να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες και για το χθεσινό παιχνίδι και για το πώς είναι η σειρά και τα δεδομένα του πρωταθλήματος?
3: Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω, Ζέτα. Πρώτα απ' όλα, να καλησπέρισω τους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει έπειτα από ένα πραγματικά απολαυστικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι ορισμός ενός τελικού. Επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ. Έκανε το 2-1 στην σειρά, καθώς στο πρώτο παιχνίδι της αναμέτρησης, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 3-1 του ΠΑΟΚ, ενώ στην συνέχεια, στο δεύτερο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-0 και η ομάδα του Βαλάντι Μαμαΐ έφερε την σειρά στα ίσα. Εχθές όσοι βρεθήκαν στο γήπεδο, που πραγματικά ο κόσμος που βρέθηκε ήταν, δεν μπορούσα να μετρήσω, υπήρχαν ακόμα και φίλοι του Παναθηναϊκού που ήταν όρθιοι. Δηλαδή δεν υπήρχε θέση να κάτσεις εχθές.
0: Δικαιώθηκαν αυτοί που πήγαν, έτσι, και γέμισαν το γήπεδο.
3: Ακριβώς. Εντάξει, βέβαια, μετά το τρίτο σετ, εκεί όπου υπήρχαν αρκετά λάθη από πλευράς παικτών του Παναθηναϊκού, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τόσο ήρεμα τα πράγματα από την πλευρά των Πρασίνων.
0: Μάλιστα.
3: Ωστόσο, στο τέταρτο σετ, μία λεπτομέρεια η οποία έκανε τη διαφορά ήταν η έμφαση στο μπλοκ, με πρωταγωνιστές σε αυτό το κομμάτι τον Βουλκίδη και τον Παπαλεξίου, οι οποίοι είχαν μεγάλη συνεισφορά σε αυτό το κομμάτι. Και εντάξει, για το παιχνίδι τι μπορεί να πει κανείς? Μόνο και μόνο από τα σετ, αν πούμε τα σκορ τα σετ, θα καταλάβουμε λίγο το πόσο κοντά ήταν οι δύο ομάδες.
0: Για πέστε, για να δούμε τώρα πότε είναι το επόμενο παιχνίδι.
3: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18 και 16-14 στο tie break.
0: Μάλιστα.
3: Ένα παιχνίδι που...
0: Ντέρμπι, όπως το είπες.
3: Ήτανε μάλιστα πρωταγωνιστής ο Ντμίτρο Γιάντσουκ, ο Ουκρανός, ο οποίος σκόραρε 23 πόντους, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αλλά γενικά, με την συνεισφορά των Παπαλεξίου και Βουλκίδη, κρίσιμη πόντι που έχει τύχει να σκοράρει ο πρωτοψάλτης, και τους δύο άσους του Κασαμπαλή στο τέλος του τέταρτου σετ, δεν μπορείς να πεις, με αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί, ότι είναι μόνο MVP ο Γιάντσουκ. Γενικά ήταν εξαιρετικό θέαμα αυτό που είδαμε.
0: Τώρα το επόμενο παιχνίδι και καθοριστικό, έτσι, είτε το πάρει ο ΠΑΟΚ είτε το πάρει ο Παναθηναϊκός, πότε είναι?
3: Το επόμενο παιχνίδι επρόκειτο να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 9 του Μαΐου, εκεί όπου αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και επικρατήσει θα στεφτεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής Ελλάδος. Ωστόσο, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει θα έχει την ευκαιρία μέσα στο ΜΕΤΣ
0: να διεκδικήσει το τρόπαιο στο πέμπτο παιχνίδι.
3: Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κανείς δεν θέλει να έχει τους ασπρόμαυρους αντίπαλο σε πέμπτο παιχνίδι. Το είχαμε δει και με τον Μίλωνα στα ημιτελικά, όπου ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση μέσα στη Νέα Σμύρνη, 3-2 στη σειρά και πρόκριση στον τελικό. Αυτό δείχνει βέβαια και την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ο Βαλάντης Μαμαΐς, που δεν είναι σίγουρη η παραμονή του.
0: Πάντως, εντάξει, εάν πάρει το πρωτάθλημα αυτό θα είναι μετά από το 2017. Μου είπες ότι ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε.
3: Ακριβώς, ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 3 σερή πρωταθλήματα, σεζόν 14-15, 15-16, 16-17, επί εποχής Γιάννη Καλμαζίδη.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα είναι, όπως είπες και εσύ, η δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής, γιατί νίκησε πέρυσι στην σειρά με τον Ολυμπιακό με ένα καθαρό 3-0.
3: Που μάλιστα, να ολοκληρώσουμε με αυτό, πριν από τον τελικό, τον περσινό, δεν υπήρχαν οι καλύτερες προσδοκίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια τρομερή πορεία, είχε κατακτήσει League Cup, κύπελο, είχε πάει στους 8 του Champions League που δεν έχει πάει άλλη ελληνική ομάδα και γενικά, όχι, άλλη ελληνική ομάδα σε αυτή την περίοδο, γενικά έχουν πάει. Έχει πάει και ο Ηρακλής, έχει πάει και ο Ολυμπιακός. Γενικά δεν ήταν καλές οι προσδοκίες, ωστόσο ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος σε εκείνη τη σειρά την περσινή είχε δώσει τη δικιά του απάντηση για το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι, είχε δώσει η Ρέστα, ο οποίος παραμένει στις επικεφαλής του τεχνικού κομματιού, παραμένει προπονητής. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο ή να κλείσουμε με αυτές.
3: Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Όπως τα είπες, ο Δημήτρης Ανδρόπουλος, όπως όλα δείχνουν αλλαγή τελευταία στιγμής, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό, καθώς η συμφωνία την οποία είχε το deal ο Παναθηναϊκός με τον Ανδρέα Αναστάζη κατέρεψε σαν να λέμε στο 90. Οπότε νομίζω πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις.
4: Σε όλο το παιχνίδι κάναμε σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το βόλεϊ, το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Νομίζω ότι ο εκνευρισμός μου ήταν γι' αυτό. Δηλαδή ζητούσα από τους παίκτες μου καθαρότερες γωνίες, κατευθύνσεις, ψηλότερα χτυπήματα. Παλεύουμε κάθε πόντο. Οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα. Όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται. Λοιπόν, ο τίτλος ας πάει κατά μέρος, εμείς θα παλεύουμε κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά πάνω απ' όλα δείχνουμε τι είναι Παναθηναϊκός, τι μάχη κάνουμε και τι περηφάνεια έχουμε.
0: Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, στις 3 και 5 ακούσατε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας και ο Νίκος Κατσάτσος. Αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ παρούσες και τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα γίνει με το Θέμη Παλιούρα, να ετοιμάζεται, να καθαρίζει τη φωνή του, να κάνει τις γαργάρες του για να έρθει να σας υποδεχθεί και να συνομιλήσετε στο εξαιρετικό 3 με 5 Μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
5: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχω και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: 9.43 Interveten Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο neirpapaki943.gr όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Θα τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο neirpapaki943.gr. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα το βράδυ στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μονακό στο Πριγκιπάτο για το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση, να κάνει το 3-0, να σκουπίσει τη Μονακό για να προκριθεί πρώτος στην χρονικά πρώτος. Αλλά και βαθμολογικά πρώτος στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου. Έχει την ευκαιρία να το κάνει. Ο Ολυμπιακός, είδαμε και στα δύο πρώτα παιχνίδια, είναι καλύτερη ομάδα. Μάλιστα σε αυτή τη σειρά υπάρχει και ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Αυτή η διαφορά, ο μέσος όρος διαφοράς του Ολυμπιακού, αυτή η 25,5 πόντι που είναι ο μέσος όρος, είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στα δύο πρώτα παιχνίδια play-off της EuroLeague όλων των εποχών. Δηλαδή μια ομάδα να κερδίζει με αυτή τη διαφορά, με 25,5 πόντους μέσο όρο, τα δύο πρώτα παιχνίδια κόντρα σε μια άλλη στα play-off. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Επίσης η Μονακό, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τη φετινή σεζόν, δεν έχει και τόσο, δεν έχει και τόσο βαθύ ρόστερ, έχει πολύ κοντό ρόστερ, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μεν έχει παίκτες αξίας, παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά είναι κοντό το ρόστερ της. Και σήμερα με τρεις απουσίες, το Μίροτιτς που δεν έπαιξε ούτε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ήταν μοναδική απουσία για την ομάδα του Μαρκο Ισβίλη. Δεν θα έχει και τον Αλφα Ντιαλό που αναδείχθηκε φέτος αμυντικός της χρονιάς, δεν θα έχει και τον Ντανιέλ Τάις, ο οποίος βέβαια δεν μας έβγαλε και τα μάτια στα δύο πρώτα παιχνίδια. Καταλαβαίνουμε πως ο Ολυμπιακός είναι στο χέρι του να τελειώσει την σειρά σήμερα, να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Να θυμίσω πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει στον ημιτελικό, εφόσον προκριθεί με τον καλό, τον νικητή του Φενέρμπαχτσε Τζαλγκίρις. Μιλήσαμε για τις απουσίες της Μονακό. Απουσία θα έχει και ο Ολυμπιακός. Αυτή του Tyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση από το πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει ελάχιστα στην αρχή. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι έτοιμος να κάνει το 3-0. Βγάζουν και δηλώσεις των παιχτών και στάσεις σώματος γενικότερα της ομάδας. Φαίνεται ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Αυτό φάνηκε και από το δεύτερο παιχνίδι, όπου ήθελε προσοχή και κέρδισε ακόμα πιο εύκολα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Όσον αφορά τον πασχετικό Ολυμπιακό, για να κλείσουμε με αυτό προς το παρόν τουλάχιστον, να πούμε πως ο Blossom Game, ο οποίος θα παίξει κανονικά σήμερα με την Μονακό, έχει ακουστεί πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, κάποιοι έκαναν λόγια για συμφωνία ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Blossom Game. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα από το Basket News, ο Αμερικανός forward έχει συμφωνήσει με την Dubai εν ώψη της νέας σεζόν για διαιτές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Να δούμε λοιπόν τι θα επιβεβαιωθεί. Πάντως βλέπουμε ότι δεν ήταν και τόσο προχωρημένα τα πράγματα ανάμεσα σε Blossom Game και Ολυμπιακό, γιατί κάποιοι το είχαν τελειωμένη υπόθεση ότι θα φύγει ο Άλεκ Πίτερς, θα πάει στον Ολυμπιακό Blossom Game, ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να κουμπώνει καλύτερα με τον Βεζένκοφ και κάτι το οποίο μπορεί να μην γίνει και ποτέ εν τέλει. Επίσης, κανονικά συνεχίζει την προετοιμασία του Μπασκετικός Παναθηναϊκός για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Μόνο στο Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Τελευταία προπόνηση σήμερα, θα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις από τον Τούρκο τεχνικό. Και αύριο είναι το παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να σκουπίσει κι αυτός για να προκριθεί στο Final Four της, της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, από τις δικές μας τις ομάδες εδώ, δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, κάποια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα όσα λέγαμε χθες. Θα υπάρξει και μια κουβέντα για όσα είδαμε και την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε πως ήταν πολλά αυτά που είδαμε και υπάρχουν πραγματάκια ακόμα να πούμε. Και να πούμε πως σήμερα έχουμε ημιτελικό Champions League. Θα μάθουμε τον ένα φιναλίστ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 10 η ώρα το βράδυ, Arsenal Atletico Madrid. Να θυμίσω πως το πρώτο μάτς είχε τελειώσει 1-1. Τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από Cosmote Sport 1. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι, προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά όχι.
0: Μπράβο, Βασιλάκη μου. Όχι, μπράβο που. Όχι, μπράβο που προσπαθείς να είσαι καλά. Μπράβο που προσπαθείς να είσαι καλά, λέω τουλάχιστον.
1: Προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά δεν είμαι καλά μερικές φορές. Γιατί ανησυχώ για την κοπέλα.
0: Όλα καλά είναι με την κοπέλα, Βασιλάκη, μην μου αγχώνεσαι καθόλου.
1: Όσο για την έξω μπάσκετ, για τα Final Four.
0: Ναι, την Πέμπτη έχουμε.
1: Την Πέμπτη ελπίζω να κερδίσει τη Μάλαγα και να προκληθεί.
0: Μακάρι, Βασιλάκη, αλλά είναι καλή Μάλαγα, πολύ. Μακάρι.
1: Το ξέρω.
0: Είναι φαβορή Μάλαγα, το έχει πάρει και δύο φορές συνεχόμενες.
1: Ελπίζω οι παίκτες έχουν να σοβαρευτούν την Πέμπτη. Να σοβαρευτούν και να κερδίσουν τη Μάλαγα. Στις νίκες δύο είναι Θέμη.
0: Όχι, ένα παιχνίδι και έξω είναι, Βασιλάκη. Ναι, παίζει την Πέμπτη, άμα κερδίσει η ΑΕΚ πάει τελικό, άμα χάσει τελειώνει εκεί η φετινή της πορεία.
1: Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο πάλι ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Εγώ έχω πει ότι το πρωτάθλημα δεν έχει κρυθεί, Θέμη. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί αν η ΑΕΚ παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τουμπά πάνω. Κερδίσει ή έθεσε παλιά αν χάσει.
0: Εντάξει, Βασιλάκη, πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό τώρα την Κυριακή, δεν το χάνει το πρωτάθλημα. Γιατί μετά από εκεί και πέρα θα θέλει ένα βαθμό. Συν ότι δεν πιστεύω ότι κάποια από τις άλλες ομάδες θα κάνει το 3-3, το λέω πολύ δύσκολο. Οπότε, άμα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και δεν κάνει καμία γκέλα στη Φιλαδέλφια, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα όχι θα το έχει αγκαλιάσει, το έχει σχεδόν πάρει.
1: Θα δούμε, Θέμη.
0: Θα το δούμε, Βασιλάκη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι, να της πεις ότι την αγαπάω.
0: Βεβαίως, θα της το πω, Βασιλάκη μου.
1: Τώρα θα έρθω.
0: Έγινε, Βασιλάκη μου, έγινε.
1: Να της πεις ότι την αγαπάω.
0: Θα της το πω, θα της το πω. Εντάξει, έλα, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Βασιλάκη μου, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πώς το λένε, στα μέγαρα εκεί που τα μέγαρα, πώς το λέει ο Κουτσόκερδας παλιά, που είναι επαρχία. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Καταρχάς, 9 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε, έτσι?
0: 9 παρατέταρτο, ναι.
2: Και 9 και τέταρτο του Παναθηναϊκού.
0: Αύριο του Παναθηναϊκού.
2: Α, αύριο του Παναθηναϊκού, εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω θα πάμε καλά στο μπάσκετ. Η ομάδα βλέπω έτσι βρίσκεται σε καλό, έτσι, διάθεση, πώς να σου πω τώρα, σε καλή φόρμα. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα, έτσι. Στο Final Four, Φενέρμπαξε, δεν είναι αμυλτή ποσότητα.
0: Σίγουρα, και μην ξεγελιόμαστε από πέρσι. Πέρσι πάθαμε και δεν έχουμε μάθει, είναι η αλήθεια. Γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε, τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και πήγαμε στο Final Four και παίξαμε μικρό τελικό. Οπότε βήμα-βήμα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, και δύο κουβέντες τώρα για το ποδόσφαιρο, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το είδα το παιχνίδι όπως όλοι. Άκουσα και τις γνώμες, τις απόψεις των ακροατών χτες. Η δικιά μου η άποψη, ας το πούμε ότι απευθύνομαι στο Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορείς όταν θέλεις να πάρεις ένα παιχνίδι να κατεβαίνεις στους 11 ή 9 να είναι αμυντικογενείς.
0: Έτσι και έρθουμε στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
2: Ναι, εντάξει. Αν δεν έκανε το λάθος εκεί πέρα ο Γετ Βάι, να του πάρει την μπάλα ο Ζέρσον, δεν πρόκειται να έκανε φάση ο Ολυμπιακός με τίποτα.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέω ότι είμαστε μεγάλη τα μάτια ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, ο ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Έτσι είναι, και ο Ολυμπιακός έκανε λάθη και δέχτηκε 3 γκολ. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει, που λέει ο λόγος, λάθος στο πρώτο γκολ. Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει έστω και ένα μικρό λαθάκι.
2: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά γιατί το λέω αυτό? όταν χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, μέχρι να γίνει το 1-0 από τον ΠΑΟΚ, χάσανε πώς, τρεις ευκαιρίες, πόσα.
0: Μέχασε, λοιπόν, ναι, έχασε.
2: Λοιπόν, δεν γίνεται δουλειά. Όταν έχεις μέσα στην εντεκάδα μόνο έναν που βάζει γκολ, τον Ελ Καμπί. Γιατί και ο Ζέρσον, που ας το πούμε επιθετικός, δεν είναι ο άνθρωπος του γκολ.
0: Όχι, δεν βάζει γκολ.
2: Είναι τη δημιουργία. Λοιπόν, ούτε βλέπεις παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ παράδειγμα, να πατάνε περιοχή χαφ. Ούτε ο Έσε πατάει περιοχή, ούτε ο Ντάνι Γκαρσία πατάει περιοχή, ο Τσικίνιο κάπου είναι χαμένος εκεί πέρα, ξέρω εγώ, μες στην περιοχή, όπως πάντα.
0: Εντάξει,
2: δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι.
0: Ο Τσικίνιο ήταν καλός προχθές πάντως, Βασίλη.
2: Όχι, αυτό σου λέω. Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης. Αλλά μέσα στο κουτί που λένε, μέσα στην μεγάλη περιοχή.
0: Δεν είναι και η θέση τώρα του παιδιού εκεί. Ο Τσικίνιο είναι οχτάρι. Μια ζωή οχτάρι έπαιζε.
2: Ακριβώς. Χάνεται. Αυτό εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, ούτε ο. Τον έβλεπα σε κάποια φάση, ας πούμε, το Ροντινέι να κάνει το δεκάρι. Το έχει παρατηρήσει για να πει τη δεξιά πλευρά.
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο προφανώς ζήτησε με τη Λίμπα, γιατί δεν έγινε μια φορά. Ουσιαστικά τι έκανε, επειδή ο Κοστίνια είναι καλύτερος επιθετικά από τον Ορτέγκα, τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά στα χαρτιά είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα επιθετικά, έδωσε το πλάτος στον Κοστίνια και πήγαινε ο Ροντινέι πιο κοντά στον Ελκαμπή.
2: Προσπαθώντας
0: να δημιουργήσει ουσιαστικά μια υπεραριθμία.
2: Αυτό γίνεται, δηλαδή παράδειγμα, ο Ροντινέι θα το κάνει καλύτερα παράδειγμα από το Γιατζίτσι. Όχι.
0: Όχι, αλλά βοηθάει περισσότερο στην άμυνα. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, μπορούμε να το συγκρίνουμε, Βασιλείο. Ο Γιατζίτσι προφανώς είναι πολύ καλύτερος επιθετικά από το Ροντινέι.
2: Θα μπορούσε λοιπόν.
0: Μιλάμε
2: μπορούσε,
0: για ένα επιθετικό λοιπόν, και ένα δεξιό μπακ, ναι.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει βάλει το Γιατζίτσι δεκάρι και άσε πιο πίσω λοιπόν δύο αμυντικούς. Λέω εγώ τώρα. Στήσε κάπως διαφορετικά την ομάδα. Αφού βλέπεις, έχουν πάρει χαμπάρι. Ξέρουν πώς παίζεις. Άλλαξε λιγάκι το πλάνο σου. Δεν θα πάρεις τίποτα.
0: Καλά, το έχει αλλάξει σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα. Μα δούμε τη μεγάλη εικόνα, το πλάνο του το έχει αλλάξει. Δηλαδή, σέντρες, αυτό που βλέπαμε συνέχεια, τις ατελείωτες σέντρες.
2: Δεν τις κάνω τώρα, ναι.
0: Όχι. Παίζει καλά την μπάλα, δηλαδή συνδυαστικά να δημιουργήσει ευκαιρίες, προτιμάει να σουτάρει όταν βγάλει σέντρα. Και καλά κάνει. Αλλά νομίζω ότι η άμυνα ήταν προχθές, Βασίλη. Όλο το θέμα ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού και ότι δεν τέλειωσε κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλο γκολ σίγουρα.
2: Για μένα, κοίταξε. Το θέμα είναι ότι ναι, κάνει κυριαρχικό παιχνίδι, συνεχίζει να κάνει έτσι. Αλλά όταν φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν ξέρουν να κάνουν την μπάλα. Παρατήρησε το.
0: Αυτό ναι, ισχύει και οφείλεται κιόλας ότι δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα. Γιατί ο Ροντινέι, όπως είπαμε, είναι μπακ. Απ' την άλλη, ο Τσικίνιο δεν θα πάει στο ενασμένα. Σπάνια το δεις να πάει στο ενασμένα. Μπορεί να σουτάρει,
2: όχι, να περάσει. Όχι, έχει άλλα χαρακτηριστικά, ναι.
0: Και ο Ζέλσον απέναντι σε κλειστές άμυνες, δηλαδή όταν φτάνει έξω την περιοχή και είναι κλειστή άμυνα, συνήθως δεν είναι το φόρτε του αυτό.
2: Δηλαδή, Χαραμίτσο Τσικίνιο, που το Τσικίνιο, αν θυμάσαι, στην πρώτη του χρονιά και κλείνω με αυτό.
0: Οχτάρι ήταν.
2: Που ήταν ο Όρτα, έτσι. Ήταν Τσικίνιο Έσε και δεν παίρναγε κουνούπι.
0: Ναι, εντάξει, έπαιζε και η Μπόρα βέβαια μετά. Και έπαιζε. Βέβαια, έπαιζε 4-3-3 Ολυμπιακός τότε. Δεν έπαιζε αυτό που παίζει σήμερα. Μπορεί να έπαιζαν ακόμα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές σου λόγω, αλλά έπαιζε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ο Τσικίνιο ήταν πιο κοντά στα χαφ παρά στον επιθετικό.
2: Ναι. Είχε τον Όρτα όμως μπροστά, έτσι που είχε αυτό το ρόλο και ήταν καλύτερος. Αλλά είχε το Τσικίνιο, θυμάμαι, δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι. Στο θέμα της άμυνας ήταν σκυλιά, ναι, μαζί με τον Έσε.
0: Ναι.
2: Δεν παίρναγε τίποτα. Ενώ τώρα, άμα περνάει μπάλα, άμα βλέπεις τον Κωνσταντέλια παράδειγμα και δεν πας πάνω του να το κάνει φάουλ. Έτσι, τέλος πάντων. Αυτά.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γιάννης Ολυμπιακός από Αρκαδία, είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου, Θέμη. Γιάννη, χαίρομαι γι' αυτό.
3: Να είστε καλά κι εσύ. Θέμη, επειδή ακούσουν πολλά αυτή την περίοδο, ειδικά για τον Ολυμπιακό, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, γιατί δεν έχω τα αποτελέσματα, είτε ο προπονητής, είτε ο πρόεδρος ή του καθεξής. Να αναφέρουμε και κάτι όμως, το οποίο δεν έχει έχουν πει πολλές φορές. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και πιο βαθύτερα, δηλαδή στο θέμα του σκάουτινγκ ή τεχνικού διευθυντή. Αλλά αυτό θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά μήπως πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθύτερα, πιστεύεις?
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Συμφωνώ 100%. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ένα καλοκαίρι, είναι τα δύο τελευταία καλοκαίρια, σου πω εγώ, που είχε όλο τον χρόνο με την προετοιμασία να ξεκινάει στα μέσα Ιουλίου. Δεν έχει κάνει καθόλου καλές επιλογές στο σύνολό του.
3: Θέλω να πω ότι παλιότερα που υπήρχε Ανιγκό ή Μοντέστο, κάπως δηλαδή με τους Γάλλους, και αναφέρομαι στο παράδειγμα πιο παλιά που είχαμε προπονήσει τον Καρβαλιάλ, ο οποίος εκτός σε θέμα παιχτών να φέρει είναι Λουκούμι.
0: Ναι. Έχεις
3: δηλαδή και έχει όρτα η Ιμπόρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Ο Ιμπόρα είχε έρθει, πιο πριν. Ναι. Είχε πάρει ο Καρβαλιάλ, Ζέλσον, τον Κάρμο, τον Τσικίνιο, τον Όρτα, μεταξύ
3: άλλων. Αυτό θέλω να πω. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και προς αυτό. Να ανοιχτούμε λιγάκι περισσότερο σε ανθρώπους που να κοιτάξουν στο θέμα του σκάουτινγκ. Να θυμηθούμε λίγο αυτού, σε άλλα πρόσωπα δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, δηλαδή να πάει σε κάτι διαφορετικό, λες.
3: Ναι. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποια νέα αρχή. Γιατί λέμε με τη Λίπα, λέμε διοίκηση και το ένα και το άλλο. Μήπως γίνεται κάτι λάθος.
0: Σίγουρα γίνεται λάθος. Γιατί όταν βλέπουμε το προηγούμενο καλοκαίρι και βλέπουμε, ας πούμε, τυχαίο νούμερο, 10 μεταγραφές και με το ζόρι μπορεί να πεις ότι μία έπιασε, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θέμα. Γιάννη, θέλω να μείνεις στη γραμμή, να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Για να ολοκληρώσουμε όταν,
3: ευχαριστώ.
0: Όταν επιστρέψουμε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Interveten Sports.
5: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Άλτεση!
10: Σύνθημα!
11: Jumbo Chips!
10: Παρασύνθημα!
11: Όχονος Snack!
10: Ελεύθερα!
12: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν. Και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
15: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ιστορική ήταν η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όπως τόνισε, η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη, άνευ της ειρήνης θρησκειών. Μετά την προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής, απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ ακολουθεί και επίσημο γεύμα προς τιμή του. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μαρφίν. Από το πρωί οι πολίτες περνούν από το σημείο επί της σταδίου 23 για να αφήσουν ένα λουλούδι. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η μνήμη είναι ευθύνη, χρέος η αλήθεια και η δικαιοσύνη, το μήνυμα του Νίκου Ανδουλάκη. Σε δεδομένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και η Ιορδανία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Συνοδοκορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, ενώ στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τόνισε ο βουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Σε στάση εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
4: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Και πάμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι αυτή την ώρα παίζει η εθνική ομάδα πόλο γυναικών με την αντίστοιχη της Αυστραλίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ουσιαστικά είμαστε στο στάδιο των ηττημένων, αλλά η εθνική μας θα πηγαίνει πολύ άσχημα. Έχει κάνει ίσως το χειρότερο, όχι ίσως, το χειρότερο πρώτο οχτάλεπτο των τελευταίων πολλών χρονών. Έχανε 8-1 την Αυστραλία στο πρώτο οχτάλεπτο. Το σκόρ είναι 12-4 στο ημίχρονο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο πρώτος από κάθε όμιλο προκρίνεται αφού είμαστε στο στάδιο των ηττημένων στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Το παγκοσμίου κύπελο το οποίο πέρσι το κατακτήσαμε, να θυμίσω. Πάμε να περάσουμε στον Γιάννη και πάλι. Γιάννη, εδώ.
18: Ναι, Θέμη.
0: Ναι, έλα, Γιάννη.
18: Όπως αναφερθήκαμε και πριν, είπαμε μήπως μπορούν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο θέμα του σκάουτινγκ και στο θέμα τιμού διευθυντή. Δεν είναι προς Θεού, δεν θέλω να πω κάτι κατά του Κοβάσεβιτς και του Καρεμπέ, έτσι. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, ο Καρεμπέ δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Είναι άλλη δουλειά. Το Κοβάσεβιτς δεν ασχολείται.
18: Ναι, καταλαβαίνεις ποιο λέω. Δηλαδή, ξέρω από την αρχή της χρονιάς ότι ο Μπεντιλίμπαρ θέλει κλειστό ρόστερ, συγκεκριμένα πώς παίζει, δεν αλλάζει πολύ εύκολα λόγω για τις ηλικίες, γιατί είναι παλιάς. Εντάξει, τον άνθρωπο, έτσι. Τα συστήματά του, ο τρόπος του, εμείς οι φίλοι απ' έξω, μπορούμε ο καθένας να πει, ο καθένας, πώς έπαιξε έτσι, πώς έπαιξε αλλιώς, εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε περισσότερο κάποια πράγματα παραπάνω. Μέσα στην ομάδα είναι διαφορετικά. Απλώς ξέραμε ότι στο παγκαταπολικά ότι παίζοντας και Τσουλό από την αρχή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι ο θεσμός, για να παίζει μια ελληνική ομάδα στο Champions League, τρως πολλές δυνάμεις και τραυματισμούς.
0: Ναι, το είδαμε, ναι.
18: Ναι, άρα προφανώς και οι παίχτες κουραστήκανε, σκάσανε, τραυματιστήκανε. Θα μου πεις καλά τώρα, τώρα μετά από λίγο τόσους μήνες από το Φλεβάρι. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Το Champions League πρέπει να ξέρουμε ότι για τις ελληνικές ομάδες όπως είναι πλέον και που έχει ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και με αυτό το ρόστερ και ακόμα και με τις αποτυχημένες μεταγραφές, γιατί αποτυχημένες είναι, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι έχει ένα ρόστερ καλό και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Το θέμα είναι ότι δεν είδαμε κατά αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα για τον Ολυμπιακό.
18: Αυτό δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε την Ελλάδα. Γιατί τα δώσαμε όλα εκεί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μεταγραφική αξία μεταπολίσεω κτλ. Καταλαβαίνει τι μπορεί να γίνει. Πολλοί παίκτε που θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, επειδή το έχουν πει και άλλοι φίλοι αυτό, ακροατές. Αυτό το ακούω μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, το ακούω όταν έγιναν οι αγώνες τότε και είχε αγώνες στην Ελλάδα Ολυμπιακό. Του λέει: OK, δεν μπορεί να φορτσάρει να παίξει το 100%. Αλλά τώρα που έχουν περάσει από τον τελευταίο αγώνα του Ολυμπιακού σχεδόν τρεις μήνες. Δεν μπορώ να το δέχτω, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Ότι επειδή έπαιξε έναν αγώνα σε πάρα πολύ υψηλή ένταση πριν τρεις μήνες, ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να αποδώσει σήμερα.
18: Άρα είναι μια καραμέλα, θα μπορούσαμε να το πούμε πλέον, που λέγεται κάπως έτσι.
0: Μέχρι ένα σημείο έχει βάση. Από εκεί και πέρα όμως τώρα έχει περάσει τόσο καιρό. Δεν είναι ότι έπαιξε την προηγούμενη Τετάρτη που λέει ο λόγος. Έπαιξε πριν 2,5 μήνες το τελευταίο στον αγώνα.
18: Ακριβώς. Για να μην λέω και πολλά, γιατί είναι και η πρώτη φορά, να το κλείσω με το μπάσκετ. Εγώ να ευχηθώ να πάνε και οι δύο ομάδες να δούμε ένα τελικό με τους δύο αιωνίους. και εκεί να κερδίσει ο καλύτερος ή ένα παιχνίδι ο τελικός, εκεί θα κερδίσει ο καλύτερος. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Μακάρι να πρώτα θέλω να βήμα-βήμα να δούμε ένα τελικό με τις δύο ελληνικές.
0: Μακάρι για πρώτη φορά.
18: Ναι, και τίποτε περισσότερο. Δεν χρειάζεται τώρα να είμαστε απλοί άνθρωποι, όποιος είναι ο καλύτερος. Ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε καταλαβαίνεις πώς είναι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να δούμε και καλό μπάσκετ.
0: Μακάρι, Γιάννη. Χάρηκα που σ' άκουσα.
18: Και εγώ χάρηκα και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
19: Τι έγινε, σε Θέμη?
0: Καλά, Γιώργο, εσύ πώς είσαι?
19: Να σε διορθώσω για το μεταγραφές τότε του Καρβαλιάλ.
0: Ναι.
19: Ο Καρβαλιάλ πρότεινε και έφερε Ολυμπιακό στον Νόρτα.
0: Ναι.
19: Και το Κάρμο.
0: Ναι.
19: Το Ζέσον Μάρτινς, τον οποίο το πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ στη Μονακό.
0: Ναι.
19: Και το Τσικίνιο, τον οποίο του σπάσε το συμβόλαιο, έλεγε το καλοκαίρι και το πήρε
0: Γενάρη. Και έδωσε 500 χιλιάρια για να τον πάρει το Γενάρη.
19: 500 χιλιάρια, ναι. Αυτό ήταν του Ολυμπιακού.
0: Ναι, επί εποχής Καρβαλιά, αλλά ανέφερα τις μεταγραφές.
19: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, σωστά, αλλά να διευκρινίσω ότι αυτή ήταν από τον Ολυμπιακό. Αυτή
0: δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες, αλλά σου λέω απλά ότι ήταν
19: επί εποχής Καρβαλιά. Δεν είναι θέμα, όχι ότι σου λέω, είπες εσύ.
0: Όπως ήταν και ο Βέζο, όπως ήταν και ο Καμπράλ τότε που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, αυτές ήταν οι μεταγραφές.
19: Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν, καθαρά ήταν το προτάσεις μέσα από τον Ολυμπιακό, ξέρω τώρα. Μερικοί που λένε για μεταγραφές, παιδιά, το Καρεμπέ αφήστε τον έξω, δεν έχει καμία σχέση με μεταγραφές. Καμία σχέση. Μπορεί να ρωτηθεί για κάποιο παίχτη, δεν ξέρω.
0: Το Καρεμπέ, τη μόνη υπόθεση που ξέρω. Δεν είναι δουλειά του.
19: Η μόνη υπόθεση που ξέρω ότι έχει ανακατεύτηκε, ήταν τότε με το. Το 2012 πήραμε από την Άρσεναλ το. Πώ είναι το παιχταρά που λέτε, κακό και δεκασί στο εξτρέμ. Το ξεχνάω.
0: Α, την Άρσεναλ.
19: Ναι, τότε και το πήγαμε δανεικό, δεν τον έδινε ο Βεγγέρ και τότε με το Κάμπελ, ναι, μπράβο.
0: 2013.
19: Και
0: πήγε
19: και προσωπικότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο μπορεί να μιλήσει και να τον ακούσει να το πρόεδρο του ΣΥΕΦΑ μέχρι όλους τους μεγάλους προπονητές και προσωπικότητες, αυτό το έκανε με το Κάμπελ. Μέσα στο Βεγγέρ και πήραμε το. Και του είπανε τότε από τον Ολυμπιακό να κάτσει. Το Κάμπελ διάστηκε και ήθελε να κάνει. Επειδή είσαι καρποβερά παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Έπαιξε λίγο στην Άρσεναλ μετά, αλλά.
19: Έπαιξε, ναι, μετά δεν μπορούσε να σταθεί. Κάτσε να πάρει τις εμπειρίες, τέλος πάντων.
0: Είχε πάει και στη Βιγιαρεάλ μετά, ναι.
19: Ναι, τότε είχε ασχοληθεί μόνο. Δεν ασχολείται. Μεταγραφές, το σκάουτ του Ολυμπιακού είναι ο Ακάς. Ξέρω, επικεφαλής.

0: ούτε καλεμπέ κανένας. Είναι θέμα του ΑΚΑ, στο Κοβάσεβις και στο Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι και μετά αυτή. Η σύσκεψη όταν γίνεται για μεταγραφές είναι ΑΚΑΣ, Μεντιλίμπαρ, Κοβάσεβις και Μαρινάκης. Αυτή είναι η αποφάση. Αφήστε τους άλλους. Οι άλλοι είναι έξω από αυτά. Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει πολλά λάθη. Καταρχήν βάζεις το πρώτο παιχνίδι αλλαγή το Γιατζίτσι με τον Αστέρα Τρίπολης. Σου βάζει το γκολ, κερδίζει το παιχνίδι. Σωστά. Μετά το βάζει 10 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, ούτε 20 λεπτά. Δεν είναι αυτό, δεν τον παίχτη, δεν τον ετοιμάς. Με χρηστές άμυνες όπως παίζει τον Ολυμπιακό όλοι στην Ελλάδα, όλοι ξεκινάνε με αμυντικά όλοι. Από το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ μέχρι τελευταία ομάδα. Ο Γιατζίτσι θα έχει δώσει πολλούς βαθμούς στον Ολυμπιακό. Επειδή έχει ένα απόδειο το οποίο δεν υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και στημένα και χωρίς στημένα. Και έχει και σούτ εφίβολο, το ξαναβάζεις στο Πανετολικό, κάνει το κόρνερ ακριβίας, το βάζει ο Ελκαμπή και μετά άρχισες πάλι 5-15 λεπτά και το βάζεις με την ΑΕΚ και σου βάζει τον γκολ. Έχει κάνει πολλά λάθη, καταρχήν το αμυντικό χαφ που βάζει, ο οποίος πλέον είναι 35-36, πέρσι βοήθησε την ομάδα. Φέτος η ηλικία θέλει μετά τα 30, επιβαρύνει το οργανισμός και ο παίκτης αρχίζει, εντάξει. Πέφτει. Εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, πόσο 35-36. Μπορούσε να βάλεις το Σιπιόνι, τον οποίο τον έβαλε σε κάποια παιχνίδια, σε βοήθησε, δεν τον εξαφάνισες. Έφερες τον με δική τους, ήταν ιστοροπόδαρο εξτρέμ, του φέρανε τον Βραζιλιάνο, τον οποίο το βάζεις πρώτο παιχνίδι, σου κερδίζεις πέρα με την ΑΕΚ, μετά τον εξαφανίζεις. Σου λένε να πάρεις τον Αθανασίου, λες όχι, για να αφήσεις μια θέση ξένου. Διώχνεις το Γιάλεψου. Τον διώχνει ο Γιάννη του ζήτησε.
1: Ο Γιάννη του ζήτησε να φύγει. Δεν τον έκανε.
0: Ζήτησε γιατί ήρθε ο Ελκαπή με Λία Τζέτ με ιδιωτικό αεροπλάνο από το που έληξε το Κόπα Αφρικα. Πήγε ο Ολυμπιακός τον έφερε και είχε κάνει ταξίδι 10 ώρες. Γιατί να βάλει αλλαγή το Γιάννη του πήγε και έβαλε τον Ελκαπή. Αυτό κάποιου παίκτε δεν του αποχωρίζεται. Αυτό είναι ένα λάθος. Όταν βλέπει ο παίκτη ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Όπως σε βοήθησε πέρσι πρόπεση, έχει καταπονηθεί ή ο Ορτέγκα ή ο. Πώς είναι το αμυντικό χάφ, το ξεχνάω.
1: Ντάνι Γκαρθία.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία ή ο άλλος ήρθε από ταξίδι 10 ώρες είχε κάνει και δεν βάζει τον παίχτη. Και έχασε και μια θέση εκεί, έχασαμε δύο θέσεις, τζάμπα και αφήνει παίχτη. Τζάμπα έχει κάνει λάθη ο Μεντιλίμπαρ. Κάποιοι παίκτες φυσικά δεν είναι στα καλά τους. Έχουμε χάσει το εύκολο γκολ του Ελκαμπή. Έχουμε χάσει το γκολ που έβαλε ο Ποντέσε στην προηγούμενη θητεία του. Είχε βάλει 15 γκολ, 16 assist. Χάσαμε τα γκολ του Τσικίνιο. Παίκτες οι οποίοι βοηθήσανε πολύ την ομάδα τελευταία 3 χρόνια. Δεν βγήκανε μεταγραφές. Και όλα αυτά συνιστούν. Η ομάδα έμεινε πίσω. Εκτός από αυτά όλα. Που δεν βγήκαν μεταγραφές, οι παίκτες δεν βοηθήσανε. Έχουμε και το θέμα της διαιτησίας. Ποιο ήταν ο γκολ τελικά του Γιατζίτσι, ήταν άκυρο ή το ή προχτές ήταν νόμιμο, γιατί διαφάση είναι, μου πιστεύει.
1: Ναι, το απάντησε και χθες, Γιώργο. Είπα ότι για μένα θα πρέπει να δοθεί offside.
0: Δεν σε άκουσα χθες πολύ.
1: Από τη στιγμή που επηρεάζει το οπτικό πεδίο. Ο κανονισμός είναι σαφής, το έχω ξαναπεί. Τι λέει ο κανονισμός, Γιώργο, για να το ακούει και ο κόσμος, ότι αν ο παίκτης αυτός δεν υπήρχε, εξαφανίζεται, ρε παιδί μου, γίνεται αόρατος. Ο τερματοφύλακας θα είχε καλύτερο οπτικό πεδίο, οπότε και καλύτερη αντίδραση. Ναι ή όχι.
0: Εννοείται.
1: Όπως ο Στρακώστα θα είχε καλύτερη αντίδραση, έτσι και ο Τζολάκης θα είχε καλύτερη αντίδραση.
0: Εκτός από αυτό, σε σφάσουν με το Παναθηναϊκό πέναλ του Σεφέτσα και το άλλο που παίχτηκε η μπάλα την παίρνει ο Σεφέτσα πάει τρατές το σφυρίζει.
1: Ο Καμπελά ήταν ο Σεφέτσα.
0: Ναι, σωστά. Παίρνει τον Άρη πάνω, δεν σου δίνει πέναλτι στο 1-1. Παίρνει με την Κηφισιά, εκτός ότι πρέπει να δώσει καθυστέρηση 20 λεπτά, δίνει 11. Κάνει βία το ματοφύλακα Τσερίγια πάνω, τον ανατρέπει, τον Ολυμπιακό, τίποτα. Έχει χάσει και 3 παιχνίδια, για να τα λέμε. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει με τη Λιβαδιά Χ. Με τη Λάρισα Χ και με την Κηφισιά Χ, θα έχει 6 βαθμούς συν. Και έχει και τη διαιτησία που σε παίζει κόντρα να μην πάρει το πρωτάθλημα, την ώρα που πας να τους ξεφύγει, σε φρενάρουν σε αυτά τα παιχνίδια. Σε φρενάρανε, γιατί ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός, άμα φύγει, δεν το χάνει το πρωτάθλημα. Αυτό το ξέρουν, είναι δεδομένο εδώ και 30 χρόνια. Όλα αυτά συνηγορούν να είναι σε αυτή τη θέση. Για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και προχτές το παιχνίδι.

0: το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ, το 1-0 είναι δώρο. Σωστά, αφού εκεί είναι άκυρο. Και δεν το ακυρώνει, ακύρωσε το και το είναι άκυρο. Και εν τω μεταξύ ο Άδος κάνει δύο χτυπήματα και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Ο Πέστοντζέ, το σέντρο φόρου, ο Γερμέγεφ.
1: Δεν, τα κάνει, δεν, δεν το κάνει επειδή στο χτύπημα. Δεν είναι όλα τα φάουλ για τα πατήματα κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πάτημα είναι κάρτα.
1: Δεν είναι πάντα κάρτα. Δηλαδή,
0: το πάτημα είναι κάρτα.
1: Άμα γίνει πάνω στη φάση, εσύ, δεν μιλάω για φάουλ που πας και του κάνεις φάουλ, όπως ας πούμε έκανε παράδειγμα ο Ζαφίρη στον, στον Ντάνι Γκαρθία ή ο Ορτέγκα στον, στον Ζίβκοβιτς. Δεν είναι, δηλαδή στις φάσεις αυτές απλά πάει να πλασάρει ο Γερεμέγεφ και στη συνέχεια άθελά του από τη φορά που έχει χτυπάει τον, τον Τζολάκη, παράδειγμα σου λέω τώρα.
0: Και όλο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός όταν έχει βγάλει ανακοίνωση εδώ και τριμήνες κατά του Λανουά να παραιτηθεί, όλα αυτά, ο Βαλέρη, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ είναι Ιταλός. Λοιπόν, και όλο το σύστημα της εξυγείας, ο Ολυμπιακός λέει δεν πρέπει να πάρει πρωτάθλημα και τώρα αφού δεν είναι και καλός, ή τον αφήνει να βγει ούτε δεύτερος. Αυτό είναι το σύστημα του Γκαγκάτσι, του Λανουά και όλο το παρελθόν. Και να ξέρεις κάτι, Θέμη, όλο το παιχνίδι, να ξέρεις με τις διαιτητές, ξέρεις ποιος το παίζει. Ο τέταρτος. Ο τέταρτος πάντα παίζει το παιχνίδι. Αυτός υποδέχεται τους διαιτητές παραμονή, πάνε στα ξενοδοχεία, τους μιλάει, βγαίνουν διαφαή. Ο τέταρτος πάντα είναι ο άνθρωπος της υγείας. Προχτές ξέρεις ποιος ήταν τέταρτος.
1: Ποιος ήταν
0: τέταρτος. Ποιος ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Από την Τρίπολη, ο οποίος είναι ο μόνος διαιτητής στα χρονικά της Ελλάδος που για να ανέβει στη Super League πρέπει να κάνει δύο χρόνια στην Β' Εθνική. Super League 2. Και ανέβηκε με μια χρονιά.
1: Μάλιστα. Έγινε να κλείσουμε αυτό.
0: Αυτός είναι, ναι. Αυτός είναι πάντα ο Φωτιάς. Αυτή είναι της εξυγείας καθαρά. Όπου τους βάζω πάω καπτουνούς, σου λέει αφού δεν μπορείς να πάρουμε εμείς, δεν μπορούμε να το πάρουμε γιατί πήγαν το πάω το πρόγραμμα, δεν μπορούσε να το πάρει. Τώρα σου λέει να μην βγει.
1: Καλά, δεν θεωρώ, Γιώργο, ότι θα έρθει τώρα ένας Ιταλός ιετητής ή ένας οποιοσδήποτε ιετητής και θα του πει ότι τα βουλευτή θα σφυρίξει. Τέλος πάντων. Όχι. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά, Γιώργο.
0: Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Ξέρω πράγματα, μα τα πω θα μας κυνηγάνε και εμένα και εσένα και όλους.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Το παιχνίδι το παίζει ο τέταρτος και το παίζουν 12-14 χρόνια έτσι η ξεγείαση.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Πάνε σε συγκεκριμένα μαγαζιά και τρώνε, τους μεταφέρουν από το αεροδρόμιο, άστο, δεν θέλω να πω. Σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, άστο. Γίνεται μάθημα κανονικό. Άστο τώρα. Εντάξει. Να μην πάρει διάβολο στο ποτάμι, και άμα δεν μπορούν, βγάλουν και τρίτο να σου λέει. Αφού δεν είναι καλό, κόφτου το. Πελέγγισε τον από παντού. Αυτό είναι. Λοιπόν,
1: να σε καλά, Γιώργο. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Μάγκο.
1: Έλα, Μπιλ.
2: Έλα, ρε, παιδί μου, τι κάνει.
1: Καλά, εσύ πώ είσαι.
2: Φτάσει τι κάνα πρωτάθλημα εκεί στο Ολυμπιακό, ρε. Δεν βλέπετε εμά που έχουμε 16. Άστε και κανένα πρωτάθλημα, δεν πειράζει, δεν θα σας στοιχίσει και τίποτα. Έχω κουραστεί να ακούω αναλύσεις, επί αναλύσεων. Λοιπόν, φίλε Θέμη, κάθομαι μέρα με τη μέρα, ακούω το ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, οπουδήποτε έτσι, σε όλους τους σταθμούς σχεδόν. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω, μήπως μάθω την αλήθεια από αυτή την ομάδα. Τη ρημάδα την ομάδα. Μήπως ακουστεί καμιά αλήθεια, μήπως μαθευτεί η αλήθεια, η οποία είναι μία, αλλά πού να την βρεις, πού να την αμάθεις. Και φτάσαμε λοιπόν στη φάση ότι ο Μπενίτεθ δήλωσε ότι ο Σισοκό δεν ήταν η δικιά μου επιλογή.
1: Ναι. Ακούς. Για όλους τους παίκτες το δήλωσε. Ναι, είπε ότι καμία δεν ήταν δικιά μου επιλογή, μου είπαν ότι μπορώ να πάρουμε αυτούς τους παίκτες και απλά είπα οκ.
2: Ρε εσύ φίλε, ποιος κάνει τις μεταγραφές εκεί, ποιος κάνει το κουμάντο, τι κουμάντησες 5 εκατομμύρια προπονητή το μήνα και θα του δώσεις 10 στην αποζημίωση. Αυτή μπορείς να μου την εξηγήσεις, παρακαλώ.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και πες ότι είναι έτσι τα πράγματα, Μπιλ. Πήγε κάποιος και πρότεινε στον Μπενίτεθ τον 38χρονο Σισοκό. Γιατί είπε αυτό το παίχτη, μπορούμε να πάρουμε.
2: Δηλαδή, είπε, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Το ναι θα το πει ο Μπενίτεθ. Καλά, ο Μπενίτεθ από ό,τι βλέπω κιόλας δεν έχει καταλάβει που έχει έρθει. Μπιλ, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, οι δηλώσεις του είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι ένας προπονητής, είναι λες και έχει αναλάβει το Λεβαδιακό, δεν είναι το Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε το λέω με όλο το σεβασμό. Ότι βγήκαμε τετράδα και είναι μεγάλη επιτυχία. Ή είναι επιτυχία που βγήκαμε στα ημιτελικά του κυπέλου. Δηλαδή, εντάξει, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Ειλικρινά και σπαθάτα. Σου μιλάω εν τιμή και συγγνώμη για την έκφρασή μου που θα πω. Χαίστηκα να βγω στο όπως το λένε, το coffee cup. Λοιπόν,
1: κάθαμε
2: εγώ ο Παναθηναϊκός. Από το αν θα πάρει το κύπελο όφη και το πήρε τελικά για να μείνω εγώ τέταρτος. Ποτέ μισώσουν και βγούνε, ρε. Ήθελα να βγει, ρε. Δεν άρχισε να μείνει έξω τελείως. Πέμπτος να μείνει, ρε. Να πάω να κόψω λαιμό του, να φτιάξω ομάδα την αρχή. Δεν ξέρω που τι θα κάνει.
1: Καλά, Μπιλ, και όσον αφορά το κύπελλο, είναι και μεγάλη κουβέντα. Γιατί ο Παναθηναίκος πέσει ένα παιχνίδι με την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του κυπέλου. Και με ένα γκολ μπορεί να πάρει το μονοπάτι του. Να πάρει άλλο μονοπάτι, το μονοπάτι της ΑΕΚ. Θα παίζει ουσιαστικά με τον Όφη στα προημιτελικά ένα παιχνίδι στην έδρα του.
2: Με το 2-1.
1: Θα παίζει στα ημιτελικά με τον Λεβαδιακό και θα μπορούσε να πάει μέχρι τον τελικό. Και δεν έβαλε ένα γκολ ακόμα, δεν το κυνήγησε καν. Και πήγε στο άλλο.
2: Ρε πούρε, στην Καβάλα, ρε, μιλάμε, ρε. Μιλάμε για τρέλακι μέσα. Δεν μπορώ
1: καλά, να μπορεί να μην το ξέραν κιόλα. Είναι τέτοια κατάσταση του Παναθηναϊκού, μπορεί να μην το ξέραν.
2: Ρε φίλε, ποιο θα το ξέρει, δεν το ξέρουμε εμεί που είμαστε 8.000 μίλια έξω, ρε φίλε. Δηλαδή, ποιο το είπα, δεν είναι αυτή η μερική, είναι η υπεύθυνη. Έχω τον Παπαβασιλείο εκεί, εδώ και 30 χρόνια μου κάθεται στον πάγκο, μου σηκώνει. Δηλαδή, με πει ότι τι δουλειά κάνει μέσα αυτή. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ αναρωτιέμαι ειλικρινά, έχω πάθει σοκ ότι καμία μεταγραφή δεν ήταν του Μπενίτες. Πού πάμε δηλαδή τώρα, ρε. Δηλαδή, πού βαδίζουμε, ρε. Ναι. Ωραία, δεν ήταν καμία μεταγραφή. Μπορείτε εσείς να κάνετε τις μεταγραφές που θα σας ζητήσει αυτός ή που σας έχει ζητήσει. Δηλαδή, τι του τρέλα είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Κοίταξε, Μπιλ, πάντως να ξέρεις αυτό δεν είναι και κάτι πολύ ασυνήθιστο. Δηλαδή, μπορεί να το ακούμε τώρα τον Μπενίτες, αλλά πολλοί προπονητές συνήθως δεν διαλέγουν παίχτες συγκεκριμένους, με κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, μπορεί να πει ότι θέλει ένα προφίλ, ένα αμυντικό χαφ, ο οποίος να είναι, που λέει ο λόγο, ψηλός, καλός με την μπάλα και να παίζει και εκεί μπροστά, παράδειγμα. Και σου λένε, μπορούμε να φέρουμε αυτόν για αυτόν.
2: Μπορεί να μας πει ένας από τον Παναθηναϊκό υπεύθυνα ποιος φέρνει τους παίχτες που τους παρουσιάζουν για έγκριση στον Μπενίτες. Ποιος κάνει εκεί μέσα.
1: Θεωρητικά ο Κορώνα θα τις κάνει τις μεταγραφές, που είναι τεχνικός διευθυντής.
2: Ποιος κορώνα και τι τρέχεις καθαρές δηλαδή. Δεν αναφέρομαι σε σένα, εννοείται. Δηλαδή ποιος, δηλαδή με ποια λογική, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή τι ρόλο βαράει ο προπονητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή με τη Λίμπαρ που λένε εσείς κάτι. Να πάρουμε αυτόν, εκείνο τον άλλον, φέρτονε, μην το φέρνεις που... Πού δεν λέει, κανένας προπονητής δεν λέει, δεν μου κάνει. Αφού τους φέρνουν
1: πακέτο. Το λένε κιόλας μερικές φορές, ότι αυτός δεν μου κάνει.
2: Τι τώρα... να πούνε φίλε, δηλαδή τα έχω χαμένα τελείως, μιλάω ειλικρινά. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα, ο Παναθηναϊκός το σύστημα του Μπενίτες, που πιστεύω αυτό είναι δικό του. Δεν του το λένε.
1: Εντάξει, άμα του λέει για το σύστημα, δεν του δίνει 4 εκατομμύρια το χρόνο, ρε Μπιλ.
2: Το 3-5-2, έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, δίνει 5 εκατομμύρια, πάρε το μήνα, ρε, να σου πω πώς θα παίξεις, ρε. Και βγαίνει, αποβάλλεται στο τέταρτο ο Ισπανός εκεί.
1: Ο Ερνάντεθ.
2: Έχουν κουβαλιθεί, ποιος μας το κουβάλισε για αυτό, ναι. Και ξαφνικά ο Παναθηναϊκός παίζει με τετράδα πίσω, 4 το κέντρο και ένα μπροστά. Είναι καλύτερος.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερο σαν ομάδα και πλάκα παραλίγο να πάρει και το παιχνίδι.
1: Και πολύ πιο απειλητικό σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια.
2: Δηλαδή πρέπει να παίζει με 10. Δεν ξεκινήσουμε με 10, ρε τότε. Αλλά είναι υποχρεωμένο να παίξει με 4-4-1. Δηλαδή τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, τι λουστρέλα είναι αυτή εκεί μέσα. Εν τω μεταξύ, πάνω στην εξέδρα, ξανά εμφάνισε ο Τζίγκερ. Με το καλό, ο καπετάνης πηγαίνει χρόνια. Έρχεται χρόνια. Ο Τζίγκερ τι γίνεται τώρα. Του έχω στείλει το. Στο Viper, στο πώς το λένε, αυτά τα...
1: Ναι, στο Viper.
2: Στο Viper. Σου έχω στείλει λοιπόν ένα βιντεάκι. Ναι. Για ρίξε μια ματιά να δεις.
1: Θα το κοιτάξω μετά τις διαφημίσεις των 4.
2: Για ρίξε μια ματιά να δεις, έτσι, να μάθεις. Τι να μάθεις, δεν είναι τίποτα κανένα μυστικό τρομερό, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ανήκει στον Αλαφούζο. Στον Αλαφούζο.
1: Εντάξει, Μπιλ, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Φίλε, τα χαρτιά λένε ότι το πλειοψηφικό μακέτο των μετοχών είναι του Αλαφούζου. Πού θα το κάνουμε τώρα.
2: Μέσω Κύπρου, τυπικά είναι ο Αλαφούζος που φαίνεται μπροστά.
1: Τι τυπικά Αλλά, μπροστά, ο του Αλαφούζου είναι οι μετοχές, ο Αλαφούζος είναι, έχει το πλειοψηφικό μακέτο.
2: Δεν είναι κανένας Αλαφούζου.
1: Ποιανού είναι, ρε Μπιλ, και πώς μπορεί να το αμφισβητήσεις αυτό.
2: Κοίταξε το βιντεάκι να μάθεις. Τέλος πάντων. Να μάθεις.
1: Θα το δω το βιντεάκι. Αλλά σου λέω ότι και πάλι στα χαρτιά σχεδόν 90% των μετοχών είναι του Αλαφούζου και ένα 10% ανοίξει ο ερασιτέχνη.
2: Ένα 10% στον ερασιτέχνη. Λοιπόν. Και όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, όλοι ανεξαιρέτως, κάποιος μας φρακάρει, κάποιος μας κόβει το δρόμο, κάποιος δεν μας αφήνει. Ποιος κάποιος, ρε. Κάποιος βγαίνεται επίσημα να πείτε, ρε, ότι είναι από πίσω η Βαρδινογιαννέλη και δεν θέλουν. η ανομαλία εδώ προκειμένου.
1: Ρε Μπιλ, άκου, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία λένε πολλοί. Αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί από κάπου, ρε Μπιλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πώς το κάνουμε τώρα, αφού τα χαρτιά, στα χαρτιά ο Αλαφούζο έχει τον πλειοψηφικό πακέτο. Ακόμα και να ισχύει, από τη στιγμή που δεν μπορεί να αποδειχθεί, δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο.
2: Ρε, στα χαρτιά έχουν πάει φυλακοί άνθρωποι που ήταν αθώοι.
1: Καλά, δεν λέω το αντίστοιχο, αλλά δεν ισχύει στο νόμο.
2: Επειδή ήταν τα χαρτιά, επειδή γινόντουσαν λοβιτούρες, επειδή δικηγορικός και δικαστικός, δηλαδή τους μπουζουριάσανε, να το πω έτσι, τους χρεώσανε. Τους χρεώσανε, κατάλαβες, και πήγανε φυλακοί. Τους κρεμάσανε πιο παλιά. Λοιπόν, δεν λέει τίποτα αυτή. Η αλήθεια όμως ποια είναι. Εδώ θέλω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Χαρτιά.
1: Τι να κάνουμε, ρε Μπιλ, τα επίσημα έγγραφα μετράνε. Δεν μετράνε ότι θα πω εγώ και εσύ.
2: Λαράκι, μετράνε τα επίσημα έγγραφα για να είναι ελεύθεροι και να κυκλοφορούν άτομα που έχουν πάρει στο λαιμό τους τη χώρα μας και την έχουν ξεπουλήσει, την έχουν καταδικάσει, την έχουν διαλύσει.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα, Μπιλ.
2: Είναι κουβέντες. Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη.
1: Ναι.
2: Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη.
1: Να λοιπόν, κλείσουμε αυτό, Μπιλ, να πάω σε άλλη μια γραμμή. Μέρα τη διαφήμιση. Έγινε, Μπιλ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας, Θοδωρής.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι, φίλε. Άκου να δεις. Ο Βαλινογιάννης είναι πίσω από τον Παναθηναϊκό που τον έχει βάλει ο Μαρινάκης και που ο Μαρινάκης έβαλε και τον Ηλιόπουλο στο παιχνίδι και του παίρνει το πρωτάθλημα. Και που έχει και ο Μαρινάκης το Σαββίδι γιατί θα του πάρει το κανάλι. Ρε, τι πίνει ο κόσμος, ρε φίλε. Τι πίνει, ήθελα να ξέρω τι πίνει ο κόσμος. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως λέγανε τώρα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, ότι ο Πάουκ θα δώσει το παιχνίδι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι συζητήσεις που. Τι να πω. Δηλαδή, μια ομάδα στο μυαλό μας, εμάς εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορεί να χάσει κανονικά.
3: Γιατί
1: δεν μπορεί να κερδίσει κανονικά.
3: Να σου πω κάτι, γιατί Θέμη μου, εφόσον τα ξέρουν όλα αυτά, γιατί δεν πάνε, ρε φίλε, να παίξουν το αυτοκίνητό τους στο σπίτι τους, να το κάνει μαζονέτα, ρε φίλε, την άλλη μέρα, αφού τα γνωρίζουν. Εδώ και την κλείνω τη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, πάω στην ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός, φίλε, δεν παίρνει τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο αυτό που του άξιζε η φετινή χρονιά. Μία καλή παρουσία στο League Face του Champions League και μία μετριότητα με όλους τους αριθμούς των ποδοσφαιριστών να είναι στην κατιούσα, εν σχέση με πέρσι. Πες μου ένα παίχτη που να έχει βελτιωθεί έστω και κατελάχιστο φέτος από την περσινή του παρουσία και να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω μαζί σου, να το συζητήσουμε.
1: Μόνο Πυρόλα.
3: Μόνο Πυρόλα. Μόνο η μοναδική εξαίρεση, συμφωνώ. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω, φίλε. Και λέω τώρα το εξής. Οι αριθμοί, γιατί η μπάλα είναι και αριθμοί. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία έμεινε στην κορυφή περισσότερες αγωνιστικές από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σωστά.
1: Δεν το ξέρω αυτό να σου πει την αλήθεια, γιατί άλλαζε πολύ.
3: Νομίζω 18, για κοίταξε.
1: Και σίγουρα στις τελευταίες αγωνιστικές έχει μετρήσει αρκετές, αλλά μέχρι ένα σημείο ήταν τις λιγότερες από τους άλλους.
3: Ωραία.
1: Αλλά τέλος
3: λοιπόν,
1: πάντων, ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, μέχρι τη στιγμή που ήρθαν οι τραυματισμοί, ήταν η ομάδα στην Ελλάδα που έπαιζε το ωραιότερο ποδόσφαιρο μαζί με το Λεβαδιακό.
1: Σωστά.
3: Έτσι είναι. Μαζί με το Λεβαδιακό. Όχι τον Ολυμπιακό, όχι τον Παναθηναϊκό, φίλε. Αν θέλουμε να βλέπουμε την μπάλα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Τα play-offs της EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Μύρωτιτς, Διαλό και Τάις θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι. Τζάμπολ στις 9 παρατέρα του. Ραδιοφωνική κάλεση από 943 Ντερβέτε Sports, επεγγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε την δουλειά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η Dubai BC θα είναι η νέα ομάδα του Τζάρον Μπολσον Γκέιμ. Όπως αναφέρει στη σελίδα Basket News, ο Αμερικανός συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Μόνο στον τραυματία Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Παίκτης του μήνα Απριλίου στην Super League αναδείχθηκε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωρμά Στρακώσα, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τους έδωσε σήμερα ρεπό. Εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ρενάτο Σάντσες. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Στο στόχαστρο της Δυναμό Ζάγκρεπ βρίσκεται ο 30χρονος αμυντικός του Τριφυλιού, Τιν Γετβάη, σύμφωνα με το κροατικό Γιουτάρνι. Η ΠΑΕΑΕΛ κατέθεσε αίτημα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, ζητώντας αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Το απόγευμα αναχωρεί για την Ισπανία η ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλώνα. Κανονικά με την αποστολή ταξιδεύει και ο James Nunnally, που ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πουερτορικανός πρώην καλαθοσφαιριστής του γυμναστικού Λάρισας και Άρη, Χωσέ Ορτίζ, νικημένος από τον καρκίνο. Στο Handball Ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για το δεύτερο τελικό της Handball Premier. Ο αγώνας θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Η Ένωση προηγείται 1-0 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η εθνική ομάδα χάνει 15-6 από την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική των προγραμματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρωταγώνα, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-offs της EuroLeague, η Χάπουελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Real Madrid στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
4: 943 Intervention Sports.
8: το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στην γραμμή.
1: Έλα, Θέμη μου, ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ένα άλλο φίλε που με ενοχλεί στο φετινό Ολυμπιακό είναι το εξής. Ρε φίλε, μα στην Καμία χάσαμε το ελληνικό στοιχείο εντελώς. Δηλαδή, όλα αυτά που λέγαμε πριν δύο χρόνια για το project, για τα Ελληνόπουλα, για τους πέστες, γιατί από την ΚΑΠΑ 19-21 τέλος πάντων να προχωρήσουν. Ρε φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο χειρότερη εμφάνιση μπορεί να κάνανε κάποια από τα Ελληνόπουλα εκείνα από μερικούς παίκτες που ήταν στο φετινό Ολυμπιακό. Και στο κάτω-κάτω, επειδή ακούω πιο πολύ γιατί άσχετα δεν είναι από την ομάδα αυτή, αλλά είναι Ελληνόπουλο, για τον Αθανασίου, λέει ο Αθανασίου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, τον είδες εσύ να παίξει στον Ολυμπιακό και δεν κάνει. Αν τον έβλεπα να παίζει 2-3-4 παιχνίδια, 5 ξέρω εγώ, και έλεγα δεν κάνει, δεν έπαιζε, να το πω δεν κάνει. Και το τελευταίο που θέλω να πω, φίλε, είναι το εξής. Κάτι στις μεταγραφές δεν πάει καλά. Η ΑΕΚ ήθελε να μας αποδείξει ότι και στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, βλέπε Βάργα, βλέπε Μαρίν, υπάρχουν διαμαντάκια. Αλλά πρέπει, φίλε, να ξέρεις να τα ψάξεις και να ασχοληθείς και από την άλλη πλευρά. Με Ισπανία, συνέχεια Ισπανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Νομίζω ότι κάπου, ρε φίλε, το τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να κοιτάξουμε και από την άλλη πλευρά. Αυτά δεν είναι καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια έχουμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε καλά τα μηνύματά σας, γιατί τα έχουμε αφήσει πίσω. Λοιπόν, ο Bill by Tax μας έχει στείλει το βίντεο που παίρνει νωρίτερα. Θα το δω κάποια άλλη στιγμή μετά την εκπομπή. Ο Αποστόλης λέει, ακροατής, κύριε Θέμη, λυπάμαι πολύ για ένα παράγοντα του σταθμού σας που σήμερα σε άλλη εκπομπή με χαρακτήρισε ως τρόλ. Ανέφερε δε και το όνομά μου, γιατί στη χθεσινή σου εκπομπή έστειλα μήνυμα αναφέροντας τα λάθη που κάνει ο Μεντιλίμπαρ στη διαχείριση της ομάδας, όπως και ο ίδιος ανέφερε και ανέλαβε πολλές φορές τις ευθύνες του. Θα πω μόνο κρίμα και είμαι υποχρεωμένος να πάψω να συμμετέχω σε εκπομπές του σταθμού σας, αναφερόντας τη γνώμη μου και το ενδιαφέρον μου για αυτόν. Σκόπιμα δεν αναφέρω το όνομά μου. Πάντως ευχαριστώ πολύ και καλή σου επιτυχία, λέει ο ακροατής. Τώρα. Τι να σου πω, φίλε, γι' αυτό δεν το έχω δει, δεν το έχω καταλάβει, δεν το άκουσα, να σου πω την αλήθεια, και δεν ξέρω πώς ακριβώς ήρθε στη συζήτηση εκεί και σ' ανέφερε ως τρόλ το οποίο αναφέρεις και εσύ. Από εκεί και πέρα, Αποστόλη, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ. Προσωπικά δεν σε έχω αναφέρει τρόλ ποτέ, όπως δεν έχω αναφέρει και κανέναν άλλο φίλο που στέλνει τα μηνύματά του, σεβόμενος μόνο και μόνο τον κόπο του που μπαίνει στη διαδικασία να αλληλεπιδράσει μαζί μας. Και εγώ το χαίρομαι αυτό, ακόμα και αν διαφωνούμε πολλές φορές. Ακόμα και αν διαβάζω μηνύματα τα οποία μπορεί να διαφωνούν κάθετα ή οποιαδήποτε άποψη μηνύματα. Τι να σου πω, φίλε, η επιλογή είναι δική σου. Πάντως προσωπικά δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν το ανέφερα εγώ και ούτε συμφωνώ με το να αναφέρουμε ως τρόλ ακόμα και μηνύματα τα οποία διαφωνούμε, εκτός αν είναι κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, γιατί υπάρχουν και αυτά και το καταλαβαίνουμε. Να είστε καλά, φίλε. Ο Βαγγέλης λέει: καλησπέρα από Αγγλία. Θέμη Βαγγέλης, θέλω τα χαιρετίσματα σε όλους από το νησί, καθώς αναρρώνω από επέμβαση στον εγκέφαλο ακούγοντας ξέρεις από μπάλα. Αρχικά, Βαγγέλη, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πήγαν όλα καλά και να είσαι υγιής, φίλε. Θέλω να πω για χθες ότι ασχέτως αν μπαίνει η μπάλα μέσα ή χάνουμε ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πετάμε λευκή πετσέτα έτσι εύκολα. Για ποιο λόγο σταματάμε την προσπάθεια? Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για μένα. Ψυχολογία και φρασκάδα μηδέν. Θα ανακάμψουμε με στοχευμένες μεταγραφές, κοιτάζοντας τα λάθη του παρελθόντος που ειδικά στην άμυνα ήταν μαζεμένα. Ευχαριστώ και πάλι, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, ναι, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί ο Ολυμπιακός μετά το 3-1 ουσιαστικά σταμάτησε να παίζει. Είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα μέχρι και το 60 λεπτό της αναμέτρησης περίπου, όταν έγινε το 3-1 του ΠΑΟΚ, και εντελώς διαφορετική εικόνα από εκεί και έπειτα, σαν να παράτησε το μάτς και να μην το πίστεψε ότι μπορεί να διεκδικήσει το οτιδήποτε. Και σίγουρα αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Η προσπάθεια δεν σταματάει και πάντα στόχος είναι η βελτίωση της κάθε ομάδας. Μένουν τρεις αγωνιστικές, να δούμε τι θα κάνει κάθε ομάδα τις τρεις αυτές αγωνιστικές. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το καλοκαίρι για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Όσον αφορά την άμυνα, πάντως, εγώ θα πω για το βάθος της άμυνας. Μεσοεπιθετικά πρέπει να αναθεωρήσει λίγο τον. Κάποια πράγματα Ολυμπιακός, μιας και το αναφέρεις, για να βρει και κάτι διαφορετικό που θα μπορέσει να του δώσει το απρόβλητο στην επίθεσή του. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, και πάλι καλή ανάρρωση, φίλε, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα περήφανη, την Κυριακή θα τους κερδίσουμε. Θέλουν, δεν θέλουν τα παόκια. Μάλιστα, θα το δούμε, αποστολή. Θα το δούμε. Την Κυριακή το απόγευμα, 7:30 ώρα, να θυμίσω πως οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές είναι. Και τα δύο παιχνίδια γίνονται κοινές ώρες. Στις 7.30 θα ξεκινήσει την Κυριακή και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αλλά και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Νικόλας, ναι, λέγε έναν ακροατή. Νικόλα, μου τελευταία είσαι λίγο, λίγο απότομο, θα το έλεγα, σε σχέση με τα μηνύματα που έστειλε πιο παλιά. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Δεν το διαβάζω γιατί μιλάς για άλλον ακροατή. Να είσαι καλά πάντως. Ο Νικόλας στέλνει άλλο μήνυμα και λέει: διάβασα σε κάποιο site τον Μπενίτε θα κάνει δηλώσεις. Η Πανάθα θα κάνει άλλα 16 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό για το Σάκη το προλαβαίνω σήμερα για να μην ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό, λέει ο Νικόλας. Και άλλο ένα μήνυμα πάλι ο Νικόλας. Λέει για τον Μπίλο, ο μοναδικός δημοσιογράφος που λέει την αλήθεια για την Πανάθα είναι ο Γκότσος. Αλλά εκεί λέει: ναι, αλλά εκεί δεν βγαίνει, λέει ο Νικόλας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Ο Αντώνης λέει: γιατί δεν κρατήσαμε τον Όρτα, ρε Θέμη παλικάρι μου, και κρατήσαμε τον Γκαρσία. Ποια βελτίωση, Θέμη μου, με τον Ντάνι Γκαρσία. Ο Όρτα δεν τους άρεσε, λέει ο Αντώνης. Ο Ντάνι Γκαρσία θα αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι και επίσης είναι ένας παίκτης που ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Προσπάθησε να μπει στα παπούτσια του Ιμπόρα μέχρι ένα σημείο πέρσι. Το έκανε, όχι στο 100% φυσικά. Φέτος δεν έχει δικαίωση τις προσδοκίες. Είναι πολύ αργός. Κάνει το κέντρο του Ολυμπιακού πολύ αργό. Στα περισσότερα παιχνίδια δεν συνεισφέρει κάτι. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει κάτι διαφορετικό για την θέση 6. Επίσης ο Ντάνι Γκαρθία είναι εξάρι, ο Όρτα ήταν οχτάρι. Μιλάμε για παίκτες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά περισσότερο για τον Όρτα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο Ντάνι Γκαρθία ο αντικαταστάτης του. Είναι ο Μουζακίτης που πήγε, έπαιξε την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού από την Under 19. Και όχι ο Ντάνι Γκαρθία. Αυτά, Αντώνη. Από εκεί και πέρα θα δούμε το καλοκαίρι το τι θα γίνει και στο κέντρο του Ολυμπιακού. Πάντως, Ντάνι Γκαρθία δεν θα υπάρξει την επόμενη σεζόν. Να δούμε τι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αν θα πάρει πάλι θα έχει μια επιλογή τύπου Ντάνι Γκαρθία, τύπου Ιμπόρα, δηλαδή παίχτη με παραστάσεις περισσότερο αμυντικογενής. Αν θα στηριχθεί ο Σιπιόνι, που για μένα θα πρέπει να στηριχθεί ο Σιπιόνι, σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, είναι. Για μένα έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Σιπιόνι και έχει αδικηθεί μάλιστα από το λίγο χρόνο συμμετοχή που έχει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εδώ είμαι.
0: Εσύ, Σάκη.
1: Άρα, απαντήσω και στον Νικόλα που λέει: Νικόλα, σου θα πει 16 χρόνια, 15-16. Ποιο για τον Πανέκο θα πάρει πρωτάθλημα, είπε. Ξανά. Ο Νικόλα, στο μήνυμά του.
0: Ναι. Τι το απαντά.
1: Αφού το είχα απαντήσει ότι θα πάρει μετά από 5 χρόνια. Εγώ δεν λέω 15, μετά από 5 χρόνια. Δε, φίλε, Θέμη, αυτά. Εσύ πιστεύει ότι υπάρχει να πάρει 200 πρωτάθλημα.
0: Ότι?
1: Να πάρει εκτός από την ΑΕΚ ένα άλλο στο πρωτάθλημα.
0: Φέτος. Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, γιατί δεν θα ήθελα τρία παιχνίδια να τρέχει. Τρία ή ένα είναι, έχει τελειώσει. Τα είχα πει αυτά εγώ πριν τρεις μήνες, θα θυμάσαι ότι τα είχα πει. Δεν μου έχει δώσει μια φορά να πει, ρε φίλε, τα έβλεπες όλα αυτά που τα έβλεπες.
0: Σάκη μου, 20 πράγματα έχεις πει. Εντάξει, θα πέσει και σε κάτι μέσα.
1: Δεν σου κόμμε, θα ρίξει τέταρτο και ήρθε τρεις Ολυμπιακού. Δηλαδή, τι αλλάζει, Κικολά. Εσύ μου λέει, όλοι βγαίνουν και λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν είπε κανένα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο πρωτάθλημα και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει, το διεκδικούσε το πρωτάθλημα, δεν θα το πάρει πρωτάθλημα, θα το πάρει η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται.
1: Το τάβλιο μπορεί, το τέλειο δεν υπάρχει, τελειώσει η ΑΕΚ.
0: Καλά, ας τον Ολυμπιακό, Σάκη, πάμε στο Παναθηναϊκό.
1: Α, μπράβο, εντάξει, λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό τώρα. Αυτό να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Μάθη πιστεύω ότι τελειώνει αύριο.
0: Ναι. Μακάρι ο Παναθηναϊκό να κάνει το 3-0.
1: Λογικά θα το κάνει. Δεν ξέρω, κάπου διάβασα ότι και αυτοί δεν έχετε κανένα πριν τα στήρα, λέει πίσω από. Ισχύει αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν. Ήταν να έρθουν περισσότεροι οι φίλοι της Βαλένθια εδώ στην Αθήνα. Τώρα, γιατί ακριβώς γίνεται αυτό, δεν το έχω εγώ κοιτάξει, ας πούμε την αλήθεια. Αλλά ισχύει.
1: Ισχύει, έχει κανένα τραυματισμό, δεν ξέρω να έχει, όλοι είναι κομπλέ.
0: Κανέναν.
1: Κανένα τραυματισμό.
0: Όχι, όλοι κομπλέ, μόνο ο Λούκας δεν έπαιξε που δεν έπαιξε στην
1: προηγούμενη
0: αγωνία. Όλοι οι άλλοι είναι μια χαρά. Υγιές
1: θα
0: δείτε.
1: Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα περάσει.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα κερδίσει.
1: Πιστεύω θα περάσει. Και μα τι βλέπεις το Champions League.
0: Να σου πω την αλήθεια, Ατλέτικο βλέπω.
1: Είσαι μεγάλος, ξέρεις από μπάλα, ξέρεις.
0: Θα το δω το βράδυ αυτό. Αλλά Ατλέτικο βλέπω. Και Ατλέτικο θέλω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, για Σιμεώνε. Ναι.
1: Το δίνει και λίγο ποσοστό, ρε παιδί μου, στο στοίχημα. Το είδες.
0: Όχι, δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει.
1: Ένα 55, ένα 60 τώρα, με ποιον παίζει, εντάξει. Ρε,
0: για την Άρσεν προφανώς λες. Γιατί φαβορεί, θα έχουν την Άρσεν.
1: Εντάξει, αλλά μικρό το ποσοστό.
0: Ναι. Μικρό αν και ποσοστό. Την πιστεύω την Ατλέτικο ή τουλάχιστον πιστεύω ότι θα χάσει την κανονική διάρκεια να παλέψει το παιχνίδι.
1: Ναι, και το βλέπω για αντεράκι. Βλέπω και ένα 0-0, ένα κάπου εκεί το βλέπω.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο. Εντάξει, δεν είναι και ομάδε οι οποίε.
1: Θα να πω κάτι για τον Μπίλι. Μπίλι, επειδή είδε ο Βαρλογιάννη, σου πει. Α, ο Βαρλογιάννη τώρα, Μπίλι τώρα. Στα κουμπί και από τέταρτε τσεφίλων, γι' αυτό σου κάνω τώρα αναφορά σε ένα Μπίλι. Α, ο Βαρλογιάννη τώρα. Είχαμε το λαγόμενο στο τσιβάλι και ανοίξαμε να δούμε τα μάτια του ρε Μπίλι. Α, το τώρα πα τώρα και λε το αλαφού, την πίσω από το. Κανένα αλαφού, έχει βάλει δικό μου τα λεφτά κι αυτό. Α, κάτι γυναίκα είναι αστοχία στον Παναϊκό. Δεν ξέρω τώρα από ποιον, από τι, από τον Παδημητρίου, λένε από τον Κορώνα τώρα. Α, δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, είμαστε πολύ μακριά. Όπως λέει, τα ξέρει, ξέρω κάνει λάθος νομίζω. Θα δούμε, βλέπουμε μέσα στο χορτάρι τι γίνεται. Άστο τώρα, Βαρλογιάννη, είχαμε Βαρλογιάννη, ξέραμε θα πάρουν και δύο παίκτες καλούς, ράντε. Έγινε φάει και συντήρια, θα έχω πει και μπροστά τη ράντε συντήρια, αν φας κανένα προβατήμα. Άστο, το βιντεάκι τι είναι που έχει στείλει για τον Βαρλογιάννη.
0: Με έχει στείλει ένα βίντεο, δεν μπορώ να το δω τώρα που κάνω εκπομπή, θα το δούμε.
1: Καλά, ναι, εντάξει, άμα δεν θα μα εστέλνω, λοιπόν, άντε. Καλό βράδυ, φίλε.
0: Ναι, έγινε Σάκη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σα, κύριε Γιώργο.
2: Χρωστάω μια απάντηση για αυτή, γιατί μου είπε για τον. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
2: Μου είπε ότι εκεί για τον. Πες τον Ντέ.
0: Για τον Μάνταλο.
2: Για τον Μάνταλο, ότι εκεί ήταν καλό.
0: Όχι, είχατε πει εσείς, κύριε Γιώργο, μα δεν είπα αυτό. Τι μισό λεπτό, δεν είπα αυτό. Καμία σχέση. Είχατε πει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είχατε βγει εδώ στον αέρα και είχατε πει γιατί έπαιξε ο Μάνταλος με τον Ατρόμητο και γιατί τον έβαλε τον Μάνταλο. Και χθες είπατε ότι έπρεπε να πει ο Μάνταλος. Και εγώ απλά σας είπα ότι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που η ΑΕΚ ήρθε 2-2, λέγατε γιατί έπαιξε ο Μάνταλος. Χθες έφταξε που δεν έπαιξε ο Μάνταλος. Ναι, τελείωσα. Σας ακούω.
2: Ο Μάνταλος, γιατί έπαιξε.
0: Γιατί έπαιξε.
2: Γιατί και το επόμενο παιχνίδι στην Ευρώπη για να μην χρησιμοποιήσει τον Πινέδα. Δηλαδή η προπονητάρα αυτή φοβήθηκε περισσότερο την ομάδα αυτή που έπαιζε η ΑΕΚ παρά τον Ατρόμητο. Λες και ο Ατρόμητος ήταν εύκολος. Στο Περιστέρι, έτσι και σου λέει α, βάλουμε το Μάνταλο. Λοιπόν, γιατί ήταν εύκολος ο Ατρόμητος, τον έχουν κερδίσει πολύ τακτικά, δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάντα ευκολάζα. Και αλέγει και τον βάζει εκεί για να μην δαμαντιστεί ο Πινέδα και δεν παίξει με τους ξένους. Τι λέτε, σοβαρά μιλάς, τι είναι αυτά ρε. Υπάρχει μυαλό.
0: Κύριε Γιώργο, χθες βγήκατε και είπατε ότι θα έπρεπε να παίξει ο Μάνταλος χθες. Δηλαδή είναι αντίθετα αυτά που λέτε τώρα.
2: Στο χθεσινό παιχνίδι, ναι. Στο χθεσινό παιχνίδι,
0: ναι.
2: Τέριαζε να παίξει ο Μάνταλος, αυτό σου εξήγησα,
0: ναι.
2: Διότι ξέρει το τόπι, ξέρει τη θέση που παίζει, χρειαζόταν χθες να κρατήσει λίγο, να δώσει ωραίες μπαλιές που ξέρει και δίνει. Αυτό σου εξήγησα. Κάθε παιχνίδι έχει την ιδιωτερότητά του. Εσείς το λέτε. Όταν λέμε έτσι, λέτε αλλιώς. Όταν λέμε αλλιώς, το λέμε γιουβέτσι. Αυτό δεν λέμε.
0: Εγώ δεν διαφωνώ αυτό που λέτε, ότι κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του. Απλά σας λέω ότι βγήκατε χθες και είπατε ότι έπρεπε να παίξει ο Μάνταλος και πριν από ένα μήνα στο παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, λέγατε μα γιατί έπαιξε ο Μάνταλος.
2: Μα σου εξηγώ. Δεν είπα τότε γιατί έπαιξε ο Μάνταλος.
0: Μα το είχατε πει, το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Την επόμενη μέρα τι είπα, ότι με ποια λογική αφήνεις έξω τον Πινέδα από αυτό το δύσκολο παιχνίδι για μένα, δυσκολότερο από ό,τι ήταν η ξένη ομάδα και δεν χρησιμοποιείς τον Πινέδα με το μάτι με τον Ατρόμητο. Αυτό σου είπα. Στο χρεσινό παιχνίδι όμως, εδώ, υπήρχε, αν τον είδες στον πάγκο, είδες χειρονομίες που έκανε, πώς σηκώνονταν και έμεινε κούραγε το χέρι του, έλεγα από εδώ, έλεγα από εκεί.
0: Πάντα αυτό κάνει ο Μάνταλος, πάντα, το ζει το παιχνίδι.
2: Ωραία, λοιπόν, το ζει το παιχνίδι. Αυτό σου εξήγησα. Λοιπόν, κύριοι του μπάσκετ της μπάλας με τα σπηλιά, λοιπόν, άκου. Μάθετε να λέτε τα ονόματα και των ομάδων, των ξένων ομάδων, γενικά λέω, και τα ονόματα των παιχτών. Ωραία. Λοιπόν, ακούω άλλα ντάλλον. Όταν δίνει το αθλητικό δελτίο, σε οποιοδήποτε σταθμό, δεν μιλάω μόνο για το δικό σας δελτίο, δεν μπορούν να προφέρουν τις λέξεις των ομάδων. Τι είναι αυτό το δύσκολο, δηλαδή, σε λατινικούς χαρακτήρες είναι. Δεν είναι κινέζικα, είτε Ιαπωνέζικα. Αρχεσχύς εσύ, αμπαμπού με μαλακιά, μαλακιά και τραλαλά. Τι είναι αυτά, ρε. Εδώ γυρίζει ο άνθρωπος προχθές.
0: Για τον Οσμάν. Ναι.
2: Ρε παιδιά, δεν έχετε ακούσει καθόλου τι είναι Ιαπωνέζος, Κινέζος, Ταϊλανδέζος. Είναι τουρκικό όνομα. Επειδή θέλουν αυτοί να κάνουν οι Μογγόλοι να γίνουν Ευρωπαίοι και πετάνε τα ονόματα που να είναι. Έτσι, αυτό είναι το όνομα του. Το τουρκικό είναι.
0: Τι σχέση έχουν τώρα οι Τούρκοι με τους Έλληνες δημοσιογράφους ή με τους Έλληνες φιλάθλους?
2: Δεν καταλάβει πάλι.
0: Όχι, τι δεν καταλάβει. Δηλαδή, αν εγώ πω.
2: Οι Έλληνες δημοσιογράφοι λένε τα ονόματα λάθος. Γιατί να παραπεί ο Τούρκος για να το κάνει ευρωπαϊκό το όνομα να ακούγεται, δηλαδή να μηδένει.
0: Μα δεν το κάνει ο Τούρκος, εμείς το λέμε λάθος.
2: Εσείς το λέτε λάθος και εγώ αυτό λέω. Γιατί το λέτε λάθος? Αυτό δεν λέω. Μην πετάξω κανένα τηλέφωνο τώρα. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει σπάσει. Παίρνουν οι βάζεροι από εδώ, παίρνουν οι άλλοι από εκεί. Άσε, σε έχουν κάνει ρόμπα σήμερα.
0: Μια χαρά, γιατί μια χαρά γυλαίκο. Εκπομπή, ηρεμία έχουμε.
2: Μπίλι, βρείτε τα, πάρτε και τον άλλο το σάκι. Λοιπόν, κάντε διάσκεψη. Ασχοληθείτε με το μπάσκετ, εκεί σας έμεινε κάτι. Άσε τώρα. Άσε ρε μπίλι τώρα, με τον βγαίνει τώρα ο άλλος και μη μιλάτε μετά. Άσε τώρα, έγινε. Και να πω για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Κύριοι, πήρατε έναν προπονητή και σας έφερε μία κούπα. Ωραία. Θεωρείτε πετυχημένος, θεωρείτε. Λοιπόν, τι μπουρλα είναι αυτή, ρε. Ο άλλος είναι 400 χρόνια στην Αθηναλικάνο, και δεν είχε πάρει τίτλο. Και τώρα βρέθηκε ένας ήσυχος άνθρωπος, εργατικός, όχι το γιατί φοράει το ζήν, το σακάκι, θα φέρει την κοιλιά του ή όχι, γιατί η ρούχα φοράνε. Αφήστε τις σαχλαμάρες τώρα. Και βγαίνουν όλοι. Ωραία, έκανε λάθη. Λοιπόν, με ένα, αλλά με, δεν μπορεί να παίρνει όλο το πρωτάθλημα. Τώρα, όταν γυρίζουν οι φίλοι Ολυμπιακοί και λένε υποχρέωση του Ολυμπιακού να παίρνει όλα τα πρωτάθλημα. Τώρα αυτό. Εντάξει τώρα, με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, εμείς όλοι είμαστε υπουστανάδες. Εντάξει, θα πούμε είναι υποκλητικό το θέμα. Λέμε, ας κάνω τι θέλουμε. Εντάξει, για μένα η κρίση μου είναι αυτή. Και αφήστε τώρα, περίμενα ακόμα μία σε την πατάτα που είπα χθες. Η τηγανική είναι πιο καυτή βραχή.
0: Οι 5 γίναν 6, κύριε Γιώργο.
2: Τι έκανε?
0: Οι 5 γίναν 6. Αυτό είναι που μετράει.
2: Οι 5 γίναν 6.
0: Ναι,
2: είπε.
0: Αυτό δεν είναι. Λίγα λόγια και καλά.
2: Ωραία, τι θα μου πεις μετά. Και εγώ ξέρω τι θα σου απαντήσω. Αν το πάρει το πρωτάθλημα, ξέρω την απάντηση. Και εσύ την ξέρεις, αλλά δεν ξέρω.
0: Τελικά θέλετε να πάρει το πρωτάθλημα, για εκεί δεν θέλετε.
2: Ορίστε.
0: Θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα για εκεί, δεν θέλετε?
2: Βεβαίως θέλω να το πάρω. Αλλά επειδή έχω πάθει πολλά χουνέρια και είμαι παλιός εγώ, δεν είμαι καινούριος από την ΑΕΚ, να αποκλειόμαστε από τον Αλμοπό Αριδέα στο κύπελο και διάφορα τέτοια και να αποκλειόμαστε να χάνουμε το πρωτάθλημα από τον Ιωνικό, από τον Ιωνικό στη Φιλαδέλφια.
0: Στο ΆΚΑ ήταν.
2: Τι είπες?
0: Στο ΆΚΑ ήταν.
2: Τι κάνω σπίτι όλοι καλά, ο Σκύλος καλά.
0: Καλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
2: Κάνει τέτοια πράγματα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, θα αφήσει ελευθερία παιχνίδι να χάσει. Φοβάμαι. Φοβάμαι διότι έχω τέτοιες ενδείξεις. Αυτό πλέον. Βεβαίως ενδιαφέρομαι. Και όσον αφορά το αν παίζει καλό ποδόσφαιρο, εξακολουθώ και σήμερα να λέω, παρόλο που είναι πρώτη για έξι βαθμούς, δεν παίζει το ποδόσφαιρο που έπαιζε επί Μπάγεβιτς, επί Αλμέιδα. Δεν είναι, δεν βλέπω μέσα νόριμο. Δεν είναι καλό ποδόσφαιρο. Σου κάνουν όμες. Έχουν, πώς το λένε, διαστήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται να χαλαρώνουν τη μια. Πήγε τώρα προχθές ο προπονητής και τι είπε, όταν λέει έχουμε δύσκολα παιχνίδια, εκεί λέει δείχνει η ΑΕΚ ότι μπορεί να τα πάρει. Και όταν είναι λέει εύκολα παιχνίδια, εκεί λέει κινδυνεύουμε.
0: Μάλιστα. Δεν είπα αυτό ακριβώς, κύριε Γιώργο, αλλά εντάξει. Θα το αναλύσουμε άλλη στιγμή. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γιώργο.
2: Αφήνω να πω κάτι για τον Νικόλης και να αμέσως το βέλος το έχει ετοιμάσει, το έχει αγωνίσει από πριν να αρχίσει η εκπομπή. Περιμένεις πότε θα πω κάτι. Εκεί αμέσως.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, αφού διαφωνούμε, τι να κάνουμε τώρα.
2: Τρώγεσαι και όταν τα δει ακόμα και παιχνίδι του Ολυμπιακού στο τέτοιο, το μυαλό σου περνάει. Τι από μαύριο.
0: Όταν κάνω κάτι είμαι εκεί, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στο Viber. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Είναι εντελώς διαφορετική φάση, αφού τον Μπάμπα τον καλύπτει ξεκάθαρα ο ΕΣ από αριστερά. Τα ίδια έλεγε χθες το 11-11 ο Νικολακόπουλος, ο οποίος μίλησε για 2 ώρες χειρουργείο. Και τότε ο Μπλου να ζήτησε να δείξει την κάμερα από τον drone, από όπου ο Βαρίστας και ο Αβάρινα είδαν ότι δεν υπήρχε offside. Γι' αυτό δεν ζήτησαν από τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση, λέει ο Κώστας. Ναι, θα το. Λοιπόν, αρχικά δεν μίλησα για 2 ώρες χειρουργείο, Κώστα. Είπα απλά ότι άμα είναι offside ο Μπάμπα, πρέπει να ακυρωθεί το γκολ του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά την φάση με τον drone που λες για τον ΕΣΕ, δεν κοίτανα τον drone στο VAR. Υπάρχει ευθεία στο VAR, γιατί υπάρχουν διάφορες κάμερες όπου μπορεί να βάλουν και το ημιαυτόματο offside. Άμα κοίταξαν από εκεί, δεν μας το έχουν διευκρινίσει και είδαν ότι δεν υπάρχει offside και τον καλύπτει ο ΕΣΕ, προφανώς και κανονικά θα πρέπει να μετρήσει το γκολ. Άμα όμως δεν τον καλύπτει ο ΕΣΕ, κατ' εμέ θα πρέπει να ακυρωθεί, όπως ακριβώς το ίδιο είπα και για τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο Γεώργιο Καρέσκακης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να είσαι καλά, Κωστάρα μου. Καλό απόγευμα σε έχουμε, φίλε. Ο Τριαντάφυλλος λέει: πες τίποτα για τον Καφατζή Ρέτσο που δεν μπορεί να παίξει ούτε και στην εθνική με αυτή την απόδοση. Πες κάτι για τον Βάσκο που την έχει δει το ΤΕΜ και κάνει ό,τι θέλει. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Για τον Ρέτσο έχουμε ξαναδιαφωνήσει, Τριαντάφυλλε. Εγώ θεωρώ πως το αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού φέτος, Ρέτσος και Πυρόλα, είναι οι δύο πιο σταθεροί παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν. Και ότι αν μπορώ να πω ότι το τελευταίο πράγμα που χτίζει τον Ολυμπιακό φέτος είναι τα δύο στόπερ του, έτσι, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Προχθές ναι, δεν ήταν καλός, αλλά σε γενικές γραμμές για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι απλά ένα παιχνίδι, ο Ρέτσος είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ολυμπιακού φέτος. Επίσης στην εθνική υπάρχουν και άλλοι παίκτες, παιδιά. Έπαιξε επίσης στην εθνική ο Ρέτσος, δεν είναι βασικός, είναι ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος, δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε δύο από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Για τον Μεντιλίμπαρ τα έχουμε ξαναπεί, πολλά λάθη φέτος, κακή χρονιά προπονητική για τον Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος και ένας προπονητής ο οποίος θα σηκώσει ψηλά τον Αμανέ και θα πει ότι την έχω δει το τέμα όπως αναφέρεις και εσύ, Τριαντάφυλλε, και κάνω τι γουστάρω. Είναι ένας προπονητής που ναι, μεν είναι ο ξεροκέφαλος, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό, το λέει και ο ίδιος. Ούτε ο ίδιος όμως πιστεύω ότι θέλει να κάνει λάθη, απλά έχει τα κολλήματά του. Όπως τα κολλήματά του έχουν και όλοι οι προπονητές. Πολλά λάθη. Πάντως από το Μεντιλίμπαρ, αυτό εννοείται πως θα το πούμε. Να είσαι καλά, Τριαντάφυλλε. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
3: Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα
5: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
5: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 4:30.

0: Και πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Θα διαβάσουμε 2-3 μηνύματα ακόμα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ο Εζεκίαλ λέει: αυτό το μυτάκι του Μπάκα καθυστερεί που πήγε στο πλαϊνό διχτάκι του τερματός είναι δείγμα ποδοσφαιρικής ευφυΐας. Σου κλείνει τερματοφύλακα στην κλειστή γωνία και εσύ λες: ναι, ρε φίλε, θα το ρίξω στην κλειστή γωνία. Του κλείνει το τείχο στο φάουλ του τοπικού πεδίου και λέει: ναι, ρε φίλε, θα το ρίξω πάνω στο τείχο με καραμίτο για να δείξω ότι το σουτ μου είναι δυνατό και πονάει. Football genius, λέει ο Εζεκίαλ. Καλή ξεκούραση στο φίλο Βαγγέλη Σιδερένιο, λέει ο Εζεκίαλ. Προφανώ το πρώτο μήνυμα του αστείευεται. Εντάξει, βέβαια, καλά για τα φάουλ δεν μιλάω, που είναι οκ. Δεν έχουμε δει πολλά καλά φάουλ τον Μπακασέτα τον τελευταίο καιρό. Για το μητάκι πάντως να το δικαιολογήσω, γιατί είναι μια φάση που δεν έχει και καλή ισορροπία και που ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο προλαβαίνεις να κάνεις μόνο μια επαφή. Το εύκολο, σε εισαγωγικά το εύκολο, δηλαδή αυτό που είναι πιο εύκολο να κάνεις, είναι με το μητάκι να τσιμπήσεις απλά την μπάλα και να προσπαθήσει να τη δώσει κατεύθυνση προς την εστία, είτε να περάσει κάτω από δύο τερματοφύλακα, είτε από δίπλα του. Για να πατήσει και να πλασάρει, ήθελε περισσότερο χρόνο. Δεν προλάβαινε να αληθιά Εζεκίαλ. Οπότε να το δικαιολογήσουμε σε αυτή τη φάση τον Μπακασέτα. Πάντως μου άρεσε το μήνυμά σου. Είχε αρκετή δόση χιούμορ. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Αντώνης λέει ότι. Α, τα διάβασα τα μηνύματα του Αντώνη. Ο Νόντας λέει: Θέμη, λίγα τα μήμα σα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εκπομπή. Γεια σου, Ρενόντα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ο Bill by Taxi μα έχει στείλει ένα βίντεο εδώ με τον Ροναλντίνιο να κάνει τα μαγικά του. Μεγάλο Ρόνι. Γεια σου, ρε Bill. Και ο Αποστόλης λέει: σε αυτόν τον Ολυμπιακό κάνει το δεκάριο Τζολάκη και λέει το Ροντινέι. Αποστόλη θα το έγιο. Έμαθα σήμερα στο παιχνίδι. Έμαθα σήμερα στο επόμενο παιχνίδι τρώμε 4. Θα κάνουμε αλλαγές νωρίς, στο 88, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ουσιαστικά καυστηριάζοντας τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ που έκανε στο 81 λεπτό, στο 90 με τον Πάο Ξιτούμπα. Εντάξει, τα είπαμε και χθες, αλλαγές χωρίς καμία ουσία. Δηλαδή βγήκε και ας πούμε ο Ρέτσος και μπήκε ο Μπιακόν. Να αλλάξει τι. Το απολύτως τίποτα. Για το πρώτο μήνυμα, ναι, εντάξει, ο Τζολάκης το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις, του βγήκε όταν δεν το είχαν καταλάβει ακόμα οι αντίπαλοι. Τώρα να είναι τρόπος ανάπτυξης για τον Ολυμπιακό να παίρνει τερματοφύλακα στην μπάλα και να γεμίζει. Καταλαβαίνουμε πως αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, παιδιά. Για τον Ροντινέι έχει δίκιο πάντως αυτό που είπε ο φίλος νωρίτερα και αυτό έγινε. Στο παιχνίδι του Μπακ το είδαμε και αυτό, είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέω αν ήταν καλό ή κακό, δεν του βγήκε ιδιαίτερα. Με τον Κωστίνια να παίρνει όλη την πλευρά στα δεξιά και τον Ροντινέι να συγκλίνει μέσα για να παίζει πιο κοντά στον Ελκάμπι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας?
1: Κώστας από το Εργάλεο.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Όχι, δεν είμαι. Πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σε ακούω καθημερινώς και σε παίρνω για δύο πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Κάποια μέρα στην εκπομπή σου είπες ότι η Λεωφόρος Αλεξάνδρα το έψαξες και βρήκες ότι ανήκει στο Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν κάνω λάθος?
0: Όχι, σωστά.
1: Ναι, αλλά εσύ κάνεις λάθος. Μπορείς να μου πεις σε ποιο υποδικό φυλάκιο της χώρας ή του λεκανοπεδίου υπάρχουν τη ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού?
0: Για το υποδικό φυλάκιο δεν το ξέρω. Θα το ψάξω γι' αυτό. Αλλά η Λεωφόρος ανήκει λόγω χρησιεκτησίας του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, άκου. Τίτλοι ιδιοκτησίας της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν πουθενά. Ψάξω και να το βρεις και να το επανορθώσεις, να το βρεις.
0: Ναι, είμαι σίγουρος για αυτό που λέω και σας λέω ότι η Λεωφόρος ανήκει στο Παναθηναϊκό λόγω χρησιεκτησίας.
1: Ναι, πες μας λοιπόν αφού το έψαξες, πού είναι, σε ποιο υποδικό φυλάκιο είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας σου.
0: Μάλιστα, θα το ψάξω και άμα το βρω θα σας το...
1: Μπράβο, δεν πρόκειται να το βρεις. Ένα αυτό. Και δεύτερον, μπορεί να μας πει ένας Παναθηναϊκός και ιδιαίτερα αυτός ο κύριος που σε παίρνει, που είναι παντογνώστης και τα ξέρει όλα και μιλάει πάντα για τον Ολυμπιακό, γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Γιώργος Δελικάρης? Όποιος Παναθηναϊκός ξέρει και θέλει να μας πει, να βγει στο ραδιόφωνο και να μάθει και να πει γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Γιώργος Δελικάρης. Ξέρεις, ο Δελικάρης έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Και σε κάποια στιγμή ο Δελικάρης ήταν ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Κώστα, ένα απλό πάντημα στο Google μου το βγάζει το υποθηκό φυλάκιο. Η τίτλη ιδιοκτησίας του γηπέδου Απόστολης Νικολαίδης υπάγονται στο ΕΜΗ, στο υποθηκό φυλάκιο Αθηνών, πλέον Α, το οποίο εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 175 σύμφωνα με το gov.gr.
1: Και και υπάρχουν εκεί τίτλοι ιδιοκτησίας.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίτλοι ιδιοκτησίας του γηπέδου του Νικηφόρου Αλεξάνδρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
0: Ξαναλέω, ναι. Υπάγονται στο έμεσο υποθηκοφυλάκιο Αθηνών πλέον Α, το οποίο εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 175.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά και δεύτερο λοιπόν.
0: Σύμφωνα με τον gov.gr, έτσι. Τώρα ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητήσει κάποιο.
1: Θα μα πούν λοιπόν για τον λόγο που σταμάτησε το ποδόσφαιρο Γιώργο Δελικάρης.
0: Μάλιστα. Για θέλετε να μα το πείτε εσείς.
1: Ε?
0: Θέλετε να μα το πείτε εσείς.
1: Όχι, εγώ δεν θα το πω, διότι. Ξέρετε, για σας το λέω αυτό. Διότι μιλούν για τον. Πολλές φορές για τον Ολυμπιακό για απαξιωτικά. Και ότι το σωματείο της Μπέσας και της Λεβεντιάς είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλω λοιπόν να σπούν το σωματείο της Μπέσας και Λεβεντιάς αυτοί που ζουν και ξέρουν από τον Παναθηναϊκό, και ιδιαίτερα αυτός που κάνει τα ξέρει όλα και ασχολείται με τον Ολυμπιακό, να μας πει γιατί σταμάτησε ο Γιώργος Αλληλικάρης στο ποδόσφαιρο. Άμα θέλουν να μας το πούνε, να βγουν και να πούνε. Να ψάξουν να βρουν και να βγουν και να πούνε, σταμάτησε και αυτό το λόγο. Θέμη, είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, σε μικρός εγώ αυτή τη στιγμή που σου μιλάω βλέπω τον Ολυμπιακό από την εποχή που ο Θανάσης ο Μπέμπης, ο Ρωσίδης, ο Πολυχρονίου και ο Σάββος ο Θεωρηδής τον κάναν θρύλο.
0: Βεβαίως, έχετε ζήσει περισσότερα, η αλήθεια είναι, κύριε Κωστά. Έχετε ζήσει περισσότερα, ειδικά εκείνες τις εποχές.
1: Δεν αφιβάλλω. Από την εποχή που τον έκαναν θρύλο. Ο αείμνησος, ο συγχωρεμένος, ο Θέμης, ο Μουστακλής, ακόμα και εκεί οι Παναθηναϊκοί μιλούσαν μετά από το Γουέμπλι και την εποχή του που τον Καμάρα και τους άλλους είχαν δύο τρίτους σούρποι, είχαν δύο-τρία παιδιά μορφωμένα σε ανώτατο επίπεδο, γιατρούς, δικηγόρους κτλ. Και θέλω να, και εκεί να περάσουν τον Ολυμπιακό, ότι ήταν η ομάδα των επιστημόνων. Και εκεί όμως ψεύδονται οι Παναθηναϊκοί, διότι η ομάδα των επιστημόνων πριν από αυτούς ήταν ο Θέμης ο Μιστακλής με πτυχίο νομικής και ο Σάββας ο Θεοδωρίδης είχαν προηγηθεί αυτόν. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα να τα μαθαίνεις. Λοιπόν, έγινε.
0: Ναι, κύριε Κώστα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας, χάρηκα που σας άκουσα. Πάμε, πού είναι η γραμμή, καλησπέρα.
2: Πες, κάτι μένει. Χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε Άλκη.
2: Γιώζεφ Γκέμπελς.
0: Το γνωρίζω.
2: Πες.
0: Το γνωρίζω, λέω.
2: Γι' αυτό και μιλάω μαζί σου. Περίμενε λίγο να κλείσω την πόρτα, γιατί μην πάμε κοντά. Χαίρομαι που γνωρίζεις ότι αυτός ήταν όπως το λένε, ο ιεραπόστολος της προπαγάνδας. Και πρόσεξε, ο Γιώζεφ Γκέμπελς, έτσι για να μαθαίνουν και ιστορία ο κόσμος ο αδιάβαστος, γιατί εσένα σε πιάνω διαβασμένο, δεν είχε τα χαρακτηριστικά της άριας φυλής ή αρίας φυλής, έτσι. Τώρα πώς κατάφερε και χώθηκε εκεί μέσα, αυτό δεν το ξέρω. Το ξέρεις ότι είχε πρόβλημα στο βάδισμα, είχε μυοσκελετικά προβλήματα, ήταν υπερβολικά κοντός, δεν είχε καμία σχέση με τα όρια του αρίου. Ναι. Το ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Απίστευτη περίπτωση. Δηλαδή πραγματικά πως χώθηκε εκεί μέσα. Και φάγανε και τα 4-5-6 παιδάκια, δεν τρέπονται λίγο, ρε, δεν τρέπονται λίγο. Το μέγα

0: να πω κάτι, ναι. Γιατί πήρα με αφορμή το τελευταίο τηλεφώνημα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω μόνο μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν ήμουν πιτσιρικά στο εξοχικό μας, παίζαμε σε διάφορους δρόμους. Τότε στην περιοχή που πήγαμε υπήρχαν μόνο 4-5 εξοχικά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο. Ξέραμε όλους τους δρόμους απ' έξω, ξέραμε τα πάντα. Πήγε λοιπόν ένας τύπος να τα ακούνε αυτό για το γήπεδο που σου είπανε πριν από λίγο, αυτοί που κάνουν τους δικηγόρους και έχουν καταβροχθήσει όλα τα νομικά βιβλία κτλ. Πήγε ένας τύπος λοιπόν μαζί με τον μπατζανάκι του, τι ήταν, ξέρω εγώ, κουμπάρος του, και τα οικόπεδά τους ήταν ενωμένα. Ενωμένα. Τείχο με τείχο, πώς το λένε. Και ο δρόμος πέρναγε μπροστά του ενός. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε κανένας τότε, τώρα σου μιλάω, εγώ δεν πήγαινα το σχολείο, πρέπει να ήταν το 72. Λοιπόν, τι κάνανε, αλλάξανε το χωμάτινο δρόμο, χωματένιος έτσι, ούτε καν όρια ούτε τίποτε, και τον περάσανε ανάμεσα από τα δύο τους οικόπεδα, δηλαδή αυτοί τα κάνανε φάτσα στο δρόμο και ο δρόμος έκανε ένα S και τα λοιπά. Έρχεται μετά από 10-15 χρόνια, 15 και, τι είπα τώρα, 10, καμία σχέση, 15 και, ένας ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε αγοράσει τον μπροστινό οικόπεδο και ξαφνικά βλέπει το δρόμο να περνάει μέσα από το 1/4 του δικού του οικοπέδου. Τρέχει εκεί δικαστήρια, ιστορίες αυτά, σούξου μούξου, και να μην σα πολυλογώ, χρησικτησία, αλλαγή δρόμου και τα λοιπά. Το ίδιο έγινε και λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό που θα σου πω τώρα. Ήταν ένας ο οποίος στο διπλανό οικόπεδο πήγαινε και πάρκαρε το αυτοκίνητό του πάνω από 15 χρόνια. Ναι. Έθεσε και μια πέργολα, της έβαλε και σκιά να κάνει επάνω και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν ήταν περιφραγμένα έτσι, τον πήγε στα δικαστήρια και το δικαστήριο, ξέρεις τι απόφαση έβγαλε, 15 χρόνια είναι χρησικτησία, από το 15ο και μετά είναι δικό σου, και τον υποχρέωσε να υπάρχει διάδρομος για να περνάει και να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Φίλε, αυτό που λες, και μπράβο σου που το λες, υπάρχει νόμος, έτσι είναι.
1: Τα 15 χρόνια μου φαίνεται λίγα πάντως, Αλγή.
0: Όχι, στο λόγο μου, τουλάχιστον τότε που την ξέρω την ιστορία και του κυρίου, γιατί ο γιος του ήταν φίλος, παίζαμε μαζί, και το άλλο που σου λέω που κάνανε το δρόμο. Καταρχάς μιλάμε για, ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, άσχετο το γήπεδο, μια χώρα ζούγκλα. Πριν από 10 χρόνια δώσανε το δικαίωμα σε αυτή την κοπέλα, γιατί πέθανε ο πατέρας της, ο ομογενής, να πουλήσει το τριγωνάκι που είχε μείνει από αυτό το 1/4. Και όταν ρωτήσαμε στο υποθηκοφυλακείο της Θήβας, γιατί εκεί ανήκουμε, για όλη τη μάνα, τι έγινε, μα πώς έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή μπορείς και εσύ να καταχραστείς δημόσιο δρόμο? Και είπανε ότι, ξέρετε κάτι, λέει, θα αλλάξουμε τη χάραξη, ας τα βρούνε, λέει, μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, Έλληνες, καταχραστείτε όση δημόσια περιουσία θέλετε. Λοιπόν, εμείς αύριο παίζουμε, έτσι.
1: Αύριο 9 και 4.
0: Εγώ γιατί το είχα σήμερα.
1: Αύριο. Μπορεί να μπερδεύτηκες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έπαιζαν τις ίδιες μέρες. Τώρα παίζουν διαφορετικές.
0: Για πες. Στην Μονακό.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, ήρθε στο αεροδρόμιο και τις δώσανε τίποτε νερά και μείνανε, πόσοι έχουν μείνει, 4, 5, 6, απίστευτο έτσι.
1: Καλά, 10 ήταν όλοι και όλοι.
0: Πλάκα κάνουμε, ωραία. Και αυτό πώς έγινε, ρε φίλε, αυτοί έχουν τα λεφτά της αρκούδας, πώς έγινε με αυτή την ιστορία.
1: Τώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν ξέρουμε καν αν θα...
0: Φάγανε κανένα Ρώσο πάλι.
1: Δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα είναι καν στην Ευρωλίγκα η Μονακό, το δούμε. Συν ότι όλοι οι παίχτες θα φύγουν.
0: Δεν την είχε πάρει ο Αλμπέρτο.
1: Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι. Νομίζω ναι, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω γιατί έπεσε τόσο έξω.
0: Αυτοί έχουν τα λεφτά της αρκούδας και όχι μόνο.
1: Καλά, και με το παραπάνω. Είχε κάνει μια δήλωση πρόσφατα ο Σιντιμπέ, αφορά την ποδοσφαιρική Μονακό, αλλά εντάξει, αφορά γενικότερα τον Μοντεκάρλο. Και είχε πει ο Σιντιμπέ που έζησε στην ΑΕΚ ότι στη Μονακό, λέει, όταν έπαιζα, οι φίλοι είχαν περισσότερα χρήματα από εμάς.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις την ιστορία, γιατί σε παραδέχομαι που διαβάζεις, να σου πω και μια ιστορία, μα δεν την ξέρεις. Οι Γκριμάλντι δεν έχουν καμία σχέση με γαλαζοαίμα τους. Οι Γκριμάλντι που κατέλαβαν, γιατί παλιά το ονόμαζαν Βράχο. Οι Γκριμάλντι λοιπόν που κατέλαβαν το Βράχο ή τον ανακατέλαβαν, ήταν πειρατές, τυχοδιώκτες. Οι πρόγονοι δηλαδή του Αλμπέρτο και του πατέρα του κτλ. Ήτανε τυχοδιώκτες, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που στην Γυρεάλβιώνα το ή στην Ευρώπη.

0: τέλος πάντων το ονόμαζαν γαλαζοαίματοι. Αυτοί κατέλαβαν το βράχο, έτσι ονομάζονταν. Ναι. Καμία σχέση δηλαδή με την.
1: Δεν το γνωρίζω για την καταγωγή της, ας πούμε, την αλήθεια.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε άλλη να σε καλά.
0: Εγώ σε πήρα για αυτό το θέμα, έτσι να του το λες πραγματικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παιδιά, γιατί σκοτώνεστε δηλαδή. Πιανού είναι το αυτό και πιανού το. Αυτή είναι η Ελλάδα. Είτε λέγεται επειδή είναι ψωροκόστενα και δεν έχουν λεφτά οι σύλλογοι. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Δείτε ποιες είναι οι ομάδες από τη μέση και πάνω. Ποιους έχουν σπόνσορες ακόμη και τώρα που η Γερμανία περνάει κρίση. Δείτε για παράδειγμα η Bayern, ποιος έχει σπόνσορες. Την Allianz, την δεν ξέρω.
1: Εντάξει, μιλάμε για κολοσσούς τώρα.
0: Ναι, παλικάρι μου, αλλά αν τόσα χρόνια δεν είχαμε διαλύσει τη βιομηχανία, εσύ δεν έχεις ζήσει τη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία του 90. Πάρε να μάθεις ποιοι ήταν οι πρόεδροι στις μπασκετικές ομάδες.
1: Βεβαίως, όπου... το γνωρίζω. Δεν χρειάζεται
0: ναι,
1: να το ζήσω.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί και μάλιστα μερικούς από αυτούς βρήκα τα παιδιά τους επιδόνη στα επίσημα που είχα διαρκείας και τα λοιπά και γνωριστήκαμε και μιλάγαμε. Ξέρεις τι πάθανε. Κατεστράφηκε ολόκληρη η Ελλάδα. Κατεστράφηκε η βιομηχανία. Κατεστράφηκε η βιοτεχνία. Εμείς είχαμε επιχειρήσεις. Κάποτε κάναμε εξαγωγές ψυγείων στη Γερμανία. Μας καταστρέψανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ευρωλιγούρια και οι Ευρωγλύφτες θέλανε να μπουν στο ευρώ. Και σε ένα βράδυ δεν καταλάβαν ότι η περιουσία τους, είδες τώρα με τι αλλαγή μπήκε συναλλαγματική η Βουλγαρία και η Αλβανία. Μπες να δεις, δηλαδή να πεις αυτά που γίνανε τότε. Ναι. Μέσα σε ένα βράδυ που λένε η εφημερίδα από 100 δραχμές πήγε ένα ευρώ. Ναι. Αυτό ξέρεις τι σήμαινε. Και έτσι έγιναν όλα. Η επαιτία. Σου ζήταγε στον δρόμο ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο. Τώρα σου λέει δώσε μου ένα ευρώ. Τι λες ρε μεγάλε.
1: Να αλλάξανε,
0: το πάρκινγκ τα ίδια. Πήγαινες να παρκάρεις. Έδινες ένα κατοστάρικο. Όταν έδινες 500, σου έκανε κολοτούμπες. Και τώρα του δίνεις 1-2 ευρώ και σε κοιτάει περίεργα.
1: Ναι. Μεγάλη κουβεντάλη για να τα πούμε άλλη φορά.
0: Σε φιλό.
1: Χαιρετώ φίλε, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος πριν στη γραμμή. Άμα θέλει να ξαναγαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σου Χάρη.
2: Έλα ρε Θέμη, είναι μια παροιμία που λέει αυτός που σ' αγαπάει σε κάνει να κλαις, να προσέχει τους κόλακες και τους αμπλοκόλακες. Λοιπόν.
1: Άρα δεν φοβάμαι εσένα.
2: Όχι, εγώ σ' αγαπάω και σε κάνω να κλαις. Εγώ δεν σου λέω ωραίες κουβέντες, εκεί που είναι να σου πω, εν πάση περιπτώσει, επειδή τελειώνει ο χρόνος, το αφήνω αυτό.
1: Για πες, πάμε.
2: Λοιπόν. Γιατί βγήκε ο προφέσορας, ο πατρογνώστης μας, είπε και τις δίθεν δικηγόρους, ενώ αυτός είναι δικηγόρος, κατάλαβες.
1: Δεν είναι δικηγόρος. Από όσο είμαι σε θέση, δεν γνωρίζω τουλάχιστον.
2: Πώς?
1: Δεν είναι δικηγόρος, από όσο είμαι σε θέση,
2: δεν
1: γνωρίζω.
2: Ναι, αλλά λέει οι άλλοι δίθεν δικηγόροι και αυτός το πες σαν δικηγόρος, να μου, λοιπόν. Ο τύπος ο ήρωνας, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, ας τον τύπο.
2: Εγώ έχω πει εκεί στην εκπομπή. Τι είπε, δεν ηρωνεύτηκε, δεν είπε και τη Μονακό που ήρθε με 8 παίκτες. Ποιος το είπε τώρα, οι οπαδοί του Τυφαλάδου, να μέσα μας θα ηρωνευτούν και τον Ολυμπιακό για τον μπάσκετ. Ναι, άντε, να κρατάμε την κοιλιά μας από τα γέλια.
1: Είπε ότι έκανε πλάκα στη συνέχεια.
2: Εντάξει, εγώ πλάκα κάνω, λοιπόν. από εκεί και ναι. Πέρα, εγώ έχω πει τώρα με τους τίτλους και αυτά και εσύ δίκη δικηγόρου διάβασες εκεί.
1: Το έψαξα Χάρη, το έψαξα. Το πρώτο διάστημα εγώ δεν το ξέρω, έπρεπε να το ψάξω.
2: Το έχεις ψάξει, ότι έχεις βάλει δικηγόρο και έχει κάνει τέτοιο. Δηλαδή,
1: τώρα δεν σου πω τι ακριβώς έκανα ρε εσύ Χάρη, αλλά το έψαξα.
2: Εντάξει ρε Θέμη, απλά ας πούμε έχω πει εγώ παλιότερα στον ύποπτο χρόνο ότι εκεί έχετε ας πούμε το Σαμοθράκη ο οποίος τον έχετε εντός εισαγωγικών μουκό.
1: Ρεπορτάζ κάνει ο Σαμοθράκης.
2: Πώς?
1: Ρεπορτάζ κάνει ο Σαμοθράκης, δεν έχει γραμμές.
2: Δεν κάνει επικοινωνία σαν και εσένα, γιατί και εσύ κάνεις ρεπορτάζ και θα σου έλεγα ας πούμε ότι πας και κάνεις μεταδόσεις στο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, ρώτα μια φορά τον Καραπαπάκη που τον βλέπεις. Υπάρχουν τίτλοι του Παναθηναϊκού. Και αν σου πει ναι, θα πω και εγώ εντάξει. Κάνω λάθος.
1: Αν υπάρχουν τίτλοι.
2: Ναι, αυτοί που λες τώρα ότι υπάρχουν Παναθηναϊκού στο υποδικό φυλάκιο, εδώ ίδιος ο Αλαφούζος έχει πει.
1: Τον κόφ το λέει, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ.
2: Αυτό τη διάβασαμε εδώ.
1: Τον κόφ.gr θα λέει ψέματα.
2: Γράφουν λέει στο Wikipedia ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είναι Wikipedia, είναι τον κόφ.gr, είναι τα επίσημα έγγραφα.
2: Τι ακούω τώρα, τον κόφ, εντάξει, το ξεκόφ, δεν ξέρω που σου λέω. Αν έχεις ερωτήσει για την ελληνική χώρα, πας με τους δύο σου κάτι απλό, ρε παιδί μου, ρώτα τον Καραπαπά και αν υπάρχουν τίτλοι, θα πω εντάξει, έχεις δίκιο και κάνω λάθος εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τώρα όσον αφορά τώρα με τον Ολυμπιακό, αρχίσανε με τώρα με τους Ρέτσους και τα λοιπά. Εντάξει, θα τα υποστούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και εσύ το βλέπεις και το Ρέτσο, ένα αναπληρωματικό στην εθνική, το λες. Είναι αναπληρωματικό.
1: Δεν είπα αυτό. Μα δεν το εξέτασα αυτό. Είπα απλά ότι αυτή τη στιγμή είναι τρίτο στόπερ τη εθνική, αλλά ο Ρέτσο δεν φταίει φέτο για τον Ολυμπιακό.
2: Αναπληρωματικό, όχι αξιοκρατικά. Έστω κατά τη γνώμη σου είναι αξιοκρατικά και τώρα τα κρίνουν οι άλλοι, α πούμε. Δηλαδή ο Κουλιεράκη, ο Πεχταρά με τι τζεμπεκέ σε κάθε παιχνίδι και το ένα και το άλλο είναι αξιοκρατικά, έτσι.
1: Δεν μίλησα, δεν εξέτασα αν είναι αξιοκρατικά ή όχι. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, χαιρετώ.
1: Έγινε χάρη να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαιρετέ.
3: Πάμε.
1: Δεν σας άκουσα.
3: Γιώργος από Χαλάνδρη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, τώρα για το αφορμή το γήπεδο πήρα. Ότι αν υπάρχει πράγματι αυτή η εγγραφή, που λογικά πρέπει να υπάρχει γιατί πρέπει να γίνει και μεταβίβαση με κάποιο τρόπο και να γίνει ανταλλαγή. Θα έχει ενδιαφέρον να δείξει πότε έγινε η εγγραφή στο όνομα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Και όχι μόνο αυτό, εάν έχει γίνει σαν χρησικτησία, είναι ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο από το να του χαριζόταν. Για τον εξής λόγο, ότι το δημόσιο έχασε περιουσία από αδράνεια πολιτικών. Έχουν περάσει από τη Βουλή κάποιες χιλιάδες πολιτικών και δεν υπήρχε μία ερώτηση. Και αντί να γίνει δίωξη για κατάχρηση και για κακούργημα, έγινε μια απλή μεταβίβαση. Αυτό είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο από το να ψηφίζονταν για να το δίνανε. Και δεν έχει μιλήσει κανένας πολιτικός. Δεκαετίες έχουν περάσει, σχεδόν 100 χρόνια ξέρω εγώ, και δεν έχει μιλήσει ένας πολιτικός για αυτό το σκάνδαλο.
1: Μάλιστα. Δεν έχω
3: όταν λέμε ότι, δηλαδή όταν λέμε ότι είναι η ομάδα του κράτους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη. Είναι η ίδια έδρα με τη ΓΑΒΑ, με τα υπόγεια της ασφαλείας.
1: Δεν είναι ίδια έδρα, απλά τυχαίνει να είναι κοντά, Γιώργο.
3: Ναι, τυχαίνει, όλα τυχαίνουν. Τυχαίνει ο Παπαδόπουλος να κάνει συστάσεις στο Σιδέρι και στον Αυτό να παίζουν πιο ήσυχα. Τυχαίνει η Βουλή κάποιες χιλιάδες βουλευτών να μην ενδιαφερθεί κανένας για τη δημόσια περιουσία. Τυχαίνει οι δικαστές που είναι πάλι απέναντι να μην κάνουν καμία δίωξη.
1: Δεν γιατί να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν δίωξη. Έχει γίνει και άλλες φορές χρησικτησία. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος δίωξη γι' αυτό.
3: Δεν μπορεί να κάνει δίωξη. Όταν χάνει το κράτος την περιουσία του.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί το αποτέλεσμα αυτό είναι. Αλλά δίωξη με βάση τους νόμους οι οποίοι ισχύουν στη χώρα μας δεν μπορείς να κάνεις γιατί η χρησικτησία υφίσταται. Εγώ δεν σου εξετάζω τώρα αν είναι σωστό ή λάθος.
3: Δίωξη θα γίνει σε αυτούς που αδρανίσανε και έγινε η χρησικτησία, η δημόσια λειτουργία.
1: Α, αυτό εννοείς. Ναι, okay.
3: Αυτό εννοώ. Δεν πρέπει να γίνει δίωξη.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω καν άμα ζουν αυτοί που ήταν οι υπεύθυνοι σε εισαγωγή.
3: Πρέπει να γίνει έρευνα. Δεν πρέπει να γίνει έρευνα.
1: Ναι, βέβαια και με την ίδια λογική πρέπει να γίνει έρευνα σε οτιδήποτε δόθηκε με χρησικτησία. Δόθηκε, εισαγωγικά δόθηκε, πέρασε τέλος πάντων στην ιδιοκτησία κάποιου άλλου με χρησικτησία.
3: Άλλο ιδιώτης που είναι υπεύθυνος για την περιουσία του και άλλο το δημόσιο, δημόσια περιουσία που είναι για 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εκεί είναι κακούργημα. Εσύ άμα είσαι ιδιώτης και χάσεις το οικόπεδο σου, εσύ φταίς. Για τη δημόσια περιουσία δεν είναι δικιά σου η περιουσία. Είναι του δημοσίου, του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
3: Περιμένουμε τους δικαστές, έστω και τώρα. Περιμένουμε τον Άριο Πάγο απέναντι που είπε ότι οι υποκλοπές δεν γίνανε, ήταν νομιμότητα τους υποκλοπές και εκβιάζανε επιχειρηματίες και πολιτικούς.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι τώρα με τις υποκλοπές. Δεν τα μπερδεύουμε, Γιώργο. Μην τα μπερδεύουμε. Ναι, οι δικαστές, ναι, για την δικαιοσύνη.
3: Είναι εγκληματική οργάνωση, ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ, αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν το κρίνουμε εμείς, Γιώργο. Όταν μιλάμε στη δημόσια αέρα, αυτό θα το κρίνει. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
3: Το ότι έγινε χρησικτησία είναι σκάνδαλο από μόνο του.
1: Ναι.
3: Περιμένουμε τους δικαστές, την εγκληματική οργάνωση, έστω κάποιος από εκεί μέσα, αν υπάρχει τίμιος, να κινήσει τις διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Είναι αρκετά. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: το τρόλ το ανέφερε ο κύριος Σαμοθράκης στην εκπομπή του Χελάκη, αλλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις στον κύριο Μεντιλίμπαρ. Ο κύριος Σαμοθράκης που έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει και κάποιες ερωτήσεις χωρίς να ενοχληθεί ο Μεντιλίμπαρ ή ο ίδιος, λέει ο Γιάννης. Ξαναλέω, Γιάννη, δεν το έχω ακούσει. Σου μιλάω ειλικρινά για να πάρω θέση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς υπόθηκε στο μήνυμα και δεν ξέρω πώς ακριβώς το ανέφερε και ο συνάδελφος ο Κώστας Σαμοθράκης. Αυτό που λες πάντως, ναι, ο Κώστας μπορεί να κάνει ερωτήσεις στον Μεντιλίμπαρ γιατί έχει τη δυνατότητα. Που βρίσκεται στην, όταν βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου. Και ο απλός κόσμος δεν την έχει. Ο Κώστας λέει: Θέμη, ο Νάν θα τιμωρηθεί για την άσεμνη χειρονομία με τη Βαλένθια. Τι έγινε, ρε Παναθηναϊκάρη, στην Ασμίρη Βιάννα και το παίζει δυτικά στοιχεία με το Φουρνιέ. Τώρα τι έγινε, όλα καλά. Κρίμα στην Euroleague που επιτρέπεται για συμπεριφορές, ειδικά του Γιανακόπουλου με τιμωρία Χάδη. Μήπως ξεχνάει και τις χειρονομίες του Ντουμπάι πέρσι. Λέει ο Κώστα τον νέο Ηράκλειο: Δεν θα τιμωρηθεί ο Νάν Κώστα. Αν ήταν να τιμωρηθεί, θα είχε ήδη τιμωρηθεί. Θα διαβάσω τώρα λίγο γρήγορα τα μηνύματα γιατί έχουμε αρκετά και μην αφήσουμε κάποιον παραπονεμένο. Πάντως Κώστα, το αποτέλεσμα αυτό είναι. Τώρα για το τελευταίο που γράφεις, σίγουρα δεν ξεχνιούνται, είναι γεγονότα αυτά. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, ο κύριος Γιώργος θα σου τα λέει όλα, κάνει και εσύ κάτι. Δεν είναι Σιτάλ Ρίτορας, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Ο Ηλίας λέει: When you make us change the radio dial with this Γιώργος Έλεος. Ο Ηλίας, δεν ξέρω γιατί μου το γράφει στα αγγλικά. International γίναμε. Γεια σου, λέει η Ηλία, να είσαι καλά, φίλε. Τι να σου πω τώρα. Δεν πιστεύω θα ξέρει και αγγλικά ο κύριος Γιώργος. Ο Γιώργος λέει: Πρώτον, η χρήση εκκλησία δεν ισχύει στα κίνητα του δημοσίου. Δεύτερον, είναι τα χρήση δάνειο και όχι χρήση εκκλησία. Με την ίδια λογική θα ήταν και το Καρεσκάκι του Ολυμπιακού. Αν υπήρχε χρήση εκκλησία, θα έπρεπε να πάνε για κακούρια οι πολιτικοί που παράτησαν το ακίνητο, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν είναι ο γιος ο Γιώργος από το Χαλάνδρ, που είναι πολύ πιθανό. Ο Αντώνης στέλνει εδώ. Βλέπω. Αντώνη, τα καταφέραμε καλά σήμερα. Πήγε για ψάρεμα ο Αντώνης. Και έπιασε καλή ηλία. Να τα χαρείς, Αντώνη, να είσαι καλά, φίλε. Αποστολία μπορεί να τα διαβάσει τα μηνύματά σου. Ο Μάνος λέει: Ο Αλβέρτος δανείζει προσωρινά έως λυθεί το θέμα του Ρώσου ιδιοκτήτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Μάνος. Ο Γιώργος σου λέει: Η έκταση λεωφόρου παραχωρήθηκε στο Παναθηναϊκό χωρίς όριο με αποτέλεσμα με κάποια τερτύπια να γίνει η ιδιοκτησία του παράνομη, λέει ο Γιώργος. Ο Θανάσης έχει στείλει εδώ πολύ μεγάλα μηνύματα. Θανάση μου, κάνει μου μια χάρη. Καλά κάνεις και στέλνεις μηνύματα, να τα κάνεις λίγο πιο σύντομα για να μπορώ να γλιτώνω και λίγο χρόνο. Λέει: Καλησπέρα, διαβάσα τις δηλώσεις του Αταμάνου ότι ο Γιανακόπουλος δεν προκάλεσε κανένα, δηλαδή δεν υπήρχαν βίντεο με τον Τούτου Γιανακόπουλου. Ξαφνικά ο Γιανακόπουλος έγινε το καλό παιδί. Υπάρχει κάποιος πρόεδρος ομάδας που να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην Ευρωλίγκα? Κανένας, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παλιούνα, να είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά σταματήσουμε επιτέλους δικαιολογίες στη μαστέ διαιτησία και τον γκολ του ΠΑΟΚ να είχε ακυρωθεί, πάλι θα είχαν Ολυμπιακός. Από πού να ξεκινήσουμε, από την άμυνα, το γερασμένο κέντρο? Πόσες φορές έχω πει ότι χρειαζόμαστε παίκτες ηγέτες όπως τον Όλοφ Μέλμπεργκ, όπως τον Καλέτη, τον Τζόλε? Εφύγει ο Φορτούνης, αλλά δεν βρέθηκε ο αντικατάστατος.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Τελειώνει με το τι λες ρε, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, δεν πάρει εξήγημα τον κύριο Γιώργο, είναι Έχει το δικό του τρόπο. Ο Νικόλας λέει: είναι αλήθεια, δεν μπορώ να ακούω ανακρίβειες και δεν μου αρέσει η υποκρισία. Προσωπικά για εσένα έχω μεγάλη εκτίμηση. Έχει μια καλή εκπομπή, αν και κάποιες φορές υπερβαίνει κάποια όρια, λέει ο Νικόλας. Να σε καλά, φίλε. Ο Βασίλης λέει: αφού το λέει το Google τώρα, μάλιστα, αν είχε τίτλο ο Παναθηναϊκός, τότε θα έγραφε και το νούμερο της καταγραφής. Όσο για τη χρησικρισία, έχασε το δικαίωμα αυτό την πρώτη φορά που έφυγε για να πάει στο ΑΚΑ. Λέει: περαστικά, παιδιά, δεν είναι θέμα το τι θέλω και το τι δεν θέλω. Επίσης το λέει το gov.gr, δεν το λέει κανένα Google, ούτε κανένα Wikipedia, έτσι. Το gov.gr που είναι επίσημα έγγραφα από το κράτος. Και ο Σπύρος λέει: άλλο και το χιούμορ σου περί νερό με Μονακό είναι πιο κρύο, το ψεύτικο γέλιο σου, λέει ο Σπύρος. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εγώ μίλα μου για μπάλα. Νίκος Κατσάτσος και Αντριάννα Πούλους, η παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος με την εκπομπή Betline. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
7: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
10: 943 Intervet & Sports.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
13: Καλησπέρα στις συναθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ανδρίανα Πούλιου. Στα play-off της EuroLeague επιστρέφουν, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στον Πριγκιπάτο τη Μόνακο στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Mirotic, Diallo και Tice θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι. Τζάμπολ στις 9 παρατέτα. Στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sport σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτική από Nova Sport Prime.

Η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες της φετινής EuroLeague. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Γιαννόπουλος δεν προκάλεσε, έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα και αξίζει να ζήσει το Final Four, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ερκίν Ανταμάν. Στη Media Day των Πράσινων εν ώψη του αγώνα με τη Βαλένθια.

Η Dubai BC θα είναι η νέα ομάδα του Jaron Bosom Game, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Basket News. Ο Αμερικάνος συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετσίως.

Μόνο στην τραυμαστία, Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίσει ο Εργίν Ανταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Παιχνίδι του μήνα Απριλίου στη Super League αναδείχθηκε ο Αμπουκμπάρι Κιτά στις 7 εκάλυψη από Air 2 Sports.

0: Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ιτήθηκε 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου της 31χρονης λίμπερο Μαριαλένας Ατακιανού για 3 χρόνια ακόμα. Για τα ημιτελικά της Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέντικο Μαδρίτης στις 7, 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-off της EuroLeague, η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει τη Real Μαδρίτης στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sport 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sport. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sport943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Line με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Το Betline της Τρίτης ξεκινά αυτή τη στιγμή. Το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού με στόχο στο τέλος της ημέρας να βγούμε όλοι κερδισμένοι. Και λέω όλοι, μηδένα ξερουμένου, γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 5 μέχρι τις 6. Για μία ώρα κοντά σας.

πλέον έπρεπε να έχει γίνει αυτονόητο, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι αυτονόητο το γεγονός ότι μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς στην εκπομπή με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Στέλνετε στο 6939 943 943, το Viber το 943 Adrian Sports, τις προτάσεις σας, τα ταμεία σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες σας από στοιχήματα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Μία Τρίτη γεμάτη, κυρίες και κύριοι. Ευρωλίγκα, Champions League και ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχηματικό πρόγραμμα.

Και για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε και τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο εναντίον της Μονακό για τον τρίτο αγώνα των play-off της EuroLeague. Θα ξεκινήσουμε με μπασκετάκι. Που στη EuroLeague τα είχαμε πάει πολύ καλά την προηγούμενη εβδομάδα. Τα είχαμε πάει αρκετά καλά την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά είπαμε, νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο ψητό της υπόθεσης. Έχουμε τους τρίτους αγώνες των play-off της EuroLeague, εκεί όπου ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Πριγκιπάτο εναντίον της Μονακό, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει στην διάθεσή του τον Tyson Ward, με την ομάδα του Πειραιά να θέλει να κάνει το 3-0, να κάνει την νίκη, έπαθα σαρδάμ τώρα, εντάξει. Η ομάδα του Πειραιά θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει σήμερα, ώστε να κλειδώσει από το βράδυ το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο θα γίνει στο Telecom Center Athens στην Αθήνα. Οπότε, εντάξει, βέβαια, να είμαστε και ειλικρινείς και να είμαστε και ρεαλιστικοί, ο Ολυμπιακός έχει, άμα γίνει κάποια στραβή σήμερα, έχει άλλη μια ευκαιρία, και άμα γίνει στραβή και την Πέμπτη έχει και άλλη ευκαιρία, δηλαδή έχει δύο ευκαιρίες να προκριθεί. Προηγείται 2-0 στη σειρά, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 91-70, στο δεύτερο έχει επικρατήσει 94-64. Εντάξει, με μια Μονακό η οποία δεν έχει πολλούς παίκτες αυτή τη στιγμή, έχει 10 παίκτες όλους και όλους στο ρόστερ από αυτούς που έχουν μείνει, και δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν στην Μονακό την επόμενη χρονιά. Μια Μονακό που έχει περάσει μια δύσκολη σεζόν, αλλά εν τέλει κατάφερε να βρεθεί στα play-offs. Και ο Ολυμπιακός έχει σοβαρές πιθανότητες να κάνει το 3-0, που δεν το έχει ξανακάνει στην ιστορία του στη EuroLeague από τότε που καθιερώθηκε το format με τους τρεις, με τις τρεις νίκες στα play-off. Και προσωπικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλω να δώσω κάποιον νικητή, γιατί θυμόμαστε ότι στην κανονική περίοδο η Μονακό είχε επικρατήσει το Πριγκιπάτο με καλάθι στην τελευταία φάση του αγώνα. Οπότε δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει να δώσω κάποιον νικητή. Οκ, φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αυτό δεν το αρνείται κανένας. Αλλά νομίζω αυτό το παιχνίδι είναι το κατάλληλο για να ποντάρουμε σε μια καλή απόδοση παίκτη

Πάμε. Λοιπόν, έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο το Γιάννη. Ωστόσο, θα περιμένεις καθώς τώρα δίνω την επιλογή μου. Τώρα δίνω την επιλογή μου. Καθώς, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός θα έχει μοναδική απουσία τον Tyson Ward. Οπότε, ποιος επιστρέφει που δεν έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι? Tyler Dorsey. Και θα επιστρέψει πολύ δυνατός. Θα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα ο Dorsey. Και η επιλογή μου αφορά τους πόντους που θα σκοράρει. Μονακό Ολυμπιακός. Ο Dorsey να σκοράρει πάνω από 14 πόντους με απόδοση 1.90. Ο αγώνας είναι στις 9 παρά τέταρτο. Και επαναλαμβάνουμε την επιλογή μας πάνω στην αναμέτρηση. Μονακό Ολυμπιακός, Dorsey 14 πλάς πόντους με απόδοση 1.90. Τώρα θα πάμε στο μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Σ' ακούμε εδώ και κανένα σίγουρο του πουλιού το γάλα, η εκφωνήτρια, ωραία φωνή. Ευχαριστούμε για τα... Εντάξει, τώρα δεν απευθύνεσαι. Τώρα και απευθύνεσαι και δεν απευθύνεσαι. Πάμε γερά Νικόλα, πάμε γερά για ταμείο. Τώρα μιλά σωστά, τώρα Γιάννη μιλά σωστά. Είπαμε νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις.

Έπειτα από την εκτίμησή μας στο Μονακό Ολυμπιακός, θα πάμε στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο αρχίζει στις 7, οπότε εδώ θέλουμε γρήγορα να παίξουμε. Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης η ομάδα της πρωτεύουσας της Ισπανίας προηγείται 2-0 στην σειρά των play-off. Η Χάπολ, να πούμε την αλήθεια, είναι η κυπελούχος Ευρώπης της προηγούμενης χρονιάς, κατακτώντας το EuroCup. Και φέτος μπορούμε να πούμε ότι έφτασε πολύ μακριά η Χάπολ για μια ομάδα η οποία δεν έχει εμπειρία στη EuroLeague. Έχει φτάσει πάρα πολύ μακριά. Οπότε, ό,τι και να πούμε, δηλαδή, και να κερδίσει η Χάπολ και να χάσει η Χάπολ και να τελειώσει εκεί το ταξίδι της το ευρωπαϊκό, πάλι είναι επιτυχία για την ίδια, γιατί κατάφερε να φτάσει μακριά. Έφτασε μέχρι τα play-off. Από το EuroCup μόλις ήρθε, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε. Οι δυναστείες δεν γίνονται σε μία μέρα. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πιο πολύ για το γόητρο θα κερδίσει η Χάπουελ με απόδοση 1.90 επίσης. Γιατί θεωρώ ότι θα κερδίσει η Χάπουελ? Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ καλύτερη ομάδα, έχει πολύ καλύτερο υλικό, έχει Ταβάρες, έχει Καμπάτσο. Ότι πάντα βρίσκεις κάτι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά το θέμα είναι ότι η Χάπολ τώρα παίζει, εντάξει, παίζει σε ουδέτερη έδρα, παίζει στην Σόφια, αλλά έχει τον αγώνα εντός έδρας. Δεν πιστεύω ότι η Χάπολ θα αφήσει έτσι τη Ρεάλ Μαδρίτης να το πάρει αέρα. Εγώ πιστεύω θα την κοντράρει τη Ρεάλ και στο τέλος, έστω και για έναν πόντο, έστω και για έναν, ότι θα έχουμε άσος αυτό το παιχνίδι. Πιο πολύ για το γόητρο. Γιατί, εντάξει, στο επόμενο παιχνίδι δεν θεωρώ ότι θα το πάρει η Χάπουελ. Και μάλιστα είναι μία από τις σειρές που είχα προβλέψει, όχι στον αέρα. Γενικά η πρόβλεψή μου πάνω στο ζευγάρι της Real Madrid με την Χάπουελ Tel Aviv στα play-off ήταν πιο πολύ 3-1 επικράτηση της Real Madrid, ότι η Χάπουελ θα έπαιρνε ένα παιχνίδι, και θα επιμείνω στην πρόβλεψή μου και θα την τηρήσω και στον αέρα. Με απόδοση 1.90, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, άσος στο 1.90.

Τώρα που τελειώσαμε την Ευρωλίγκα, ανακεφαλαιώνουμε τελευταία φορά τις επιλογές μας. Στις 7, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Άσος στο 1.90. Και στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει 14 και παραπάνω πόντους. Επίσης με απόδοση 1.90. Μακάρι να πέσουμε μέσα και αυτή την εβδομάδα στην EuroLeague. Οπότε κάτι παραπάνω δεν έχω να πω. Καλή μας επιτυχία. Όποιος θέλει σημειώνει, όποιος θέλει τα παίζει. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας να βγούμε νικητές.

Μάλιστα, εννοείται πως δεν ξεχνάμε ότι έχει δράσει και στα play-off της EuroLeague και αύριο με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens στις 9 και 4 εναντίον της Βαλένθια και ο αγώνας Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσέ στις 8. Το πρώτο μισάωρο πέρασε σφαίρα. Εμείς θα κάνουμε τώρα μία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε στις θέσεις σας, γιατί θα έχουμε παρουσία συνεργατών του 943 Intervention Sports να δώσουν και αυτοί τις δικές τους προτάσεις για να μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να πετύχουμε το στόχο μας. Μη φύγει κανένας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Γρήγορα, γρήγορα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο και δεύτερο ημίχρονο του Betline της Τρίτης, όπου θα αλλάξουμε άθλημα και θα αλλάξουμε και γήπεδα. Καθώς από τα παρκέ και τη Σπυριάρα θα πάμε στο χορτάρι.

ό,τι προβλέψεις κάναμε, ό,τι λέγαμε και ό,τι είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, τα ψέματα πλέον τελείωσαν. Από τις 36 ομάδες που ξεκίνησαν στην League Phase του UEFA Champions League, έχουν μείνει 4. Και σήμερα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Arsenal και Ατλέτικο, και αύριο έχουμε το Bayern Paris Saint-Germain, τον δεύτερο αγώνα του άλλου ημιτελικού του Champions League. Και μαντέψτε, δεν ξέρουμε κανέναν από τους δύο φιναλίστ. Κανέναν. Γιατί το Ατλέτικο Μαδρίτης Arsenal έληξε 1-1 και το Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου έληξε 5-4 σε μια παιχνιδάρα την οποία πραγματοποιήθηκε στο Parc des Princes. Μια μέρα που παίζει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, σε κάθε ήπειρο της γης, να παρακολούθησε το Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου εκτός της Ελλάδας. Γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε τους πρώτους αγώνες των play-off της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την Μονακό και τη Βαλένθια να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Οπότε ήταν κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Με αυτό δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, ούτε θα κάνω κάποιο σχόλιο για το παιχνίδι το οποίο χάσαμε εμείς οι Έλληνες, αλλά εντάξει, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αυτή τη φορά πιστεύω προλαβαίνουμε να τους δούμε και τους δύο αγώνες. Εντάξει, το Bayern Paris μπορεί να μην το προλάβουμε, γιατί έχει και τον Παναθηναϊκό που ξεκινάει στις 9 και 4, όλοι οι αγώνες είναι στις 10. Σήμερα το Arsenal Atletico όμως το προλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι. Ένα Arsenal Atletico το οποίο είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Το θέμα είναι, μάλιστα η Arsenal έχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία, καθώς με την χθεσινή γκέλα της Manchester City παραμένει στην πρώτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος με διαφορά 5 βαθμών, και η Manchester City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά η διαφορά είναι ήδη στους 5 βαθμούς, που σημαίνει ότι αν η Arsenal κερδίσει τους αγώνες που έχουν μείνει και η Manchester City επίσης κερδίσει τους αγώνες που έχουν μείνει, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025-26, και μπορούμε να καταλάβουμε ότι σίγουρα θα έχουν ενημερωθεί οι παίκτες. Δεν γίνεται να μην έχουν ενημερωθεί οι παίκτες μετά από την χθεσινή ισοπαλία της Manchester City 3-3 με την Everton, και θα είναι σε πάρα πολύ καλό mood σήμερα. Θα είναι σε πάρα πολύ καλό mood. Αν πρέπει να είναι ένα ζευγάρι, όπως είπα, ανοιχτό. Άλλο τώρα η προτίμηση, ποιος θέλω να περάσει, και άλλο ποιος πιστεύω. Το ποιος θέλω μπορώ να το απαντήσω. Θέλω την Arsenal, γιατί εντάξει, το έχω μανιάτικο με την Ατλέτικο. Γιατί εντάξει, δεν κρύβω ότι είμαι Μπαρτσελόνα, και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα που πέρασε η Ατλέτικο την Μπαρτσελόνα. Δεν μπορώ να το πω. Γι' αυτό θέλω να περάσει η Arsenal. Τώρα το ποιος πιστεύω αμφιταλαντεύεται. Πιστεύω, δεν είναι το θέμα να το πάρει όποιος το θέλει πιο πολύ. Πιστεύω σε αυτό το ζευγάρι θα το πάρει ο πιο τυχερός. Ο πιο τυχερός. Ωστόσο, πρέπει να επιλέξω κάτι και έχω ήδη μία επιλογή. Θα πάω με την συνταγή της προηγούμενης εβδομάδας σε αυτό το παιχνίδι, που είχα πει ότι το Ατλέτικο Arsenal θα λήξει 2-3 γκολ. Και έγινε. Έληξε 1-1. Θεωρώ και σήμερα πάλι ότι θα μπουν 2-3 γκολ στο παιχνίδι. Δεν θα μπουν πολλά γκολ. Οπότε έχουμε και λέμε Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3 γκολ με απόδοση 1-90.
Και πάμε γρήγορα γρήγορα στο Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain το αυριανό. Εκεί όπου έχουμε, εντάξει, είναι το παιχνίδι που είχαμε χάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα εξίσου τρομερό παιχνίδι αύριο, όπου θα μάθουμε κιόλας και ποιος θα είναι ο φιναλίστ ανάμεσα από αυτές τις δύο ομάδες. Που μπορούμε να πούμε ότι όποιος κερδίσει τον αγώνα ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Ατλέτικο Μαδρίτης, Paris Saint-Germain και Ατλέτικο Μαδρίτης, καλά, σε Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain, θα είναι και το μεγάλο φαβορί να κατακτήσει το Champions League. Είναι δύο μηχανές, είναι δύο ομαδάρες εξαιρετικές. Και εντάξει, εκεί πέρα έχω επιλέξει να σκοράρει ένα συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος είχε σκοράρει και την προηγούμενη εβδομάδα, και θεωρώ ότι θα το ξανακάνει, και μάλιστα αυτό το γκολ θα είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Έχουμε και λέμε λοιπόν Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, γκολ του να σκοράρει ο Luis Diaz σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, με απόδοση 2-15. Επαναλαμβάνω, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, γκολ Luis Diaz οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, με απόδοση 2-15. Και την ώρα που ολοκληρώσαμε τις προβλέψεις μας στο Champions League, πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου του Τόλι, ο οποίος για ακόμα μια φορά δίνει τα δικά του σημεία, καθώς δίνει Χ2 την Ατλέτικο Μαδρίτης, άσο την Μπεσίκτας και άσο την Μπάγερν αύριο. Μάλιστα. Ο Τόλης γενικά σταθερός ακροατής, πιστός στην εκπομπή του Betline και πιστός στα στοιχηματικά του, έτσι. Πιστός στα στοιχήματα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, έχει κάνει καλές επιλογές και μακάρι να σε δούμε νικητή. Στέλνει και μια φατσούλα που χαμογελάει ο Τόλης. Να σε καλά, Τόλη.

0: Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Νικόλα. Καλησπέρα μεγάλε tipster. Ήρθε η ώρα να δώσουμε κι εμείς ψωμάκι στο λαό. Ο Bet-Builder-ας θα μπορείς να με πεις.
0: Okay,
1: γιατί, okay. Γιατί έχουμε τρία Bet-Builder. Μια ωραία τριαδούλα με άρωμα τσουλού, με άρωμα EuroLeague. Από τα σημερινά παιχνίδια, έτσι.
0: Ευρωπαϊκό άρωμα.
1: Εννοείται. Να ξεκινήσουμε με μπάλα. Να ξεκινήσουμε με το Arsenal Ατλέτικο. Που σε
0: εγώ,
1: έχω
0: εγώ δεν λέω προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Εσύ λες τώρα.
1: Έτσι,
0: εσύ ξεκίνα.
1: Με ένα συνδυαστικό απλό, το οποίο θα μπορούσε να συμπίπτει και με το δικό σου.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, 2-3 γκολ δεν έχεις πει.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα. Οπότε, εγώ θα το πάω σε κάτι πιο. Σε κάτι αντίστοιχο. Γκολ και over 2,5.
0: Ωραίο.
1: Και οι δύο μπορούν να βρουν γκολ. Το overάκι θα το ρισκάρουμε. Περίπου στο 2 και κάτι η απόδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Μονακό Ολυμπιακό στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Εκεί θέλω να σε ακούσω.
1: Εκεί θα με ακούσεις και εσύ και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν. Μονακό Ολυμπιακός. Την αρχή είχα πει 3-1 ότι θα περάσει Ολυμπιακός. Αλλά με την εικόνα, με αυτό που έχουμε δει στα δύο παιχνίδια, το 3-0 φαντάζει πολύ πιθανό. Οπότε θα στηρίξουμε Ολυμπιακό και με διαφορά κιόλας. Έτσι, εγώ του δίνω ένα μικρό handicap πλην 7,5.
0: Αμάν.
1: Έτσι.
0: Αμάν, okay, ναι.
1: Αλλά θα το συνδυάσουμε.
0: Για
1: θα συνδυάσουμε με 5 πόντους και, 5 πόντους και πάνω από τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος κάνει απίστευτη σειρά.
0: Ισχύει στα playoff, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Θα ποντάρουμε στον Tyler Dorsey 12 πόντους και πάνω, γιατί αναμένω ένα ξύπνημα. Αναμένω ένα ανέβασμα απόδοσης από τον σούτερ του Ολυμπιακού. Και θα στηρίξουμε και ένα παίκτη της Μονακό.
0: Ποιον?
1: Ένα παίκτη που ίσως να παίξει και το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μονεγάσκους. Να βάλει 16 πόντους και πάνω. Και αυτός είναι ο Mike James.
0: Λες πιθανόν τελευταίο παιχνίδι Ευρωλίγκας να κάνει ένα, πώς το λένε,
1: τελευταίο παιχνίδι Ευρωλίγκας, δεν ξέρω αν θα είναι
0: Ευρωλίγκας με τη Μονακό. Ευρωλίγκας
1: με τη Μονακό.
0: Με τη Μονακό, σωστά, ναι, με τη Μονακό.
1: Στην Ευρωλίγκα, πιθανό.
0: Να κάνει ένα last dance on fire.
1: Γιατί όχι.
0: Okay.
1: Να δούμε βέβαια αν θα είναι και το τελευταίο, έτσι. Θα στηρίξουμε βέβαια τον Ολυμπιακό. Είναι πιθανό να γίνει το 3-0. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάμε και στο τελευταίο. Να πούμε αρχικά ότι στο Μονακό Ολυμπιακός η απόδοση είναι γύρω στο 4-5. Με όλα αυτά συνδυαστικά. Και πάμε και στο τελευταίο. Ένα απλό Bet Builder. Το Hapoel Tel Aviv Real Madrid's. Τρίτο μάτι εκεί. Πιθανό και εκεί το 3-0. Παρ' όλα αυτά δεν θα ποντάρουμε σε αποτέλεσμα, γιατί είναι λίγο περίεργη αυτή η σειρά αγώνων.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Περίπου στο 2 με 2,5 η απόδοση που θα δώσουμε. Ένα συνδυαστικό. 13 και πάνω πόντους από τον Μάριο Χεζόνια. 12 πόντους και πάνω από το Φακούντο Καμπάτσο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσουν ρέστα οι παίκτες της Ρεάλ. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Αυτά είναι τα τρία ματσάκια που δίνουμε. Αυτή είναι η ωραία τριαδούλα με αρκετές μπόλικες επιλογές μέσα σε αυτές τις τρεις, μέσα σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Συνολική απόδοση είναι περίπου στο 25 με 26.
0: Κοίτα εδώ. Να σε ρωτήσω.
1: Είπαμε, να δώσουμε ψωμί.
0: Να σε ρωτήσω, καμιά σχέση με την Κούβα έχεις?
1: Με την Κούβα ή με τον Κουβά?
0: Κούβα. Τη χώρα πάντα, ρε. Είπαμε. Εδώ είναι μακρινή ανάμνηση το δεύτερο που είπες.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις καμιά?
1: Όχι. Θα ήθελα να πάω. Εύχομαι με τα στοιχήματα που δίνουμε, τουλάχιστον να πάει, αν δεν πάω εγώ, να πάει κανένας ακροατής.
0: Να πάμε Κούβα, αλλά με τον τόνο στο ύψιλον, όχι με τον τόνο στο αλφα.
1: Ναι, αυτό το λέμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνεις ότι έχεις καθιερωθεί, έτσι. Το καταλαβαίνεις αυτό, το έχεις.
1: Να μην το καταλαβαίνω.

0: Να είσαι καλά, Τζέο. Να είσαι καλά,
1: Τζέο. Καλή συνέχεια.
0: Τσάω, Τζόρτζι.
1: Τσάω, τα λέμε.
0: Τζόρτζι Ιωάννου, εννοείται πως δεν θα έλειπε.

Εννοείται πως έχουμε και επιλογές από τον Μιχάλη Σοηλέ. Έχουμε και προτάσεις από τον Μιχάλη Σοηλέ. Δεν θα έλειπαν οι στοιχηματικές επιλογές, όπου δεν μπορούσε να βγει σήμερα και μου τις έστειλε για να τις πω στον αέρα. Ο Μιχάλης επιλέγει Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 2-3 γκολ, απόδοση 1-90, ακριβώς την ίδια επιλογή. Μπάγερ Μονάχου, Πάρι Σεζερμέν, με απόδοση 1-95 έχει επιλέξει να σκοράρει ο Κβαρατσκέλια στον αγώνα. Και έχουμε και το Μονακό Ολυμπιακός, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους στο τέλος της ημέρας να είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, με απόδοση 2-10. Αυτές ήταν οι επιλογές του Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, και εννοείται πως ευχόμαστε, όπως και σε όλους, καλά ταμεία το βράδυ, να έχουμε κέρδη, να έχουμε κέρδος.

0: Συνεχίζουμε και έχουμε, πριν πάμε στον Δημήτρη το Στρατάκη, έχουμε τον Θέμη τον Παγιούρα, όπου αυτή τη φορά του δίνουμε και περισσότερο χρόνο για να δώσει τις δικές του εκτιμήσεις. Ευρωλίγκα Τσουλού, Θέμη, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, λοιπόν, τρία σημεία έχουμε, δύο Ευρωλίγκα, ένα Τσουλού, τα κύρια μάτς της βραδιάς. Ας ξεκινήσουμε με το Champions League. Λοιπόν, η επιλογή είναι συν ένα ασιατικό handicap για την Ατλέτικο Μαδρίτης σε απόδοση 1.88. Θεωρώ πως Ατλέτικο την αδικούν αυτές οι αποδόσεις και θα μπορούσε να φύγει με το Χ2 σήμερα από το Emirates, αλλά ακόμα και αν τη θύμει ένα γκολ, το ποντάρισμα επιστρέφεται πίσω. Οπότε είναι ένα ασιατικό handicap σε απόδοση 1.88 για την ομάδα του Diego Simeone. Δεν θεωρώ ότι η Arsenal, δεν είναι απιθανό, και θα μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θεωρώ ότι η Arsenal είναι τόσο εύκολο να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά και πάνω. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει αξία σε συγκεκριμένη απόδοση. Από εκεί και πέρα για την Ευρωλίγκα, δύο παιχνίδια σήμερα. Ένα Μονακό Ολυμπιακός διπλό και άντερ 176 μισό πόντι σε απόδοση 2.10. Έχουμε δει στα παιχνίδια των play-off πως οι πόντι πέφτουν συγκριτικά με αυτά που βλέπαμε στην κανονική διάρκεια και είναι απολύτως λογικό. Και στα δύο παιχνίδια το άντερ 176,5 αλλά και η νίκη του Ολυμπιακού επιβεβαιώθηκε με σχετική ευκολία και στα δύο παιχνίδια βγήκε το συγκεκριμένο σημείο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, λόγω και των απουσιών της Μονακό, όχι ότι αν έπαιζαν δεν θα κερδίζει, αλλά θεωρώ πως θα μπορέσει να κάνει την νίκη. Θα το συνδυάσουμε το άντερ 176,5 που βλέπω είναι αρκετή πόντι για παιχνίδι play-off. Απόδοση 2-10 είναι νομίζω ένα αρκετά καλό σημείο. Και Χαποέλ Ρεάλ Μαδρίτης, θα δώσω άσο σε απόδοση 1.85. Πιστεύω ότι η Χαποέλ στην έδρα της, στα ουδέτερα τέλος πάντων γήπεδο, σε αντίθεση με την Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ είναι πάρα πολύ δυνατή. Όταν φεύγει από την Μαδρίτη, η Ρεάλ χάνει τη δυναμική της. Οπότε πιστεύω πως η Χαποέλ, για την τιμή των όπλων, μπορεί να κάνει μια νίκη και να μειώσει τουλάχιστον τη σειρά σε 2-1. Οπότε ξαναλέμε, συνοψίζουμε. Arsenal Atlético Madrid, είναι ένα ασιατικό handicap για την Ατλέτικο Μαδρίτης σε απόδοση 1.88. Μονακό Ολυμπιακός διπλό και άντερ 176,5 σε απόδοση 2.10. Και Χαποέλ Ρεάλ Μαδρίτης άσο σε απόδοση 1.85.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παγιούρα για την συμμετοχή του. Εννοείται, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και τώρα ήρθε η ώρα στο καπάκι για τα τελευταία λεπτά που μας απομένουν. Δημήτρης Στρατάκης, με αυτόν θα κλείσουμε. Δημήτρη,
2: γεια σου,
0: ακούει το ακροατήριο.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχεις την τιμή να κλείσεις την εκπομπή, έχουμε τρία λεπτά.
2: Οπότε
0: είσαι έτοιμος. Βεβαίως,
2: πάντα είμαι έτοιμος, πάντα.
0: Ωραία. Αφήνω λοιπόν μικρόφωνο σε εσένα. Πες τι έχεις επιλέξει.
2: Πάμε λοιπόν, αφού δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Χρονικά στις 8.30 ημιτελικός κυπέλου Τουρκίας, Μπεσίκτας Κόνιασπορ. Είναι νοκάουτ παιχνίδι με παράταση και πέναλτι σε περίπτωση που υπάρχει σοπαλία.
0: Ωραία.
2: Η Μπεσίκτας είναι μια ασταθής ομάδα. Η Κόνιασπορ είναι φορμαρισμένη. Έκανε και rotation την προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, ζει και αναπνέει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάμε με πρόκριση Κόνιασπορ.
0: Πρόκριση Κόνια.
2: Λοιπόν, απόδοση 3.70, δυνατό πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το δεύτερο παιχνίδι είναι, και εγώ θα ακουμπήσω πάνω στον σημερινό ημιτελικό του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Atletico. Αναλύσεις περί αναλύσεων δεν χωράνε πλέον, τα έχουμε πει όλα. Πιστεύω ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης θα περάσει στον τελικό. Άρα και εκεί πρόκριση Ατλέτικο Μαδρίτης, πρόκριση του φιλοξενούμενου.
0: Τέλεια.
2: Επίσης αρκετά μεγάλη απόδοση. 3-3, 20-3-30. Νομίζω την αδικούν οι αποδόσεις την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα περάσει απόψε. Ή ελπίζω εν πάση περιπτώσει να περάσει, με βάση το δικό μου το στοιχηματικό ποντάρισμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο αν συνδυαστούν βγάζουν κοντά στα 12 απόδοση. Πολύ πολύ δυνατό. Άρα και αυτό μπορεί να κάνει ο κόσμος, αλλά μπορεί να τα παίξει και μονά αποδεκτά. Το καθένα το οποίο επίσης είναι από μόνο του μια καλή έτσι απόδοση στο καθένα. Αυτά, Νίκο.
0: Τέλεια. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Έχω να πω ότι πραγματικά είσαι το καλύτερο σβήσιμο για την σημερινή εκπομπή.
2: Είμαι σαν την Coca-Cola, έτσι, σβήνει. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
0: Επίσης.

0: Είπαμε, μόνος δεν είμαι ποτέ. Και με εκείνα και με τούτα, για ακόμα μια φορά η μέρα πέρασε σαν νερό. Το Betline της Τρίτης ολοκληρώθηκε με πλούσιο μενού από Champions League, από Euroleague και το καθεξής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, πάλι κλασική ώρα, 5 με 6, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Μείνετε στο 943 Android and Sports. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, 6 με 8, για 2 ώρες την παρέα σας, ο ένας και μοναδικός, Σάκης Μπουσδούνης, Sports On Air Live. Από μένα, καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά πολλά, για χαρά!
1: 943 Interveten Sports. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports On Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Πολιτική ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 943 Interveten Sports.

Γεια σας. Αυτός που σας καλησπερίζει και σήμερα, Τρίτη απόγευμα, που μπορεί βέβαια να είναι και Κυριακή βράδυ, δεν είναι άλλος από το Μιχάλη Παπαδάκο, που από την εκπομπή του Μουσικά Μοτοταξίδια θα σας μιλήσει γύρω από τη διαδρομή του στην Κεντρική Ασία, στην Τουρκία, στη Γεωργία, στη Ρωσία, στο Καζακστάν και στο Ουσμπεκιστάν. Αυτές λοιπόν ήταν οι χώρες που διασχίσαμε φέτος. Στο πρόγραμμα που για ένα ολόκληρο χειμώνα κατέστρωνα συμπεριλαμβανόταν και το Κυργιστάν, αλλά για λόγους ανωτέρας βίας έμεινα απ' έξω. Τεράστιο ταξίδι, έτσι, αφού γίνανε 16.000 χιλιόμετρα και κάτι ακόμα και διήρκεσε 6 εβδομάδες. Ενδιαφέρον? Πολύ. Δύσκολο? Όσο δεν παίρνει. Άξιζε ο κόπος? Και ναι και όχι. Αν ήμουνα μέχρι 40 ετών και πάλι δεν θα ήταν εύκολο ταξίδι, αλλά θα το πάλευα. Τώρα που μεγαλώσαμε δεν θα σας κρύψω ότι ταλαιπωρηθήκαμε, και εγώ και η σύζυγός μου, και περισσότερο ψυχολογικά. Βεβαίως αν ήμουν μικρότερος δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να λείψω ένα τόσο μεγάλο διάστημα από τη δουλειά μου, έτσι. Τώρα σαν συνταξιούχος το πραγματοποίησα, αλλά ρε παιδιά, είχε κόστος. Έτσι, και δεν εννοώ οικονομικό, γιατί τα χρήματα που στοίχησε ήταν λιγότερα από ένα 15ήμερο σε ένα ελληνικό νησί. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε οι δυο μας, η γυναίκα μου και εγώ. Η Νανά, η γυναίκα μου δηλαδή, είναι τέρας ψυχραιμίας, έτσι, και με εμψύχωνε σε αυτά που μας έτυχαν, ευτυχώς, γιατί υπήρξαν στιγμές που τα έπαιξα, όχι σχήμα λόγου, αλλά κυριολεκτικά. Αντικρίσαμε πράγματα που πολύ λίγοι συμπατριώτες μου έχουν δει τα μάτια τους. Πράγματα που έκοβαν την ανάσα, έτσι, και θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας. Εκπληκτικά και μοναδικά και υπέροχα και. Αλλά πήρανε, παιδιά, και κάτι στενοχώριες που δεν περιγράφονται. Θα σας πω τώρα αυτά που μας έτυχαν, αλλά εάν δεν τα ζήσεις, είναι δύσκολο να καταλάβεις όλο το μέγεθος ενός προβλήματος, ειδικά όταν δεν υπάρχει ορατή λύση. Πάντως τα καταφέραμε. Τώρα, εάν συνεχίσετε να ακούτε την εκπομπή, θα σας διηγηθώ και τα καλά και τα κακά που αντιμετωπίσαμε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε βέβαια είναι να βάλετε έτσι μια υπενθύμηση στο κινητό σας να χτυπάει κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Και αν δεν με ακούσετε για κάποιο λόγο, τότε ακούστε με την Κυριακή το βράδυ στις 10, αφού αναμεταδίδεται αυτή τη Τρίτη την Κυριακή και πάντα από το σταθμό μας, το Ράδιο Ένωση, στους 97,3. Τώρα, όσο για τα τραγούδια, σήμερα επέλεξα κλασικά ελληνικά ροκ. Πρώτο τραγούδι σήμερα, για σήμερα, Magic and the Spell και Διακοπές στο Σεράγεβο.

Φίλοι μου, την προηγούμενη Τρίτη σας μίλησα για τις τρεις πρώτες πόλεις που διανυκτερεύσαμε και που τις περπατήσαμε. Όχι πολύ είναι η αλήθεια, αφού αυτές δεν αποτελούσαν μέρος του προορισμού. Παρά τα αυτά, στις δύο πρώτες, δηλαδή στο Μαρμαρά και στη Μερτζιφόν, που και οι δύο βρισκόντουσαν στην Τουρκία, προλάβαμε να δούμε έτσι κάτι λίγα πράγματα. Όσο για την πόλη του Μαρμαρά, 90 χιλιόμετρα ήταν πριν την Κωνσταντινούπολη, δεν έλεγε απολύτως τίποτε. Η Μερτζιφούντα, αντιθέτως, χωρίς να είναι τουριστικός προορισμός, διέθετε τουλάχιστον έτσι ένα ενδιαφέρον τζαμί και είχε και μια συμπαθητική πλατεία. Μείναμε όμως και στο Μπατούμι της Γεωργίας, το οποίο Μπατούμι είναι αντικειμενικά από τις όμορφες πόλεις και την οποία προτείνω να επισκεφτείτε και έτσι και να μείνετε ένα τριήμερο. Εξάλλου η διαμονή σε αυτή κοστίζει πάνθυνα, αφού βρίσκεται πολύ εύκολα στούντιο με βαθμολογία πάνω από 8 στα 10 στο Booking.com και με πάρκινγκ με μόνο 14 ευρώ. Για όσους από τους ακροατές βέβαια δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα, εννοείται πως υπάρχουν ξενοδοχεία κορυφαία όπως Sheraton και Hilton, έτσι με το ανάλογο τίμημα όμως. Εμείς είχαμε μείνει εκτός από αυτήν άλλες δύο φορές στον Μπατούμι και την ξέραμε την πόλη. Στην οποία πόλη βέβαια ξαναμείναμε και στην επιστροφή του ταξιδιού. Έχετε υπόψη σας ότι το όνομα Μπατούμι προέρχεται από το βαθύ και αυτό από το αρχαιοελληνικό βαθύς λιμίν που κατόπιν έγινε Μπαθή και από αυτό Μπατούμι. Λέγεται πως βρίσκεται στην περιοχή που υπήρξε η αρχαία Κολχίδα. Ξέρετε και ο Ιωάσονος και το Χρυσό Μαλωδέρας και όλα αυτά. Και μάλιστα η πόλη είναι αδελφοποιημένη με τον Πειραιά. Το Μπατούμι λοιπόν των 120.000 κατοίκων είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο λιμάνι της Γεωργίας, ενώ υπάρχει και ο γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο βοτανικός κήπος του, στον οποίο προσέξτε υπάρχουν πάνω από 5.000 είδη σπάνιων φυτών, ενώ φιλοξενεί και πάνω από 1.200 είδη τριανταφυλιάς. Εμείς όταν πήγαμε, παιδιά, ήταν ανθισμένες οι τριανταφυλιές και δεν μπορώ να σας πω τη μυρωδιά και μόνο. Για να καταλάβετε το πόσο όμορφος είναι αυτός ο κήπος που εμείς τον έχουμε επισκεφθεί δύο φορές. Επίσης η πόλη διαθέτει τον κορυφαίο παραλιακό πεζόδρομο, ο οποίος αγγίζει την τελειότητα, έτσι, και μία βόλτα σε αυτόν, πιστέψτε με, είναι εμπειρία. Γενικά, όπως σας προείπα, με δύο διανυκτερεύσεις στην Τουρκία, παρένθεση τώρα, στην Νότια Τουρκία σήμερα έχει 1,39 ευρώ το λίτρο το ντίζελ και 1,34 το λίτρο η βενζίνη, έτσι, με ξενοδοχεία από 25 έως 35 ευρώ και με φθηνό φαγητό, την τρίτη μέρα είσαστε στη Γεωργία και τον Μπατούμι. Την οποία Γεωργία μπορείτε να συνδυάσετε και με την Αρμενία και έτσι να πραγματοποιήσετε ένα πολύ όμορφο και οικονομικό 15ήμερο ταξιδάκι. Αυτή τη φορά είναι η αλήθεια πως φτάσαμε βράδυ και είμαστε και λιγάκι κουρασμένοι, οπότε δεν βγήκαμε για βόλτα στον Μπατούμι, αφού την επομένη είχαμε μπροστά μας όχι ιδιαίτερα πολλά χιλιόμετρα, κοντά στα 370 ήταν όλα και όλα, αλλά θέλαμε να φτάσουμε στην Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τμπιλίζη για τους Γεωργιανούς, έτσι να φτάσουμε νωρίς και να κάνουμε τη βόλτα μας. Γιατί και η Τυφλίδα είναι όμορφη πόλη. Και όταν λέω όμορφη πόλη, δεν μιλάω τώρα μόνο για αυτή, έτσι, αλλά και οι περισσότερες πόλεις που μείναμε σε αυτό το ταξίδι, όμορφες μπορώ να πω ήταν. Εννοώντας όμως, προσέξτε, εννοώντας το κέντρο τους. Εκεί δηλαδή που γυρίζει κάθε τουρίστας. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως ας πούμε ένας Γερμανός, έτσι, βλέπει την Αθήνα μένοντας στο Κουκάκι, επισκεπτόμενος την Ακρόπολη, το αρχαιολογικό μουσείο, άντε και την Ομόνια και το Μοναστηράκι. Δεν θα πάει στο Περιστέρι ούτε στο Παγκράτη, έτσι, που χωρίς να είναι άσχημες περιοχές, ίσα ίσα, απλά για αυτόν δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον. Εμείς όμως, εμείς, εγώ με τη γυναίκα μου, πάμε και εκτός τουριστικού κέντρου. Πώς, παίρνουμε ένα τρόλι, ένα τραμ, τον υπόγειο και πάμε χωρίς να ξέρουμε που πάει, έτσι. Χωρίς να ξέρουμε, κατεβαίνουμε στο τέρμα και κάνουμε μια βόλτα. Έτσι και μόνο για να δούμε που μένουν οι απλοί άνθρωποι του Μόχθου. Εάν το δείτε όμως, εάν το δείτε, θα πάθετε σοκ. Εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε και αυτό που συναντάμε είναι παρόμοιο σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τις πρωτεύουσες των πρώην σοσιαλιστικών παραδείσων και όχι μόνο. Οι κάτοικοι
μένουν σε εξαθλειωμένες πολυκατοικίες που πολλοί Έλληνες ίσως έχουν συναντήσει στη γειτονική Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και το όλο σκηνικό αποπνέει δυστυχία και μελαγχολία, και μόνο ευχάριστο δεν είναι. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν ζούμε έτσι. Ευτυχώς που δεν νικήσατε σύντροφοι. Μπροστά σε αυτούς λοιπόν ζούμε σαν άρχοντες. Το τι είδαμε εμείς λοιπόν όμως αυτό το ταξίδι θα το ακούσετε και στις επόμενες εκπομπές, με την προϋπόθεση πως θα συντονιζόσαστε στο Ράδιο Ένωση. Τουλάχιστον κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Λέω τουλάχιστον γιατί ο σταθμός μας έτσι δεν έχει μόνο τη δική μου εκπομπή, έχει και άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες, έτσι, σαν τα μουσικά με το ταξίδια. Τραγούδι.

αναζητήσεις των τέσσερα κι με λαθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ που σου λέω με τα τέσσερα,

Λοιπόν, είναι τα μουσικά μοτοταξίδια αυτά που ακούτε από το Ράδιο Ένωση και τον Μιχάλη Παπαδάκο. Καλά, εγώ είμαι αυτός, έτσι. Που σας αφηγείτε το ταξίδι που έκανε με τη γυναίκα του και το αυτοκίνητό τους στις χώρες της Κεντρικής Ασίας φέτος. Την τέταρτη ημέρα, λοιπόν, είχαμε φτάσει στην Τυφλίδα, όπου καταλήσαμε στο guest house Gia. Το δωμάτιο με το μπάνιο του και το πάρκινγκ στα 18 ευρώ. Τσάμπα, γιατί και καθαρό ήταν και περιποιημένο ακριβώς κάτω από το κάστρο στην παλιά πόλη. Η παλιά πόλη, παρά το γεγονός ότι είναι τουριστικοποιημένη σε μεγάλο βαθμό, με πολλά events που μπορεί να είναι καλά για νεότερους, εμένα προσωπικά με ενοχλούν, παρά τα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφη, όπως και όλος ο κεντρικός τομέας με το κάστρο της που ανεβαίνει με τελεφερίκ, και από εκεί έχει και μια φανταστική θέα της πόλης με τις αρχαίες εκκλησίες της, αλλά και την τεράστια καινούρια που είναι και η μεγαλύτερη όχι μόνο της Γεωργίας αλλά και όλων των γειτονικών χωρών, τη Σάμεμπα, η οποία Σάμεμπα στήχησε εκατομμύρια πεταμένα λεφτά, λες και η πόλη που σε κάθε τετράγωνο έχει μία εκκλησία δε χώραγε όλους τους κατοίκους, έτσι. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία στο μεγαλείο της. Ένα μνημείο που δεν πρέπει να παραλείψετε πάντως, να θαυμάσετε από κοντά βέβαια, είναι, αν βρεθείτε φυσικά στην Τυφλίδα, αυτό το μνημείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης και είναι το τεράστιο και εντυπωσιακό άγαλμα της μητέρας Γεωργίας, 20 μέτρα ύψος με εθνική ενδυμασία, το οποίο άγαλμα δεσπόζει της πόλης δίπλα στο σημείο που βρίσκεται το κάστρο Ναρικάλα, κάτω από το οποίο μέναμε, έτσι, και το οποίο αναγέρθηκε το 1958 για να γιορταστούν τα 1500 χρόνια της πόλης. Ο παλιός τομέας τώρα της Τυφλίδας είναι ένα μείγμα, θα το χαρακτήριζα μεσαιωνικό μαζί με ανατολίτικο, όσον αφορά έτσι τα κτίρια, αλλά και η υπόλοιπη έτσι κεντρική περιοχή δεν στερείται φυσικής ομορφιάς γιατί έχει πολλά πάρκα, αλλά είναι και αρχιτεκτονικά ιδιαίτερη αυτή η πόλη, είναι, γιατί εκτός από τα γραφικά και χαριτωμένα μαγαζάκια με τα δρομάκια, έχει και πολλές γέφυρες που τη διασχίζουν, αλλά μία από τις πολλές γέφυρες που έχει είναι, ρε παιδιά, έχει περάσει το μοντέρνο και έχει φτάσει στο μεταμοντέρνο. Οι ντόπιοι αυτή τη γέφυρα την ονομάζουν Σερβιέτα και όντως μοιάζει με Σερβιέτα. Μπείτε στο Google και δείτε φωτογραφίες της Τυφλίδας για να διαπιστώσετε το πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η πόλη. Ή καλύτερα μπείτε στο site του σταθμού, στη διεύθυνση radioenosi.gr, και δείτε δικές μου φωτογραφίες. Με το που μπαίνετε στο site βλέπετε ένα μεγάλο χάρτη. Είναι ο χάρτης της διαδρομής. Εάν πατήσετε πάνω σε αυτό το χάρτη θα ανοίξουν και όλες οι φωτογραφίες για το κομμάτι που σας μιλάω σε κάθε εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, ωραίες οι φωτογραφίες, αλλά ακόμα και έτσι τίποτε δεν συγκρίνεται με το να τη δείτε η διεισόμαση. Θέλω να σας ενημερώσω σε αυτό ότι σε κάθε εκπομπή έτσι ανεβάζω τις ανάλογες φωτογραφίες με αυτά που σας διηγούμε, όχι τίποτα άλλο, για να δείτε τι χάνετε όταν δεν ταξιδεύετε. Αυτό πάντως που ήταν μάλλον ακριβό ήταν το φαγητό, όπως διαπιστώσαμε, και μάλιστα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, τη γεύση δηλαδή που τις έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, εάν εξαιρούσες το χατσαπούρι. Το χατσαπούρι είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε πενιρλί και πρόκειται για ένα είδος, όπως ξέρετε, μακρόσθενης ανοιχτής πίτας σε σχήμα βάρκας που στο εσωτερικό της περιέχει κατά βάση κίτρινο τυρί πάνω στο οποίο προστίθεται αλαντικά ή λαχανικά διαφόρων ειδών. Κάπου διάβασα, λέει, το διάβασα αυτό, πως υπάρχει ένας θρύλος που θέλει το χατσαπούρι να μεταδίδει, λέει, θετικά συναισθήματα με την προϋπόθεση ότι έχει ετοιμαστεί σε στιγμή απόλυτης γαλήνης. Εγώ, ρε παιδιά, δεν τα αισθάνθηκα αυτά τα συναισθήματα, γιατί ο μάγειρας ίσως να ήταν ενευριασμένος όταν το φτιάχνε. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Ακούσα ένα τραγούδι.

Αχ, Ευλαμπία. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για την Τυφλίδα, αλλά αν το έκανα δεν θα μου έφταναν 100 εκπομπές για ολόκληρο το ταξίδι. Εξάλλου πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να το οργανώνεις μόνος σου. Πριν συνεχίσω όμως τα του ταξιδιού μου, έτσι, να σας πω πώς το σχεδιάζω εγώ και τι προτεραιότητες θέτω. Έτσι για να έχετε μια και εσείς μια... Μπας και κάνετε και εσείς το ίδιο. Αν σας αρέσει βέβαια. Καταρχάς κάνω ένα γενικό πλάνο στο μυαλό μου. Μετά το ανακοινώνω στη γυναίκα μου, η οποία το σίγουρο είναι πως θα αρχίσει να γκρινιάζει. Ειδικά όταν της παρουσιάσω ένα περίεργο προορισμό. Μετά θα προσπαθήσω να την πείσω με επιχειρήματα ότι θα είναι κάτι το μοναδικό. Αφού την πείσω, για σένα τα λέω Νανά, αφού την πείσω αγοράζω χάρτες και δεν μένω μόνο σε αυτούς του Google, χωρίς να σημαίνει πως δεν το χρησιμοποιώ κατά κόρο. Οι χάρτες που αγοράζω είναι στη μικρότερη δυνατή κλίμακα. Πάει ανάποδα. Μικρότερη κλίμακα, περισσότερες λεπτομέρειες και φροντίζω να δείχνει και τις πράσινες διαδρομές, δηλαδή δρόμους που διασχίζουν ωραία τοπία. Μετά θα αναζητήσω στο Google the best caves, δηλαδή τα ωραιότερα σπήλαια, τους πιο εντυπωσιακούς καταράκτες και τα ομορφότερα χωριά. Εάν υπάρχει και κάποιο μουσείο αυτοκινήτων, τρένων ή αεροπλάνων, θα το προσθέσω και αυτό. Μετά σειρά έχουν τα κάστρα και τα παλάτια και εν συνεχεία θα ρίξω μια ματιά σε σημαίες των ξενοδοχείων, κατά κανόνα στο Booking.com. Αν και στην Τουρκία αυτό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αντίστοιχο που λέγεται Hotel Z, έτσι, χωρίς το H μπροστά, Hotel Z. Και στη Ρωσία φέτος δεν υπήρχε Booking.com, αλλά υπήρχε το Ostrovok, που κάλυψε πλήρως και με καλές τιμές όλες τις ρώσικες πόλεις. Μετά στη διεύθυνση nubeo.com, nubeo, N-U-M-B-E-O, nubeo.com, θα συγκρίνω πόλεις με αντίστοιχες ελληνικές ως προς το κόστος διαβίωσης. Και κλείνω με το globalpetrolprices.com, που αναφέρει τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο για να κοστολογήσω τα καύσιμα που θα χρειαστώ. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αρρωστήσετε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής σας σε μια άλλη χώρα λόγω διακοπών, δεν ξέρω τι, δικαιούστε ιατρική περίθαλψη, έτσι, έχοντας τα ίδια δικαιώματα με τους ασφαλισμένους στη χώρα διαμονής σας. Αλλά θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, έτσι, που εκδίδεται δωρεάν από τον ασφαλιστικό σας φορέα και αποτελεί απόδειξη ότι είστε ασφαλισμένοι στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να εκδώσετε από την ασφαλιστική σας δωρεάν τη γνωστή πράσινη κάρτα που σας καλύπτει ως ενός σημείου σε περίπτωση ατυχήματος. Για μας δυστυχώς σε αυτό το ταξίδι, εκτός από την Τουρκία, η πράσινη κάρτα δεν ίσχυε σε καμιά άλλη χώρα, έτσι, και έπρεπε να ασφαλίζω το αυτοκίνητο στα σύνορα κάθε χώρας που έμπαινα. Τώρα βέβαια δεν σας υποχρεώνει κανείς να το κάνετε, αλλά εάν σας σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο η αστυνομία, που θα σας σταματήσει για να χρηματιστεί και σας ζητήσουν ασφαλιστήριο, τη βάψατε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, η αστυνομία θα σας σταματήσει είτε στη Ρωσία, είτε στο Ουσμπεκιστάν, είτε στη Γεωργία, είτε στην Αρμενία. Η αστυνομία θα σας σταματήσει, θα σας πει ότι τρέχατε και εσείς θα πηγαίνετε με 5 χιλιόμετρα, έτσι. Εξάλλου το ασφαλιστήριο είναι χρήσιμο, διότι η ασφάλεια είναι πρώτα απ' όλα χρήσιμη για εσάς. Καλό λοιπόν είναι να συμπεριλάβετε και οδική βοήθεια. Έτσι, και να κλείσω για να μην σας ζαλίζω, όταν μπαίνετε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αγοράσετε και μια κάρτα SIM. Εάν εξαιρούσε στην Τουρκία, που η κάρτα ήταν ακριβή, τόσο στη Ρωσία, όσο και στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν, οι κάρτες SIM ήταν επάνθυνες. Και η λειτουργία του κινητού αποτελεί, όπως ξέρετε, για λόγους ασφαλείας, πρώτη προτεραιότητα. Φυσικά τώρα, εν ανάγκη, μπορείς να μιλήσεις και με την ελληνική κάρτα SIM, μόνο που η χρέωση είναι πάνω από 5 ευρώ το λεπτό. Θα πάει στο παιδί σου, θα μιλήσεις 10 λεπτά, πάει το 50. Αν το ξαναγκάς και την άλλη μέρα, πάει άλλο ένα 50 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, γι' αυτό κάρτα SIM οπωσδήποτε. Ακούσε πάλι ένα τραγούδι rock και τα ξαναλέμε.

Λοιπόν, ακούσατε και το βασιλιά της Σκόνης. Έχετε υπόψη σας ότι μετά τη δική μου εκπομπή ακολουθεί μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα, το όταν υπάρχει λόγος, από τον Δημήτρη Τσουβάλη και τη Δήμητρα Παρασχαράκη. Ακούστε τι, υπάρχει λόγος. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ταξίδι τώρα. Εν ολίγη, λοιπόν, είμαι στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Λοιπόν, εν ολίγη η Τυφλίδα είναι όμορφη και μπορεί να γίνει άνετα και δικό σας προορισμός, αλλά εμάς άλλος ήταν ο στόχος του ταξιδιού μας. Έχετε υπόψη σας όμως ότι η Γεωργία αλλά και η Αρμενία, όπως και το Αζερμπαϊτζάν, είναι εξαιρετικές χώρες και θα σας τις πρότεινα. Βέβαια, μερικές φορές έτσι μπαλώνουν μεταξύ τους η Αρμενία με το Αζερμπαϊτζάν, πέφτει έτσι και κανένας πύραυλος, αλλά μην ανησυχείτε, οι τουρίστες δεν έχουν πρόβλημα. Πάντως, σαν χώρες είναι οικονομικές και έχουν πολλά πράγματα να δείξουν, συν κατοίκους φιλικούς, ευγενικούς και φιλόξενους. Το δικό μου πλάνο όμως έλεγε είσοδος στη Ρωσία από τα Γεωργιανά σύνορα μέσω του στρατιωτικού δρόμου. Αυτή είναι και η επίσημη ονομασία του συγκεκριμένου δρόμου, ο οποίος δρόμος ξεκινάει από την Τυφλίδα και καταλήγει στα ρώσικα σύνορα. Η διαδρομή μικρή ήταν, έτσι, κοντά στα 160 χιλιόμετρα, αλλά με είχαν προειδοποιήσει φίλοι μου πως ο δρόμος έχει φοβερό μποτιλιάρισμα από πολλές χιλιάδες νταλίκες, αφού αυτά τα σύνορα αποτελούν τη μοναδική είσοδο εφοδίων στη Ρωσία λόγω πολέμου. Αυτό βέβαια το απέτησαν κατά όπως φαίνεται οι Ρώσοι, αφού οι Γεωργιανοί τους θεωρούν εχθρούς και τους μισούν νικημένοι όντες στο μεταξύ τους πόλεμο το 2008, και μάλιστα ήταν οι Ρώσοι οι οποίοι αναγνώρισαν την Απχαζία και την Νότια Οσετία, δύο περιοχές που αποσχίστηκαν από τη Γεωργία. Ό,τι προσπαθεί να κάνει και τώρα με τον Ντονμπάς και την Κρυμαία κτλ. Πράγματι, σε ολόκληρη τη διαδρομή υπήρχαν εκατέρωθεν του δρόμου και για δεκάδες χιλιόμετρα παρκαρισμένες νταλίκες, οι οποίες περίμεναν να διασχίσουν τα σύνορα. Παρά τα αυτά, ελάχιστες κινιόντουσαν, ίσως, λέω εγώ τώρα, γιατί οι Γεωργιανοί τους έκαναν καψόνι. Και έτσι δεν καθυστερήσαμε ευτυχώς να φτάσουμε στη Στεπατσμίντα, την τελευταία πόλη της Γεωργίας, πριν τη Ρωσία. Βέβαια, κακώς μείναμε σε αυτήν, αφού θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει και να μείνουμε σε κάποια ρώσικη πόλη και όχι σε αυτό το κακορίζικο χωριό, που για ένα παράξενο λόγο, ακατανόητο για μένα, λέει πως είναι, λέει, η Αράχοβα της Γεωργίας. Τα έλεγα τώρα για μια λέξη, αλλά τέλος πάντων, βέβαια είχαμε μια μικρή καθυστέρηση στη διαδρομή λόγω οδικών έργων. Και όταν λέω οδικών έργων, εννοώ κολοσιαίων έργων. Μιλάμε για κομμένα βουνά, μιλάμε για έργα τεράστιας κλίμακας, τα οποία κατασκεύαζαν κινέζικες εταιρείες. Οι οποίες κινέζικες εταιρείες έχουν διεισδύσει σε όλη την Ασία, αλλά ειδικά στη Γεωργία όλες οι κατασκευαστικές ήταν κινέζικες. Και κατά πως φαίνεται, οι Κινέζοι στο μέλλον θα μας μαμίσουν και εμείς θα γίνουμε τα γκαρσόνια τους, να τους δείχνουμε τα αρχαία μας, αφού σαν χώρα δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα. Ευτυχώς που υπάρχει το αλουμίνιο της Ελλάδας και αυτός ο καλός ο κύριος που δίνει δουλειά στην περιοχή. Στη Στεπατσμίντα λοιπόν μείναμε για δεύτερη φορά, απλά για να είμαστε πρωί-πρωί στα σύνορα και να μην καθυστερήσουμε, πράγμα βέβαια που τελικά δεν γλιτώσαμε. Εγκυκλοπαιδικά να σας πω πως η Στεπατσμίντα πήρε το όνομά της από ένα Γεωργιανό Ορθόδοξο μοναχό ονόματι Στεπάν, ο οποίος έκτισε ένα ερημητήριο σε αυτή την τοποθεσία. Το μόνο που άξιζε να δει κανείς ήταν η πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ήταν παλιά του 14ου αιώνα, που προσέφερε όμως έτσι από τον περίβολό της και μια εκπληκτική, κυριολεκτικά εκπληκτική άποψη του μόνιμα χιονισμένου Καυκάσου. Ροκ τώρα.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, σε αυτή αλλά και στις επόμενες εκπομπές από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 θα σας μιλάω για το ταξίδι μου σε Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν. Εσείς τώρα αν θέλετε με ακούτε κάθε Τρίτη από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα και σε αναμετάδοση η εκπομπή της Τρίτης την Κυριακή το βράδυ στις 10. Για όσους τώρα δεν με έχουν ακούσει άλλη φορά, με λένε Μιχάλη Παπαδάκο και ταξιδεύω τα τελευταία 35 χρόνια με τη μηχανή μου και μετά την κορονοϊό εποχή με το αυτοκίνητό μου σε άλλες χώρες πλην της δικής μας που πανέμορφη είναι αλλά υπερβολικά ακριβή για το δικό μου βαλάντιο. Και αυτό που κάνω δεν είναι διακοπές για ξεκούραση, είναι περιήγηση από την οποία συνήθως επιστρέφουμε με τη γυναίκα μου κατάκοπη αλλά φορτωμένη αναμνήσεις και όμορφες αξέχαστες εικόνες. Στο ταξίδι τώρα. Σας είπα πριν ότι η Στεπατσμίντα είναι ένα άσχημο χωριό στο οποίο δεν έχεις να κάνεις απολύτως τίποτε εκτός εάν είσαι περιπατητής, οπότε είναι καλός προορισμός να πάρετε τα βουνά και τα μονοπάτια του Καυκάσου. Η διαδρομή όμως από την Τυφλίδα θα σας αποζημιώσει με το παραπάνω. Το δωμάτιο που είχα κλείσει καλό και καθαρό ήταν, με το καλοριφέρ να μη σβήνει γιατί έκανε κρύο θανατερό και είχε μόνον 13 ευρώ. Σας είπα και πριν πως η Γεωργία είναι πάμφθινη. Την επόμενη 7 του Μάη λοιπόν κινήσαμε νωρίς για τα ρώσικα σύνορα, τα οποία απήχαν μόνον 12 χιλιόμετρα. Μερικά χιλιόμετρα πριν τα σύνορα, στο πουθενά και στα αριστερά του δρόμου, υπήρχε ένα κοντέινερ που είχε μετατραπεί σε ανταλλακτήριο νομισμάτων. Εκεί άλλαξα ευρώ σε ρούβλια, αφού στη Ρωσία έχει λόγω του πολέμου αποκλειστεί η χρήση πιστωτικών καρτών. Ούτε Mastercard, ούτε Visa, ούτε τίποτε. Οπότε μόνο ρούβλια. Ένα ευρώ αντιστοιχούσε σε 100 ρούβλια. Σε πολύ λίγο λοιπόν φτάσαμε στα Γεωργιανά σύνορα. Ήτανε περίπου 7.30 το πρωί. Στη μικρή διαδρομή από τη Στεπατσμίντα στα σύνορα συναντήσαμε μόνο μία νταλίκα όλοι και όλοι. Τώρα, στα σύνορα λοιπόν ο συνοριοφύλακας, στα Γεωργιανά σύνορα όμως, ο συνοριοφύλακας ζήτησε από τη γυναίκα μου να κατέβει από το αυτοκίνητο και να περάσει στο διπλανό κτίριο, και το ίδιο έκανε όποιος είχε μαζί συνεπιβάτη. Εκεί λοιπόν σε κάποιο γκισέ έλεγξα το διαβατήριό της. Εμένα με έλεγξαν σε εκείνα τα κουτιά, δηλαδή έδειξα διαβατήριο και άδεια κυκλοφορίας και αυτό ήταν όλο. Καθυστέρηση μηδέν. Και μετά μπήκαμε στο ρώσικο τομέα. Στο πρώτο φυλάκιό της οι Ρώσοι μου έδωσαν ένα έντυπο να συμπληρώσω, που ευτυχώς ήταν δίγλωσσο, έτσι είχε και αγγλικά. Μετά στηθήκαμε σε μία από τις τρεις σειρές για έλεγχο διαβατηρίων και πάνω απ' όλα της βίζας, έτσι, αφού για είσοδο στη Ρωσία είναι απαραίτητη η βίζα. Και, αλλά εκτός από τη βίζα και η ιατρική ασφάλεια, πράγματα για τα οποία είχε επιμεληθεί στην Ελλάδα το τουριστικό γραφείο του κυρίου Πιμενίδη, ο οποίος συνεργάζεται με την Ρώσικη Πρεσβεία στην Αθήνα. Κανονικά η βίζα μαζί με την ασφάλεια κοστίζει 120 ευρώ το άτομο, αλλά επειδή εμείς θα κάναμε δύο εισόδους μου πήγε 180 επί δύο, ίσον

360 ευρώ που λίγα δεν τα λες. Εκτός από την άδεια κυκλοφορίας, για πρώτη φορά στα ταξιδιωτικά μου χρονικά μου ζήτησαν και το δίπλωμα οδήγησης. Τέλος πάντων, ρώτησα σύνορα λοιπόν. Στον Κισέ μου έδωσαν ένα ακόμα χαρτί να συμπληρώσω, όμως αυτό ήταν στα ρώσικα. Το κοίταζα, το ξανακοίταζα, συμπέρασμα δεν έβγαζα. Βλέπω ένα τελωνιακό που με έκοβε παράξενα. Το ρωτάω μήπως ξέρει αγγλικά να μου πει τι ακριβώς να συμπληρώσω στο έντυπο, και ήξερε όντως κάτι λίγα και φυσικά του συστήθηκα σαν συνάδελφος τελωνιακός από την Ελλάδα. Όντως ήμουν τελωνιακός, δείχνοντάς του και την ταυτότητά μου για να μην νομίζει ότι τον δουλεύω. Φάνηκε ότι χάρηκε και προθυμοποιήθηκε να μου βρει το ίδιο έντυπο στα αγγλικά, όπως και έκανε. Μετά με οδήγησε σε ένα άδειο γραφείο και ομολογώ πως ήταν πολύ εξυπηρετικός. Αφού το συμπλήρωσα, τον ευχαρίστησα και του έτεινα το χέρι να τον χαιρετήσω. Έτσι. Είσαι ευχαριστημένος, με ρώτησε. Εγώ με συντρελή χαρά απάντησα φυσικά. Οπότε και μου απλώνει το χέρι λέγοντάς μου «Money, money». Ρε παιδιά, έπεσα από τα σύννεφα. Ήξερα από προηγούμενα ταξίδια μου πως στις περισσότερες από αυτές τις χώρες οι ένστολοι χρηματίζονται. Αλλά ρε, δεν πήγαινε το μυαλό μου πως θα ζητούσανε λεφτά από συνάδελφο. Τα χάσα. Βάζω το χέρι στην τσέπη και βγάζω χρήματα, αλλά αυτός μου βάζει τις φωνές «Όχι, όχι, έτσι μου λέει, βάλτε μέσα στο διαβατήριο και δώστα μου». Εγώ τώρα, μη έχοντας συνηθίσει την αντιστοιχία του ρουβλίου, έτσι, με το ευρώ, του βάζω μέσα στο διαβατήριο και του δίνω ένα κατοστάρικο. Αγρίεψε. Αυτό μου λέει αντιστοιχεί σε ένα ευρώ. Και όντως είχε δίκιο δηλαδή, και με επιστρέφει το διαβατήριο. 100 ρούβλια ήταν όντως ένα ευρώ. Αλλά είχε ωραίο χαρτονόμισμα όμως. Οπότε του βάζω 1000 ρούβλια και του το ξαναδίνω. Δηλαδή 10 ευρώ. Τα εξαφάνισε αριστοτεχνικά, αλλά συνέχισε να είναι ενευριασμένος. Δεν ξέρω τι περίμενε ότι έπρεπε να του δώσω κανένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, επειδή μου έφερε ένα έντυπο. Μετά μου λέει ένα άντε γεια, εγώ λέει τώρα σχόλασα και φεύγω και εξαφανίστηκε. Φαντάστηκα ότι τελειώσαμε. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και ξεκινάω. Οπότε ακούω κάτι φωνές. Stop, stop, stop, μου φωνάζει εκείνας ένστολος, λέει. Πού πας, μου λέει, σε ελέγξαμε και φεύγεις. Βεβαίως, του λέω. Με έλεγξε ένα συνάδελφό σου. Προσέξτε. Αυτοί οι διάλογοι βέβαια γινόντουσαν από τη μετάφραση του κινητού, εννοείται, και με χειρονομίες. Ωραία, μου λέει, πού είναι το χαρτί, λέει, που σου έδωσε ο συνάδελφος και το οποίο επιβεβαιώνει ότι σε έλεγξε. Του λέω, δεν μου έδωσε τίποτα. Ποιος ήταν, μου λέει, και πού να ξέρω εγώ, του λέω. Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει να γίνεται και ένας κακός χαμός από κόσμο όσο περνούσε η ώρα. Περίμενε εδώ στην άκρη, μου λέει, με επιτακτικό τόνο. Περιμένω, περιμένω. Δεν αρχόταν κανείς. Πάω σε έναν Κισέ μέσα, ο οποίο ήταν μια γυναίκα συνοριοφύλακας εντελώς αντιπαθητική, και τη συστήθηκα δείχνοντας πάλι την υπηρεσιακή μου ταυτότητα, πως είμαι συνάδελφος και αν μπορεί να με εξυπηρετήσει. Δηλαδή, απλά να στείλει κάποιον να ελέγξει τις βαλίτσες στο πορτμπαγκάζ, φτού και από την αρχή. Εν τω μεταξύ ψιλόβρεχε και έκανε και κρύο θανατερό, αφού γύρω-γύρω ο Κάφκασος ήταν πίχτρα στο χιόνι, δεν πρέπει να είχε πάνω από 6 βαθμούς. Αφού περιμένω ακόμα κανένα 2 ώρες έχοντας παγώσει, δέησε να στείλει κάποιον να ματά ξανά ελέγξει τις βαλίτσες και να μου δώσει το πολυπόθητο χαρτάκι που μου ζητήθηκε στο τελευταίο φυλάκιο για να σηκώσουν την μπάρα. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά φάγαμε 7 ώρες στα σύνορα μέχρι να ξεμπλέξουμε, και οι 4 οφειλόταν σε αυτό το αρχικαθήκη, το Ρώσο τελωνιακό. Τώρα, επειδή δεν μας παίρνει πολύ η ώρα, να σας πω όμως και τι έγινε και τι έγινε μετά. Μετά το τελευταίο φυλάκιο λοιπόν, που εκεί τελειώσαμε, σταματήσαμε σε ένα συγκρότημα με κακομήρικα μαγαζιά και βασικά φαγάδικα ήταν, είχε φορτηγά τζίδες, αλλά σε ένα σκιόσκι πουλούσαν εσπρέσο, γιατί βλέπεις και ο εσπρέσο είχε γίνει μόδα στη Ρωσία. Βέβαια ο Θεός να τον έκανε εσπρέσο, αλλά πάλι καλά. Δεν είχα προλάβει, ρε παιδιά, να κάνω 2 χιλιόμετρα και μου πετάγεται ένας αστυνομικός κάνοντάς μου νόημα να σταματήσω. Όχι ρε, μπιπ. Σταματάω και είμαι εκτός σε αυτού και εντελώς επιθετικός, με τη γυναίκα μου να με σκουντάει και να μου λέει ηρέμησε, ηρέμησε. Με άγριο βλέμμα του κάνω νόημα, τι θέλεις. Έτρεχες, μου απαντάει με νόηματα.
Ρε παιδιά, ούτε με 60 δεν πήγαινα. Βγάζω την ταυτότητα πάλι του Τελωνιακού που είμαι με στολή και του λέω με ψαρωτικό ύφος. Αξιωματικός της αστυνομίας από την Ελλάδα. Αυτές τις φράσεις βέβαια τις είχα μάθει να τις λέω στα ρώσικα. Τα έχασε, δεν το περίμενε. Και εμφανώς στεναχωρημένος που δεν έβγαλε μεροκάματο, μου έκανε νόημα να φύγω. Δεν περί αυτολογώ, αλλά στη δουλειά μου ποτέ ρε παιδιά δεν καταδέχτηκα να ζητήσω ούτε ένα πενινταράκι που λένε. Και θα έδινα σε αυτούς τους αχρίους τα ωραία μου λεφτά, αμ δεν σφάξανε. Τώρα, για όσους φίλοι μου άρχισαν να με ακούνε τα τελευταία λεπτά, να διευκρινίσω πως μιλάω για το τελευταίο μου οδηπορικό στην Κεντρική Ασία. Και μην πάει το μυαλό σας πως έκανα αυτό το ταξίδι με κάποιο SUV, με ένα απλό πετρελαιοκίνητο Peugeot 301 το πραγματοποίησα. Και ότι το έφερα πίσω στην Ελλάδα σε ένα κομμάτι ήταν μεγάλο κατόρθωμα, αφού οι δρόμοι του Καζακστάν και του Ουσμπεκιστάν ήταν για Λάντα Νίβα, εάν ήσουν κοινός άνθρωπος, είτε για θηριώδη το Yota Land Cruiser σε μέγεθος λεωφορείου, ξέρετε, με εκείνα με τα μαύρα τζάμια βέβαια, εάν ήσουν κάτοχος φυτείας. Δεν το εξηγώ διαφορετικά. Επόμενη πόλη στην οποία είχα προγραμματίσει να μείνουμε ήταν το Γεσεντούκι, που θεωρείται πολιτιστική πρωτεύουσα του ελληνικού πληθυσμού της Ρωσίας και ακόμα και σήμερα κοντά στο 10% του πληθυσμού της είναι ελληνικής καταγωγής και βρίσκεται στη βάση της οροσειράς του Καυκάσου. Από δε τα σύνορα απήχε μόλις 260 χιλιόμετρα, όσο άσπρα σπίτια Λάρισα. Η πόλη φημίζεται για τα γιαμαντικά νερά της. Μάλιστα, η εμφιάλωσή τους ξεκίνησε από το 1840. Και τώρα δώσε προσοχή σε αυτό που μας συνέβη. Όταν φτάσαμε στο Γεσεντούκι ήταν νωρίς. Η πρώτη μας δουλειά βέβαια να τακτοποιηθούμε στην πανσιόν που είχα κλείσει δωμάτιο μέσω Ostrovok, αφού όπως σας είπα Booking.com λόγω πολέμου δεν παίζει στην Τουρκική Ρωσία. Δυσκολεύτηκα, είναι η αλήθεια, να τη βρω την πανσιόν, της οποίας το όνομα βέβαια η γυναίκα μου που κρατάει ημερολόγιο δυστυχώς ξέχασε να σημειώσει, για να σας το πω όπως λέγεται, και είναι κρίμα γιατί το δωμάτιο που μείναμε μόνο σε πεντάστερο ξενοδοχείο μπορούσε να συναντήσεις. Μετά πολλά και ρωτώντας το βρήκα βέβαια, αλλά δεν υπήρχε κανείς αυτό. Χτυπούσα το κουδούνι, χτυπούσα μάταια. Κάτω ακριβώς από την πανσιόν υπήρχε μια μπειραρία. Οπότε αναγκαστικά απευθύνθηκα στον κάπελα και με νοήματα αφενός και με τη μετάφραση του κινητού του εξήγησα το πρόβλημα. Εξυπηρετικότατος ο νεαρός τηλεφώνησε στον ιδιοκτήτη και μου έδωσε το τηλέφωνο να συνεννοηθώ μαζί του. Τι να συνεννοηθώ, στα ρώσικα? Συνεννόηση μπουζούκι που λένε. Προσπαθούσα να του μιλήσω αγγλικά, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Οπότε ο νεαρός πήρε το τηλέφωνο, συνεννοήθηκε μαζί του και μου λέει σε 10 λεπτά θα έρθουνε. Πράγματι καταφθάνησε λίγο ένα τζιποειδές στη σκία και κατεβαίνει μια κυρία. Γυρνάω στη γυναίκα μου και της λέω, να μάλλον αυτή η χοντρή είναι. Και ήταν πραγματικά χοντρή. Η κυρία, κακώς το λέω τώρα έτσι, ξέρετε μερικές φορές λες κάποια πράγματα αλλά με καλή έννοια. Η κυρία κοίταξε το αυτοκίνητό μας, είδε τις πινακίδες και κατάπληκτη μας ρωτάει σε άπτεστα ελληνικά και με μεγάλο ενθουσιασμό, είσαστε Έλληνες ε? Ευτυχώς ρε παιδιά δεν άκουσε το χοντρή κυρία, ρεζίλη θα γινόμουν. Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός μας που αλληλοαγκαλιαστήκαμε. Θα σας πω κι άλλα φίλοι μου, αλλά την ερχόμενη Τρίτη για το Γεσεντούκι. Εσείς να με ακούτε και να ονειρευόσαστε ταξίδια. Γιατί η ζωή είναι μικρή και το μόνο που μας απομένει στο τέλος είναι οι αναμνήσεις. Τώρα, τα μουσικά με το ταξίδια δεν τέλειωσαν, αλλά θα συνεχιστούν για μια ώρα ακόμα με το σημερινό καλεσμένο μου, τον κύριο Μιχάλη Μισιάκο. Ακούστε τι θα μας πει, έτσι για να παίρνετε ιδέες εσείς αλλά και εγώ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μιχάλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Είσαι ο σημερινός καλεσμένος εκπομπής των μουσικών μοτοταξιδιών. Σου μιλάω στον ελληνικό, έτσι.
5: Εννοείται. Ναι.
4: Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι.
5: Είμαι 37.
4: Εντάξει, αλλά τόσο σου ρίχνω να μην δίνει σημασία. Πάντως το κοινό σημείο μας, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι η αγάπη μας για τα ταξίδια, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς αυτό, ναι.
4: Να σε ρωτήσω έτσι, γιατί ταξιδεύεις?
5: Ταξιδεύω για να γνωρίσω τον κόσμο. Να ζήσω και λίγο την περιπέτεια, γιατί ο τρόπος που ταξιδεύω εμείς είναι λίγο περιπετειώδης. Αλλά κυρίως για να γνωρίσω τον κόσμο, για να δω τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας, πώς ζει ο κόσμος, στις κρυμμένες περιοχές που δεν είναι τα τουριστικά μέρη. Γι' αυτό το λόγο, κύριε.
4: Δεν μου λες, αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι, έτσι, να ξέρουν και οι ακροατές, έτσι, με ποιον ακούνε.
5: Η δουλειά μου είναι, είμαι δασολόγος μελετητής, ιδιώτης. Κάνω διάφορες μελέτες για δασικά θέματα.
4: Για πες ένα παράδειγμα, γιατί και εγώ τώρα αυτό δεν...
5: παράδειγμα, δηλαδή για να... ένα από τα κυριότερα επαγγέλματα του δασολόγου ιδιώτη είναι ότι για να κοπεί ένα δάσος, το οποίο κόβεται κάθε 10 χρόνια, χρειάζεται μια μελέτη, η οποία λέγεται διαχειριστική μελέτη. Για τέτοια μελέτη κάνω εγώ στη δουλειά μου. Μελετάω το πόσο ξύλο έχει ένα δάσος, οπότε πόσο μπορούμε να κόψουμε για να το διαχειριστούμε αειφορικά, για να υπάρχει πάντα.
4: Μάλιστα. Δεν το ήξερα.
5: Ναι.
4: Γυράσκω ήδη διδασκόμενος. Μάλιστα.
5: Εννοείται.
4: Δεν μου λες, να πω και στους ακροατές ότι ο κύριος Μιχάλης Μισιάκος, έτσι λέγεται.
5: Μισιάκας, ναι, με άλλο.
4: Μισιάκας.
5: Ναι.
4: Ναι, ναι. Ο κύριος Μιχάλης Μισιάκας ταξιδεύει με...
5: ένα το Toyota Land Cruiser με σκηνή ροφής.
4: Το Toyota Land, το καινούριο, εκείνο το τεράστιο που είναι σαν λεωφορείο.
5: Το 2006, ναι, το 2006, μεγάλο, ναι.
4: Α, μεγάλο. Το μεγάλο. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, έχεις επισκεφθεί πολλές χώρες, δηλαδή η πιο μακρινή χώρα στην οποία έχεις φτάσει είναι πού?
5: Είναι η Πολωνία.
4: Είναι...
5: εδώ, Ευρώπη δουλεύουμε προς το παρόν και μέχρι τα βάθη της Τουρκίας έχουμε φτάσει.
4: Ας πιάσουμε την Πολωνία. Πολωνία, πήγες σε Κρακοβία, Βαρσοβία ή πήγες και σε άλλες πόλεις?
5: Μέχρι τον Γκντάνσκ πάνω.
4: Α, πήγες στο Γκντάνσκ.
5: Ναι.
4: Είναι, μπορώ να πω ότι ήταν η πιο εντυπωσιακή από τις πολωνικές πόλεις. Στο αλατορυχείο της Βιελίτσικα, όπως το λέτε, πήγες?
5: Ναι. Είναι ένα από τα πολύ ωραία σημεία της Πολωνίας που να επισκεφτείς.
4: Ναι, ακριβώς. Τα λέω αυτά, τα ακούει ο κόσμος που κάθεται στον καναπέ και δεν σηκώνεται να πάει λίγο παρά έξω.
5: Ναι.
4: Τώρα, στα βάθη της Τουρκίας, όταν εννοείς, εγώ την έχω γυρίσει 19 φορές στην Τουρκία, έτσι, την ξέρω καλύτερα από την Ελλάδα.
5: Ναι, πέρυσι πήγαμε πρώτη φορά στην Τουρκία.
4: Ναι.
5: Πρώτη φορά, ενώ έχω ταξιδέψει πολλές φορές μέχρι την Κωνσταντινούπολη, ο δικός για βόλτα για την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Πρώτη φορά κάναμε, εμείς τι κάνουμε, εμείς είμαστε μια παρέα 5-6 αυτοκινήτων Και κάνουμε κυρίως off-road. Εμείς λέγουμε λίγο τις σκληρές διαδρομές για να δούμε
4: ναι.
5: Ώρα, μικρά χωριά, βουνά κλπ.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε πέρυσι είχαμε σχεδιάσει και το έχουμε στο νου μας ένα ταξίδι για Νορβηγία.
4: Mm-hmm.
5: Αλλά επειδή ανέβηκαν τα καύσιμα πέρυσι, πήραμε την εναλλακτική της Τουρκίας.
4: Ναι, και φτάσατε μέχρι πού?
5: Πάσαμε μέχρι, περάσαμε σε Βάθια και λίγο πιο ανατολικά. Γυρίσαμε Κεσάρια, δηλαδή κάναμε όλο το παραθαλάσσιο πάνω μέχρι τη Ζούντα.
4: Ναι.
5: Κατεβήκαμε προς Σεβάστια, Ελαζίγ, κάπου
4: ναι,
5: εκεί.
4: Ναι.
5: Από εκεί στρίψαμε, γυρίσαμε κεντρική Τουρκία στην Καπαδοκία. Από εκεί κατεβήκαμε Ατάλια, πήγαμε στο ΚΑΣ, παρκάραμε τα αυτοκίνητα, πήγαμε στην Καστελόριζο, ημερών. Γυρίσαμε, κάναμε τα παράλια της Μικράς Ασίας και ξαναμπήκαμε στη χώρα του.
4: Η Καπαδοκία πώς σου φάνηκε?
5: Η Καπαδοκία είναι εντυπωσιακή.
4: Και την είδες τώρα...
5: Είναι εντυπωσιακή.
4: Και την είδες τώρα που έχει τουριστικοποιηθεί, αν την έβλεπες πριν από 15-20 χρόνια.
5: Ναι, δεν το συζητάμε.
4: Ήταν κάποιους... πολύ πολύ καλύτερη.
5: Ναι, κάποιοι συνταξιδευτές είχαν καταγωγή παππούδες τους από κάτι χωριά κοντά στην Καπαδοκία και πήγαμε σε αυτά τα χωριά λίγο να δούμε. Εκεί φαίνεται πραγματικά πως είναι η ζωή, όχι τα τουριστικά μέρη.
4: Ναι. Ακριβώς.
5: Ναι.
4: Δεν μου λες πόσο συχνά ταξιδεύεις τον χρόνο δηλαδή. Ένα ταξίδι ή κάτι πολλά.
5: Μεγάλα ταξίδια κάνουμε ένα μεγάλο το χρόνο.
4: Το οποίο διαρκεί συνήθως...
5: 2 εβδομάδες εκεί.
4: 2 εβδομάδες.
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Δηλαδή τον εαυτό σου θα τον αποκαλούσες ταξιδιώτη ή τουρίστα?
5: Κάτι ενδιάμεσο.
4: Για πες μου έτσι μια καλή ανάμνηση που είχε αυτά τα ταξίδια σου, κάτι έτσι που να σου έκανε κλικ.
5: Από όσα έχεις κάνει εμάς, ναι, εμάς αυτό που μας μένει πάντα είναι το βραδινό κάμπινγκ σε ένα ωραίο σημείο με θέα. Θα μαγειρέψουμε να φάμε και θα απολαύσουμε τη μοναξιά.
4: Ταξιδεύεις μόνος σου ή με παρέα στο δικό σου αυτοκίνητο?
5: Με παρέα. Είμαστε 5-6 αυτοκίνητα και ταξιδεύουμε σχεδόν πάντα όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι.
4: Το έχεις κάνει ποτέ μόνος σου?
5: Ναι, με ένα αυτοκίνητο πολλές φορές. Έτσι ξεκίνησα. Τα μικρά ταξίδια, εδώ κοντά.
4: Τώρα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ έχω μια περίεργη άποψη για τις παρέες. Ήταν καλύτερα όταν ταξίδευες, δεν ξέρω, με τη γυναίκα σου, με ένα άτομο ακόμα, ή όταν ταξιδεύετε 5-6 αυτοκίνητα μαζί? Τι είναι καλύτερο?
5: Κοίταξε, τώρα αυτά τα 5-6 αυτοκίνητα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε καθημερινή τριβή. Δηλαδή είναι και κάποιοι που μπορεί να τους δω ξανά το χρόνο στο ταξίδι. Οπότε δεν έχουμε πράγματα να μας χωρίζουν. Ξέρουμε όλοι τι θέλουμε, απλά όσο πιο πολλά αυτοκίνητα έχεις, τόσο πολύ μεγαλώνει η περιπέτεια. Στο δικό μας κομμάτι, στο off-road, να μπορείς να αντιμετωπίσεις μια δυσκολία, να μπεις πιο βαθιά κάπου, να μπλέξεις περισσότερο. Mm. Έχεις την ασφάλεια.
4: Ναι. Τώρα όσον αφορά τα άλλα όμως ταιριάζεται, γιατί εγώ προτρέπω τους ακροατές, εξιδίων κρίνοντας, ότι είναι καλύτερο να ταξιδεύεις μόνος σου ή το πολύ πολύ μάλλον ένα ζευγάρι μέχρι εκεί και ζευγάρι κολλητών, όχι. Γιατί τα ταξίδια, ειδικά αυτά τα περιπετειώδη, δημιουργούν εντάσεις, η κούραση, όλα αυτά δημιουργούν εντάσεις. Δεν ξέρω πώς θα βγάλετε πέρα μεταξύ σας, γι' αυτό ρωτάω.
5: Κοίταξε, έχουμε κατά κάποιο τρόπο αποδεχτεί κάποιον αρχηγό και έχουμε συμφωνήσει στο τι θα δούμε και τι θα ζήσουμε. Δεν φανταζόμαστε διάφορα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής πάμε καλά, χωρίς θέματα. Δηλαδή περιμένουμε όλοι το επόμενο. Το έχουμε δεδομένο.
4: Ωραία, μπράβο. Χαίρομαι όταν ακούω ότι οι Έλληνες ταιριάζουν πολύ έτσι μεταξύ τους. Γιατί συνήθως ο καθένας θέλει να κάνει τα δικά του, να φανεί πιο μάγκας από τους άλλους. Έχω έτσι μια τέτοια εμπειρία εγώ. Γι' αυτό προτιμώ να ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, οι δυο μας. Και φέτος που το ταξίδι ήταν κυριολεκτικά off-road, δηλαδή.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν άκουσες, ήταν μόνο για Λάντα Νίβα.
5: Ναι.
4: Δεν ήταν για κοινά αυτοκίνητα και το πεζό, δηλαδή Το ότι γύρισε ολόκληρο έτσι ήταν θαύμα.
5: Ήταν κατόρθωμα από μόνο του.
4: Ναι, ήταν κατόρθωμα από μόνο του. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ να κάνει τα ταξίδια, το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν είναι ιδανικά.
5: Είναι ένας προορισμός μας. Απλά θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο για αυτά.
4: Ναι, δεν φτάνει 15 μέρες, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο.
5: Ναι,
4: θέλεις ένα μήνα γεμάτο. Έτσι, να το ξέρεις αυτό. Από μηχανολογικές γνώσεις τώρα πώς θα πας?
5: Όλοι κάτι ψιλοξέρουμε, γνωρίζουμε το αυτοκίνητά μας καλά. Θα παλέψουμε αρκετά πράγματα. Θα μας τύχουν στο ταξίδι και μας έχουν τύχει πράγματα.
4: Ναι, είναι από τα πράγματα. Αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγεις.
5: Όχι, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Ειδικά τώρα εμείς που πάμε σε off-road κομμάτια και ταλαιπωρούμε τα αυτοκίνητα παραπάνω από ένα κλασικό ταξιδιώτη, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτά. Και αυτά είναι που δένουν και την ομάδα.
4: Ναι, σωστά. Ναι. Άλλη μου, άμα δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον σε αυτές τις διαδρομές, δεν γίνεται δουλειά. Αυτό είναι σίγουρο.
5: Ναι. Και όταν έχεις ζήσει τέτοια ταλαιπωρία, προβλήματα κλπ., δένεσαι με τους ανθρώπους.
4: Όταν φεύγεις τώρα, έτσι, για ένα ταξίδι τέτοιου είδους, τι είναι αυτό που σου λείπει από το σπίτι σου? Τι είναι αυτό που επιθυμείς περισσότερο από το σπίτι σου?
5: Εντάξει, τώρα εγώ επειδή έχω μικρά παιδιά, τα παιδιά...
4: Η γυναίκα σου δεν ακολουθεί?
5: Τα τελευταία χρόνια που κάναμε και το δεύτερο το παιδί, όχι, μέχρι να μεγαλώσει λίγο και να ξανάρχεται. Αλλιώς ακολουθούσε πάντα.
4: Μαζί
5: είχαμε ξεκινήσει.
4: Πολύ ωραία. Εκεί που πάτε τώρα, στις χώρες που πάτε, δοκιμάζεις εσύ την κουζίνα, ας πούμε, την τοπική? Ή μαγειρεύετε μόνοι σας και τρώτε μόνοι σας?
5: Μαγειρεύουμε μόνοι μας, αλλά αγοράζουμε τοπικά προϊόντα και όποτε βρίσκουμε κάποια ταβέρνα και λοιπά σε κανένα βουνό, σε κανένα χωριό ή οτιδήποτε, θα δοκιμάσουμε, επιβάλλεται να φας κάτι τοπικό.
4: Σωστά. Έτσι, όπως τα λες είναι. Βέβαια τώρα αν είσαι στην Ευρώπη, στοιχίζει κάτι παραπάνω και το να φας σε ένα ρεστοράν στη Γαλλία.
5: Ναι, ναι. Δεν έχουμε ταξιδεύσει τόσο κεντρικά, κυρίως εδώ Βαλκάνια, όσο μπορούμε σε χώρες που κατά κάποιο τρόπο θα τις έλεγες φθηνές σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη και με την Ελλάδα, και ταξιδεύουμε πάρα πολύ σε εκτός κεντρικών δρόμων.
4: Εσείς έχετε το προνόμιο αυτό. Δεν μου λες, οι γονείς σου έχεις πάρει καθόλου από τους γονείς σου? Δηλαδή οι γονείς σου κάνουν εκδρομές έτσι?
5: Όχι, πέρα από ένα χρόνο, από ένα δεκαήμερο διακοπές το χρόνο, όχι κάτι άλλο. Όχι, δεν πήρα το μικρόβιο από εκεί.
4: Δεν πήρες το μικρόβιο από εκεί. Εσύ τώρα από πόσο χρόνο ταξιδεύεις?
5: Εγώ από τα... Το πρώτο μου ταξίδι, ας πούμε έτσι, που μπήκε το μικρόβιο, ήταν ένα φοιτητής. Είχα πάει για πρακτική στην Κρήτη. Είχα ένα βιτάρα τότε και ήταν πολύ χαλαρή η πρακτική, τέλος πάντων. Και κάναμε με ένα φίλο όλο τον γύρο του νησιού. Είχαμε κάνει 5.000 χιλιόμετρα πάνω στο νησί.
4: Μάλιστα.
5: Με ένα sleep bank και γυρνούσαμε. Οπότε από εκεί νομίζω μπήκε το μικρόβιο.
4: Φαντάζομαι ότι στο μυαλό σου θα έχεις έτσι κάποια επιθυμία να πας κάπου που το θεωρείς μαγικό προορισμό, αν θέλεις. Ποιο είναι αυτό το μέρος?
5: Κοίταξε, είναι νομίζω το όνειρο του κάθε off-roader στην Ευρώπη, είναι η Μογγολία.
4: Η Μογγολία.
5: Ναι.
4: Όχι, να βάλεις και το Ουσμπεκιστάν μέσα.
5: Ναι, εννοείται. Αυτό θα είναι πιο πριν φτάσουμε εκεί.
4: Γιατί για εμένα τουλάχιστον το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια ήταν αυτό, ήταν το Ουσμπεκιστάν, το οποίο είναι μια χώρα εκπληκτική, ναι, και δεν την έχει
5: γιατί θα το...
4: δεν την έχει ακόμα ο τουρισμός, δεν την έχει αλώσει ακόμα, διατηρεί έτσι μια αυθεντικότητα. Βέβαια ο φίλος μου ο Μητσάκης, δεν ξέρω αν τον έχω ακουστά τον Κώστα τον Μητσάκη που ταξιδεύει με τη μηχανή σε όλο τον κόσμο, μου είχε πει βέβαια ότι είχε πάει στο Ουσμπεκιστάν πριν από 30 χρόνια, 20-30 χρόνια, και είχε ξαναπάει και τελευταία και του κακοφάνηκε γιατί είδε τουρίστες. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα ότι εγώ φέτος Μάη μήνα που είμαστε εκεί δεν συναντήσαμε τουρίστες, παρά μόνο ντόπιους τουρίστες. Αυτό ήταν για μένα πολύ θετικό. με ενοχλούμε όταν βλέπω μπουλούκια. Έτσι.
5: Πραγματικά.
4: Ναι. Τώρα εσύ έχεις πάει και σε άλλες χώρες, έτσι. Ας πούμε, η δική μας η χώρα είναι όμορφη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Έχεις γνωρίσει οι άλλες χώρες που πήγες, σου φάνηκαν σε κάποιο σημείο όμορφότερες, καθαρότερες ή και φθηνότερες, αν θες, από τη δική μας?
5: Ναι, πολλές φορές. Μένα με εντυπωσιάζουν και πολύ τα δάση, οπότε βρήκα μοναδικά πράγματα.
4: Δηλαδή ένα δάσος καθαρό είναι ένα καθαρό δάσος, π.χ. φαντάζομαι, ναι, τώρα, έτσι.
5: Ναι, και αυτό που είναι το... αυτό που ψάχνουμε εμείς είναι το δάσος το ατελείωτο. Δηλαδή ένα βουνό το οποίο είσαι ψηλά και δεν τελειώνει. Οδηγάς 3-4 μέρες και είσαι μέσα στο δάσος. Αυτό που δεν θα βρεις στη μικρή χώρα τη δική μας.
4: Μάλιστα. Από τις πόλεις στις οποίες έχεις βρεθεί, εκτός από τα δάση, έχετε μείνει και σε πόλεις. Ποια ήταν αυτή, έτσι, που σε εντυπωσίασε και ποια ήταν αυτή που θα έλεγες σε αυτή θα μπορούσα να ζήσω τουλάχιστον ένα διάστημα?
5: Κοίταξε, το Γκδάνσκ είναι πολύ εντυπωσιακό, θα έλεγα. Είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω στο Γκδάνσκ. Ίσως ζούσα κάπου, τι να σου πω τώρα, σε καμιά Κροατία.
4: Εσείς τώρα που οδηγείτε, που είσαστε πολλά άτομα μαζί, δεν ξέρω κατά πόσο σου δίνεται η ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με τον τόπιο πληθυσμό. Τι εννοώ τώρα? Οι Τούρκοι, ας πούμε, είναι πολύ κατ' εμέ είναι ο πιο φιλόξενος λαός που έχω γνωρίσει σε 50 χώρες που έχω πάει. Με τη λογική βέβαια ότι εγώ είμαι με τη γυναίκα μου, οπότε δύο άτομα. Ο άλλος λέει, ελάτε να σκιάσω ρε παιδιά ένα τσάι. Όταν είσαι όμως 20 άτομα, δεν νομίζω να θα σε καλέσει κάποιος να σου πει έλα σε κεράσω ένα τσάι ή έλα σπίτι μου. Οπότε πόσο γνωρίζεσαι με τους άλλους?
5: Κι όμως μας καλούν. Ειδικά έτσι ο τρόπος που τα αυτοκίνητά μας που είναι έτσι λίγο
4: επεισοδιακά, ναι,
5: σκονισμένα, λερωμένα κλπ. Προκαλούν ένα...
4: Διασίγουρα.
5: Μια παραξενιά στον τόπιο. Θέλει να μάθει από πού ήρθες, γιατί ήρθες, τι κάνεις, να σου εξηγήσω τι είναι εδώ, πώς ζούμε. Και επειδή είμαστε και πολλά άτομα, έχουμε και τη δύναμη να ψωνίζουμε από τον τόπιο. Δηλαδή πολλές φορές θα αγοράσουμε κάτι, μέχρι και ζώο ολόκληρο έχουμε αγοράσει. Το τεμαχίσαμε, το βάλαμε στα ψυγεία και πήραμε το κρέας. Αυτό είναι βασικό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι, ναι, τον εντυπωσίασε πάρα πολύ, το άρεσε, το έκανε με την ψυχή του.
4: Καλό, πολύ καλό. Θέλω να μου πεις όμως και τρία, βέβαια εσύ είναι η αλήθεια ότι ταξιδεύεις σε δάση πιο πολύ έτσι στη φύση, αλλά εν πάση περιπτώσει πες μου από αυτή τη φύση, πες μου τρία δάση ή τρεις περιοχές μάλλον δασών που έτσι που σου κάνανε μεγάλη εντύπωση.
5: Ένα εντυπωσιακό δάσος πολύ κοντά μας είναι η οροσειρά της Ροδόπης στη βουλγάρικη πλευρά. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγαλύτερη από την ελληνική και πολύ εντυπωσιακότερη. Με πολλά χωριά τα οποία έχουν, ενώ δίπλα μας είναι με χωματόδρομο μέσα, με συνθήκες η Ελλάδα του 40 και του 50.
4: Μια και ανέφερε τώρα τη Ροδόπη, παρεπιπτόντως στο Λαρίγκι του Διαβόλου πήγατε?
5: Ναι, έχουμε πάει εκεί. Devil's Throat. Εντυπωσιακό και αυτό.
4: Ναι. Θέλω να μου πεις τώρα, είπες ότι έχετε κάποιο αρχηγό. Βέβαια εσείς τώρα κατά πόσο συμμετέχετε στην επιλογή της διαδρομής?
5: Λοιπόν, έχουμε και τα σταλάξεις στον προορισμό περίπου μετά τα Χριστούγεννα, μόλις έρθει το νέο έτος. Ωραία, αφού έχουμε και τα σταλάξεις στον προορισμό, κατασταλάζουμε μετά στο ημερολογιακό κομμάτι, από πότε ως πότε, πότε μπορεί ο καθένας, πότε δεν μπορεί κλπ.
4: Τώρα, διακοπή. Αυτό γίνεται, τα ταξίδια σας θα κάνετε πότε, ποια εποχή περίπου?
5: Τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.
4: Τέλος Ιουνίου με αρχές...
5: Θα σου πω για ποιο λόγο επιλέγουμε αυτή την εποχή. Πρώτον, έχει μπει το καλοκαίρι σχετικά κανονικά.
4: Ναι.
5: Οπότε πετυχαίνεις καλό καιρό, τουλάχιστον εδώ στη γραιά Ήπειρο. Ωραία.
4: Ναι.
5: Έχεις όμως, επειδή σου είπα πάμε βουνά, λιβάδια κλπ, είναι όλα κατά πράσινα. Οπότε δεν είναι το καλοκαίρι του Αυγούστου που έχει ξεραθεί η φύση.
4: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ έντυπος εκεί, γεμάτη λουλούδια. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει αρχίσει να ταξιδεύει, οπότε δεν πετυχαίνει τεράστιες ουρές στα σύνορα κλπ. Και στα τουριστικά μέρη δεν έχει πολύ κόσμο και αυτοί που δουλεύουν εκεί έχουν ακόμα τη διάθεση να σε εξυπηρετήσουν. Δεν είναι κουρασμένοι από το...
4: Πολύ σωστά.
5: Από την κίνηση του καλοκαιριού. Οπότε έχουμε κατασταλάξει σε αυτή την εποχή.
4: Εγώ το πάω και λίγο πιο πίσω. Εγώ ξεκινάω Μάιο. Αρχές ξεκινάω...
5: Ναι, είναι μεγαλύτερο το ρίσκο για μας που κοιμόμαστε έξω το Μάιο.
4: Ναι, είναι, εντάξει. Γιατί...
5: Όντως είναι πολύ καλά.
4: Ναι, γιατί και φέτος συνάντησα πολλά κρύα στη Ρωσία, πολύ κρύο στη Ρωσία, τουλάχιστον πηγαίνοντας που ήταν αρχές Μαΐου, έκανε πάρα πολύ κρύο. Μέχρι που χιόνιζε σε μια πόλη εκεί στην Ελίστα, έδινε και χιόνι, έκανε θανατερό κρύο. Αλλά το υπόλοιπο ταξίδι τώρα εκεί, Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν, εκεί είναι έρημη, δεν ήταν ούτε ζέστη τρομακτική, έκανε, ήταν η καλύτερη εποχή. Δεν ενδείκνυται δηλαδή Ιούλιος για αυτές τις χώρες, το λέω απλώς έτσι να το ξέρεις.
5: Ναι,
4: αυτές οι χώρες είναι για μέσα Μαΐου με μέσα Ιουνίου. Μετά αρχίζει να κάνει ζέστη του κερατά. Οπότε έχει το υπόψη σου. Τώρα στα ταξίδια, έτσι βγάζεις, είπες ότι είδες εκεί ένα οροζιά της Ροδόπης, ας πούμε. Τώρα όσον αφορά τις πόλεις, γιατί αναγκαστικά φαντάζομαι ότι θα βάζετε και στο πρόγραμμα κάποιες πόλεις. Είτε λέγεται
5: δεν ξέρω. Θέλουμε καύσιμα, θέλουμε τρόφιμα. Σίγουρα.
4: Όταν λες, θα πάτε, δηλαδή όταν σχεδιάζεις το ταξίδι, θα σου πω, δεν ξέρω αν άκουσες, εγώ όταν σχεδιάζω το ταξίδι θα βάλω τα σπήλαια, τους καταράχτες, τα ωραία χωριά, τα... εσείς πώς το... τι έχετε σαν προτεραιότητες?
5: Εκτός από αυτά που έχεις και εσείς σαν προτεραιότητες και όλοι νομίζω όσοι ταξιδεύουν, εμείς έχουμε και σαν points, τα οποία εξαρτάται πολύ το ταξίδι μας, τα σημεία που μπορούμε να κοιμηθούμε έξω. Δηλαδή κάποια κάμπινγκ, άγρια κάμπινγκ, πάρκα, λίμνες κλπ. Τα οποία τα βρίσκουμε από μια εφαρμογή που υπάρχει στην Ευρώπη και πλέον και σε όλο τον κόσμο, που διάφοροι ταξιδιώτες σαν εμάς έχουν κοιμηθεί σε ένα σημείο και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες με τις συνταγμένες του σημείου και λένε εδώ κοιμήθηκα, έχει νερό.
4: Για πες το site κοιμήθηκα. Αυτό πώς λέγεται να ακούσουν.
5: Αυτό λέγεται Park for Night, δηλαδή Park 4 Night.
4: Α, μάλιστα, το 4 το γράφουμε 4. Park for Night. Ναι. Ακροατές, το ακούτε? Το ακούτε?
5: Είναι λοιπόν, πάρα πολύ χρήσιμο.
4: Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα για να σπάσουμε λίγο την ώρα και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη, συνονόματε.
1: Συνονόματε, ναι.
0: Όταν έχει τύχει ποτέ να συνδυάσετε κάποιο ταξίδι σας με κάποιο γεγονός, δηλαδή είτε πολιτιστικό γεγονός, είτε ποδοσφαιρικό γεγονός, είτε αθλητικό γεγονός, έχει τύχει ποτέ?
1: Ναι, μας αυτό που μας συναρπάζει και κάποια μέλη της ομάδας κιόλας είναι και τρέχουνε σε αγώνες με 4x4.
0: Αχα.
1: Οπότε είχαμε πάει και στη Ρουμανία συνδυάζοντας ένα ταξίδι με, με έναν αγώνα που είχε γίνει εκεί, και στην Κροατία και στην Πολωνία. Το κάναμε έτσι.
0: Λάβατε και μέρος ή απλώς παρακολουθήσατε?
1: Όχι, απλά παρακολουθήσαμε.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν οργανωμένη καλά, καλύτερα από ελληνικές διοργανώσεις?
1: Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς.
0: Μάλιστα. Σε ρώτησα και πριν, τώρα βέβαια στην Ελλάδα περνάμε και μια κρίση γενικότερη, οικονομική, πολιτιστική, ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το. Συνεχίζεις να κάνεις έτσι σχέδια για το μέλλον ή σε έχει πάρει από κάτω από τους περισσότερους Έλληνες?
1: Όχι καθόλου, συνεχίζω, και επειδή είναι ένα ταξίδι το χρόνο, τα μετράμε αντίστροφα. Οπότε δεν είναι για να τα χάνουμε. Και εγώ σε πότε θα μπορώ να ταξιδεύω με αυτόν τον τρόπο? Μέχρι πόσο χρονών? Άρα πόσα μου μένουν, τόσα. Δεν πρέπει να χάσω ούτε ένα.
0: Στα ταξίδια σας τώρα πρέπει να είστε πολλά άτομα. Έχετε σπόνσορες ή πάτε μόνοι σας?
1: Όχι, μόνοι μας πάμε.
0: Δεν έχετε κανένα σπόνσορα, δηλαδή καμιά διαφήμιση κολλημένη πάνω στα αυτοκίνητα?
1: Όχι, τίποτα. Ό,τι μπορούμε από μόνοι μας.
0: Δεν έχετε δοκιμάσει ή δεν θέλετε?
1: Δεν έχουμε δοκιμάσει, ναι. Δεν ξέρω αν θέλουμε κιόλας, αλλά δεν δοκιμάσαμε.
0: Άρα χρησιμοποιείτε, χρηματοδοτείτε τα ταξίδια από την τσέπη σας, δηλαδή?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε έχουν κλέψει ποτέ σε αυτές τις χώρες? Σας είχε τύχει έτσι και μια στραβή?
1: Ποτέ. Στραβή με κλέψιμο, ποτέ. Στραβή με ζημιές, ναι, αρκετές φορές.
0: Δηλαδή, μια και ανέφερες λέξη ζημιές, δηλαδή, για περίπου τι ζημιά σας είχε τύχει, ας πούμε?
1: Διάφορα, από τρόμπα πετρελαίου, σκασμένα λάστιχα, διάφορα, κάτι αισθητήρες σε ένα αυτοκίνητο.
0: Έχετε κολλήσει κάπου σε κάνα ποτάμι μέσα? Έχετε κολλήσει και να χρειαστεί, ξέρω εγώ, να τραβάτε όλοι μαζί, ξέρω?
1: Ναι, ναι, πολλές φορές.
0: Α, πολλές φορές και όλα.
1: Ναι, η χειρότερη ήταν στη Βουλγαρία μια φορά που κοντέψαμε να χάσουμε ένα αυτοκίνητο σε ένα φράγμα που ήταν σαν κινούμενη άμμος, το χώμα που είχε φέρει, στα φερτά έλυγα.
0: Ναι, και τι κάνατε?
1: Ήταν τις φορές που χτύπησε η καρδιά μας αρκετά. Ευτυχώς στα αυτοκίνητα μας έχουμε εργάτες μπρος-πίσω.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, όχι μπρος-πίσω, μπροστά, αλλά κάθε αυτοκίνητο έχει εργάτη. Οπότε αυτό τραβούσε τον εαυτό του και τραβούσε και ένα άλλο αυτοκίνητο. Ευτυχώς είχε ένα δέντρο στιβαρό εκεί κοντά και μπόρεσε και βγήκε. Αλλιώς ήταν δύσκολο.
0: Δηλαδή, θα το έπαιρνε το ποτάμι ή θα έμενε εκεί κολλημένο?
1: Το ρουφούσε μέσα.
0: Α, το ρουφούσε μέσα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, οπότε σημαίνει ότι και εσύ έχεις κάποια στιγμή μείνει από βλάβη, αν και τα Toyota από ό,τι ξέρω τουλάχιστον...
1: Ναι, τα Toyota γενικά είναι πιο αξιόπιστα.
0: Ναι, είναι πιο αξιόπιστα. Οι άλλοι τι αυτοκίνητα χρησιμοποιούν?
1: Έχουμε στην παρέα μας, τώρα έχουμε πιο πολύ πήραν το Toyota Land Cruiser, έχουμε ένα Nissan Patrol, έχουμε ένα Suzuki Grand Vitara, το οποίο αποδείχθηκε αρκετά αξιόπιστο.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μέχρι και ένα Suzuki Jimny.
0: Λάντα Νίβα,
1: όχι. Όχι, ούτε Land Rover.
0: Ούτε Land Rover.
1: Όχι.
0: Περίεργο. Αλλά και ένα Νίβα φανταζόμουν ότι θα υπήρχε, δηλαδή, κάποιος που να... Εντάξει, εγώ είχα σκοπό κάποια στιγμή στη ζωή μου να αγοράσω ένα Νίβα, να το αλλάξω όλα αυτά που ξέρω ότι χαλάνε και δεν φτάνεις, και να το χρησιμοποιούσα για αυτή τη δουλειά, δηλαδή. Αλλά τώρα εντάξει. Τώρα μεγαλώσαμε, δεν...
1: Δύσκολο αυτή τη στιγμή, το λέγει.
0: Ναι, δύσκολο είναι και δεν ξέρεις αν θα φτάσεις.
1: Ναι, και κουραστικό.
0: Όταν ταξιδεύεις, Κάνεις ασφάλεια, κάνετε ασφάλειες, ασφάλεια ζωής?
1: Όχι ζωής, μια ταξιδιωτική κάνουμε για τη στραβή.
0: Ταξιδιωτική εννοείς οδική, έτσι, γιατί αλλιώς υπάρχει πράσινη κάρτα.
1: Οδική έχουμε ούτως ή άλλως, απλά κάνουμε και μια έξτρα ταξιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή που σε ασφαλίζει σε περίπτωση ατυχήματος, νοσηλεία σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο εκεί, πέρα από αυτό που σου καλύπτει η κάρτα, τα έξοδα επαναπατρισμού αν χρειαστεί να φύγεις εκτάκτος για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο σε καλύπτει.
0: Ναι. Προηγουμένως μου είπες ότι μέσα στην παρέα υπήρχε ένα Lada Jimny. Το οποίο Jimny.
1: Ένα Suzuki Jimny.
0: Ναι, το οποίο. Lada, λέω, ναι, ένα Suzuki Jimny. Το οποίο ξέρω ότι είναι αξιόπιστο.
1: Ναι.
0: Θα πρότεινες στους ακροατές να ταξιδέψουν με ένα SUV μικρών κυβικών? Γιατί το δικό σου φαντάζομαι πόσο είναι, 3.000 κυβικά, πόσο είναι το.
1: Το δικό μου είναι 4.000. Αλλά δεν υστερεί σε κάτι ένα μικρό αυτοκίνητο, γιατί ούτε με μεγάλες ταχύτητες ταξιδεύουμε, ούτε.
0: Άρα δεν, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα να ταξιδέψεις με ένα τζιποειδές με λιγότερα κυβικά.
1: Κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να ξεκινήσεις. Άμα ξεκινήσεις, θα τα βρεις όλα.
0: Το λέω για να τα ακούνε, γιατί μερικοί μπορεί να νομίζουν, όπως και με τις μηχανές δηλαδή, γιατί εγώ αν άκουσες από τον κορονοϊό και μετά ταξιδεύω με αυτοκίνητο, ναι, πριν ταξίδευα με μηχανή, η οποία μηχανή μου ήταν μόνο 650 κυβικά, και όλοι νομίζουν ότι για να κάνεις ένα ταξίδι χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, 1200 τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ψυχή χρειάζεται.
0: Και με αυτή τη μηχανή έχω πάει και στο Ιράν. Να δώσω να καταλάβω. Και αυτός είναι καλός προορισμός να πάτε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα βέβαια το λέω το Ιράν με την έννοια την πολιτιστική, γιατί τώρα το Ιράν έτσι δεν ξέρω πόσο άγριες διαδρομές έχει. Βασικά έχει έρημο.
1: Εντάξει, είναι άγριο και αυτό το φρόντ γενικά, είναι, δεν χρειάζεται να έχει δάση.
0: Μα γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι.
1: Ναι.
0: Ή το Μαρόκο, ξέρω εγώ. Αυτοί. Α, πες μου για αυτούς τους που είπες ότι τους ξέρεις, οι οποίοι ξεκινάνε. Πώς τον λένε, Πέτρος Παπαδόπουλος, θα του πάρω συνήθεια, θα μιλήσω μαζί του όταν επιστρέψουν, λέει, και πάνε την Ισία Αλγερία, την Ισία Αλγερία Νίγηρα.
1: Ναι, φεύγουν τώρα από Αθήνα νομίζω.
0: Ναι, ναι, πρέπει να έχουν φύγει ή φεύγουν αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ πώς δεν το είδες να πας μαζί, τους?
1: Δεν με βολεύει η εποχή εμένα. Είναι λίγο δύσκολη εποχή για μένα.
0: Και θα λείπουν και δουλειάς. Από ό,τι μου είπαν, θα λείπουν και πάνω από μήνα.
1: Ναι, σίγουρα είναι μακριά, είναι με πολλά τα χιλιόμετρα και δεν είναι μεγάλη ταχύτητα.
0: Έτσι, για να κλείσουμε, θέλεις κάθε φορά το επόμενο ταξίδι σου να είναι αυτό που λέμε όλο και μακρύτερα?
1: Όχι μακρύτερα, όλο και πιο απομονωμένα θα έλεγα.
0: Α, όχι μακρύτερα.
1: Θα προσαρμοστεί σαν παρέα. Θέλουμε να ζούμε όσο το δυνατόν πιο πολλές μέρες χωρίς πολιτισμό.
0: Και να σου κάνω άλλη μια τελευταία ερώτηση. Η Ελλάδα πώς σου φαίνεται? Σου φαίνεται υπερβολικά τουριστικοποιημένη? Θα την ήθελες λιγότερο? Θα την ήθελες? Προτιμάς να βρίσκεσαι σε χώρες με λιγότερο τουρισμό? Η Ελλάδα θα σου άρεσε? Θα την προτιμούσες έτσι με λιγότερους τουρίστες?
1: Κοίταξε, τα μέρη, εγώ ζω στα Θεβενά, τα μέρη εδώ πέρα πάνω τουρισμό ιδιαίτερο δεν έχουν και έχουμε πάρα πολλά δάση για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αν πας τώρα προς τα αγροχώρια, έχει πολύ κόσμο. Αν πας στη θάλασσα, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι υπερφορτωμένη. Σίγουρα θα την προτιμούσαμε λιγότερους τουρίστες, ειδικά κάποια νησιά. Αν πας στον Άβουθο, δεν έχεις ούτε να παρκάρεις, ούτε να
0: έχεις. Οπότε τώρα για να κλείσουμε, τι θα συμβούλευες τους ακροατές που δεν τολμάνε να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας?
1: Να μην το σκέφτονται καθόλου. Να πάρουν το αυτοκίνητό τους ή τη μηχανή τους και να ξεκινήσουν, όχι αύριο, χθες.
0: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να ανέβουν.
1: Τίποτα να φοβούνται, τίποτα να σκέφτονται. Καλή διάθεση. Ούτε καν τη γλώσσα δεν χρειάζεται να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα είπες. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι είπες. Πιστεύω και οι ακροατές να κατάλαβαν πόσο εύκολο είναι να ταξιδεύεις, γιατί εδώ στην περιοχή έχουμε πάρα πολλά SUV τα οποία είναι παρκαρισμένα έξω από τις καφετέρειες.
1: Ωραία, αυτά είναι κατάλληλα.
0: Έτσι. Και με λυπεί αυτό, γιατί τα βλέπω τα αυτοκίνητα αυτά και λέω, ρε γαμώτο, αυτό το αυτοκίνητο έπρεπε να είναι στο Μαρόκο τώρα. Τουλάχιστον στο Μαρόκο. Τέλος πάντων, ας ακούνε εκεί οι φίλοι ακροατές ότι είναι εύκολο να ταξίδι, και μάλιστα όταν έχεις το κατάλληλο αυτοκίνητο ή την κατάλληλη μηχανή, θα πρέπει να κάνουν έστω και μία φορά ένα ταξίδι τέτοιο, ένα ταξίδι περιπέτειας, αν θέλεις. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε καληνυχτήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι είπαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά και να ταξιδεύεις.
0: Να είσαι καλά επίσης. Επίσης.
1: Ευχαριστώ.
0: Στο καλύτερο δάσος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Καληνύχτα.
1: Γεια. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια.

Ωραία εκπομπή με τον νεαρό Δονάτο που τη λέει ένιγμα, και ακολουθεί η μητέρα του με την επίσης πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή Βίσινο και Νεράτζι, με συνεντεύξεις συγγραφέων και όχι μόνο. Γι' αυτό σας προτρέπω γενικά να ακούτε το Ράδιο Ένωση, έτσι, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας, και η έδρα μας είναι στα Άσπρα Σπίτια. Και για να μην στεναχωρήσω και το δήμαρχό μας, εκτός από Άσπρα Σπίτια λέγεται και Παραλία Διστόμου. Έτσι θέλει να την ονομάζει, Παραλία Διστόμου. Εμένα μου αρέσει το Άσπρα Σπίτια πάντως, όπως αρέσει και στο φίλο μου τον Τζιβάλι. Τώρα όμως, φίλοι ακροατές, η ώρα πέρασε, έτσι. Τον ευχαρίστησα και το σημερινό καλεσμένο, τον Μιχάλη. Μας είπε ωραία πράγματα για για ταξίδια με SUV. Η εκπομπή όμως φτάνει στο τέλος της. Το ταξίδι όμως δεν τελείωσε, έτσι, γιατί είμαστε ακόμα στην πέμπτη μέρα του ταξιδιού. Όταν μπήκαμε στη Ρωσία και φτάσαμε στο Γεσεντούκι, ήταν η πέμπτη μέρα. Σκεφτείτε πως ταξιδέψαμε σε Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν επί 42 ημέρες. Εσείς τώρα απλά, αν θέλετε και αν νομίζετε ότι σας ενδιαφέρουν αυτά που σας αφηγούμε και ίσως σας φανούν χρήσιμα, τότε ακούστε και τις επόμενες τρίτες στους 97,3 το Ράδιο Ένωση. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει και το διαδίκτυο, έτσι. Στο Google απλά γράφετε radioenosi.gr, μία λέξη, έτσι, radioenosi.gr, και με ακούτε online. Εγώ πάντως, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σταματήσω να σας προτρέπω να ταξιδεύετε, να ανοίξετε τα φτερά σας και να βγείτε από τα στενά όρια της χώρας μας. Και μην ακούσω τώρα πως τα ταξίδια στο εξωτερικό κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Όχι, μύθος. Εάν τα κάνετε όπως αν τα κάνετε αυτά τα ταξίδια όπως τα κάνουμε εμείς, αν κάποιες φορές ή μάλλον τις περισσότερες τρώτε έτοιμα φαγητά από το σούπερ μάρκετ, εάν μένετε σε πανσιόν και αν ταξιδεύετε σε χώρες με χαμηλή τιμή καυσίμων, γιατί όπως ξέρετε εμείς έχουμε μία από τις υψηλότερες για την Ελβετία ακόμα, τότε δεν θα σας κοστίσει σχεδόν τίποτε. Σχεδόν τίποτε. Θα σας στοιχίσει πολύ λιγότερα από το να πηγαίνετε σε ένα ελληνικό νησί. Αλλά εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν κάνουμε διακοπές. Ίσως επειδή δεν το έχουμε ανάγκη. Έτσι, δεν το έχουμε ανάγκη. Η δουλειά μου δεν ήταν σκληρή. Δεν δούλευα στο εργοστάσιο του αλουμινίου. Σε δουλειά γραφείου δούλευα, οπότε δεν είχα πρόβλημα με το να κουραστώ στο ταξίδι. Καταλαβαίνω και τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να την αράξουν στην ξαπλώστρα, να ξεκουράσουν το κορμί τους. Και αυτούς τους καταλαβαίνω. Όμως υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θα μπορούσαν σαν και εμένα να ταξιδέψουν, έτσι. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που δεν το κάνουν. Ειδικά τώρα, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν αγγλικά και ίσως φοβούνται πώς θα συνεννοηθούν. Σήμερα με την τεχνολογία είναι τόσο εύκολο. Μιλάς στο κινητό, το δείχνεις στον άλλον ή μιλάει και το ίδιο το κινητό, σου μεταφράζει αυτόματα. Δεν υπάρχει, πιστέψτε με, κανένα πρόβλημα τη σήμερα εποχή επικοινωνίας. Έτσι. Σας είπα ότι οι γειτονικές μας χώρες είναι ευτυχώς ακόμα φθηνότερες από τη δική μας, κατά τουλάχιστον 30-40%. Δηλαδή, πηγαίνετε στη Βουλγαρία, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δείτε. Πηγαίνετε στην Αλβανία, γιατί μην τη σνομπάρετε. Η Αλβανία είναι ακόμα ένας παρθένος προορισμός. Έχει ωραία δάση, έχει ωραίες λίμνες. Οι πόλεις είναι καθαρές, και οι μεγάλες πόλεις τουλάχιστον, συγγνώμη, είναι καθαρές και περιποιημένες. Τα Τίρανα είναι μια αρκετά όμορφη πόλη. Δεν είναι για τα μπάζα. Όπως δεν είναι για τα μπάζα και η Σόφια. Όπως δεν είναι ακόμα και τα Σκόπια. Και η Βόρεια Μακεδονία έχει ενδιαφέροντα σημεία. Δεν είναι ακριβά. Τώρα
γιατί κάθε ταξίδι

είναι ένας νέος δάσκαλος που σας βοηθάει να διευρύνετε περισσότερο το οπτικό σας και το νοητικό σας πεδίο και να κατανοήσετε καλύτερα τη ζωή και τους ανθρώπους. Γιατί το ταξίδι είναι μια όαση, ρε παιδιά, είναι μια σανίδα σωτηρίας που θα σας κάνει να θυμηθείτε τι σημαίνει να ζεις. Για πολλούς και για μένα προσωπικά λειτουργεί σαν οξυγόνο όταν νιώθω να πνίγουμε, ειδικά τις κρύες νύχτες του χειμώνα στη μικρή επαρχιακή μου πόλη. Και βρε παιδιά μου, προσφέρει εσωτερική γαλήνη και ισορροπία το ταξίδι. Σίγουρα, σίγουρα δεν πηγαίνουν όλα ρόδινα, έτσι. Και εμένα σε αυτό το ταξίδι δεν πήγανε όλα ρόδινα. Δεν πάνε, δεν είναι όλα τέλεια, έτσι. Θα συναντήσεις και καταστάσεις που μπορεί να σε δυσκολέψουν ή και να μην σου αρέσουν. Ακόμα και αυτό όμως έχει να σου διδάξει πολλά, και το λέω εκ πείρας, αφού στο συγκεκριμένο ταξίδι αυτό στο Καζακστάν και στο Ουζμπεκιστάν έζησα ή μάλλον ζήσαμε με τη γυναίκα μου δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Ξέρετε πόσες ιδέες κάτω από πίεση μπορεί να κατεβάσει το μυαλό σου, ιδέες που λες, αναρωτιέσαι μετά και λες, μα καλά εγώ το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, αυτό. Και όμως η πίεση σε κάνει να λειτουργεί το μυαλό σου να παίρνει χιλιάδες στροφές. Και από αυτά τα δύσκολα σίγουρα κάτι περισσότερο έμαθα, πως τελικά για όλα υπάρχει λύση. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω βέβαια την ηχολήπτρια του σταθμού, τη Σοφία Ματζόρου, που χάρη σε αυτήν βγαίνει η φωνή μου στον αέρα. Τώρα, από μένα το Μιχάλη και από τη Σοφία έχετε μια ευχή. Καλή σας νύχτα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωση στους 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Επιλογή τραγουδιών και έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Η μουσική που θα ακούσουμε σήμερα είναι παραδοσιακά τραγούδια του γάμου από όλη την Ελλάδα. Γιατί? Θα το δείτε παρακάτω.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος. Λόγος και αντίλογος. Οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.
0: Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν και λάτρευαν τους προγόνους τους. Οι ήρωές τους λατρεύονταν ως ισόθεοι. Ήταν περήφανοι για αυτούς και ορκίζονταν στο όνομά τους. Οι ήρωες λογίζονταν όσοι με αυτοθυσία υπεράσπισαν την πατρίδα τους.
1: Βαθιά θρησκευόμενοι τιμούσαν και λάτρευαν τους θεούς τους.
0: Σήμερα λιδωρούμε τους θεούς και τους ήρωες. Τους λιδωρούμε και τους ατιμάζουμε.
1: Τα σχολεία δυνατούν να διδάξουν τα παιδιά τη γλώσσα και την ιστορία μέσα στο ασφικτικό και παράξενο ενίοτε πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Τα μόνα εφόδια για την επιβίωσή μας είναι η γλώσσα και η μνήμη μας, η ιστορία δηλαδή. Δεν τα γνωρίζουν οι σημερινοί Έλληνες και προχωρούν αργά αλλά σταθερά στην αφάνεια.
1: Έτσι τα παιδιά, ενώ γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής των πάμπλου των καλλιτεχνών, ποδοσφαιριστών και εν γέννη ανθρώπων που η κύρια σχολεία τους είναι να βάζουν μπάλες σε ποικιλόμορφες σοπές, αγνοούν τους ήρωες τους οποίους οφείλουμε την ελευθερία και τη ζωή μας.
0: Και επιδιδόμαστε ομαδικά στο εθνικό μας σπορ, της μίζερης ρουφιανιάς, της υποβάθμισης των αγώνων τους, της πύλωσης του ονόματός τους, με τη δήθεν ανακάλυψη μεμπτών σημείων της καθημερινής τους ζωής.
1: Προσπαθούμε να τους κατακριμνήσουμε από το βάθρο της τιμής που κέρδισαν με το αίμα τους.
0: Έτσι διασκεδάζουμε οι σημερινοί Έλληνες την μικρότητά μας και την αδράνεια στα προσκλητήρια που ζητούν πολίτες γενναιόφρονες.
1: Πιστεύουμε πως αν μειώσουμε τους ήρωες, τους φέρνουμε στα μέτρα μας και αισθανόμαστε πως ψηλώνουμε και οι ίδιοι.
0: Έτσι κάνουμε και με κάθε ξεχωριστό και σπουδαίο άνθρωπο που τολμάει να μας προκαλέσει με τα έργα του. Τη στιγμή που απολαμβάνουμε τον καφέ μας στα καφενεία της απραξίας, της κοινωνικής κριτικής και της αποχάβνωσης.
1: Ιστορία και γλώσσα. Γλώσσα και ιστορία, ας το βάλουμε στο μυαλό μας να ξυπνήσει, να πάρει τη σκούπα και να καθαρίσει την κόπρο του αυγία που σωρεύτηκε γύρω μας.
0: Σήμερα δυστυχώς τιμούμε σκυφτή μόνο τη δύναμη, και ας προέρχεται από κακοποιούς, και τον πλούτο, και ας προέρχεται από απατεώνες. Και η σημερινή μας εκπομπή, η τέταρτη κατά σειρά, βασίζεται στο λεξικό του Λάμπρου Βρετού, τελετών, εορτών και αγώνων λεξικό των αρχαίων Ελλήνων. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια ιδιαίτερη γιορτή, ή μάλλον σε μια σειρά εορτών που συνόδευαν το γάμο. Γάμο εορτές λοιπόν, Δημήτρη. Σήμερα γι' αυτό και τα τραγούδια μας θα είναι τραγούδια
1: γαμήλια.
0: Γαμήλια. Γάμου γιορτές. Ο γάμος στην Αθήνα γινόταν συνήθως το μήνα Γαμηλίωνα, και όταν ήταν Πανσέλινος, στη Νέα Πανσέλινο γινόταν τα θεογάμια, προτιμούσαν αυτό το μήνα επειδή ήταν αφιερωμένος στην Ήρα, τη θεά του γάμου.
1: Σαν τελετή ο γάμος δεν είχε επίσημο θρησκευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν ήταν δεμένος με την επίσημη θρησκευτική ζωή και δεν ήταν πράξη που γινόταν μέσα στο ναό. Γινόταν στο σπίτι και οι περισσότεροι στο σπίτι της νύφης.
0: Κατά τον Ευστάθιο και τον Αθήνο, πρώτος που καθιέρωσε το γάμο στην Αθήνα ήταν ο Κέκροπας. Οι τελετές του γάμου ήταν τρεις. Τα προτέλεια, η προάβλια, η προγάμια, ο κυρίως γάμος δηλαδή, και τα επάβλια.
1: πριν από την τελετή των προτελείων δινόταν η εγγύηση, αραβώνας, θεσμός γενικός σε όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν ένα προφορικό αλλά επίσημο συμφωνητικό ανάμεσα στο μνηστήρα και στον κύριο της κοπέλας, παρουσία μαρτύρων. Ο κύριος της κοπέλας ήταν ο πατήρ. Δεν είναι βέβαιο αν στον αραβώνα ήταν παρούσα και η μέλουσα σύζυγος, και αν ήταν παρούσα δεν έπαιζε κανένα ρόλο και η συγκατάθεσή της δεν ήταν υποχρεωτική, αφού στα παλιά χρόνια ο πατέρας ως αρχηγός της οικογένειας είχε τόσο μεγάλα δικαιώματα πάνω στα παιδιά όσα και στους δούλους του. Αν κοιτάξουμε όχι τόσο παλιά χρόνια, το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στα χωριά μας.
0: Ο μέχρι πατέρας, και τη δεκαετία του 70.
1: Και παραπέρα ακόμη, ο πατέρας είχε το κύριο λόγο.
0: Πριν πάμε όμως να ακούσουμε τη συνέχεια από τις γαμήλιες εορτές των αρχαίων, ας ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Θράκη, «Σ' όσους γάμους και ανεπήγα», από τη φωνή του Χρόνια Ιδονίδη.

0: χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Ερμιόνης, η οποία λέει πως για τις παντριές της θα φροντίσει ο πατέρας της και πως δεν έχει δικό της έργο η απόφαση για το γάμο.
1: Αυτό ακριβώς μας θυμίζει ότι ακόμα και σήμερα πολλά κορίτσια, αρκετά θα έλεγα στα διάφορα χωριά, ειδικά στο Ξηρόμερο που είναι η πατρίδα μου, ρωτάει ο πατέρας τον εθέλης κόρη μου του Γιώργου και έτσι λέει ότι πεις εσύ πατέρα.
0: Λίγο πιο πίσω νομίζω. Αλλά τα σημερινά κορίτσια
1: ναι, τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, αλλά όταν ο Γιώργος πάει να τη ζητήσει από τον πατέρα
0: είναι άγνωστη,
1: δεν λένε ότι τα έχουν. Είναι ένας άγνωστος.
0: Η εγγύηση λοιπόν αποτελούσε απαραίτητο όρο για την ομιμότητα και εγκυρότητα του γάμου. Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας, το δικαίωμα του Αραβώνα ασκούσε πρώτος ο πατέρας, δεύτερος ο παππούς και τρίτη τα αδέρφια από τον ίδιο πατέρα. Αν δεν ζούσε κανείς από αυτούς, το λόγο είχε η μητέρα. Στη σπανιότατη περίπτωση που δεν υπήρχε ούτε η μητέρα, το δικαίωμα περιέρχονταν στους πιο στενούς συγγενείς μαζί με τους κηδεμόνες. Τον μέλλοντα σύζυγο από τη στιγμή που ήταν ενήλικος δεν τον παρουσίαζε ο πατέρας του και ενεργούσε μόνος του κατά την εγγύηση. Ήταν όμως πολύ πιθανό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρώτα έπαιρνε τη συγκατάθεση του πατέρα του και μετά δεσμευόταν. Συχνά έκανε την εκλογή της μνηστής του με τις συμβουλές του. Ο ρήτορας Δημοσθένης λέει σχετικά: «Όταν έγινα 18 χρονών, ο πατέρας μου επέμενε να νυμφευθώ την κόρη του Εφήμου. Ήθελε να δει παιδιά δικά μου. Εγώ πάλι πίστευα πως είμαι υποχρεωμένος να κάνω κάθε τι που τον ευχαριστούσε. Τον άκουσα λοιπόν και έτσι νυμφεύθηκα».
1: Η εγγύηση που γινόταν κοντά στον οικογενειακό βωμό δημιουργούσε ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στο μνηστήρα και στη μέλουσα σύζυγο. Ήταν ένα είδος λογοδεσίματος που λέμε σήμερα. Χωρίς την εγγύηση τα παιδιά που θα γεννιούνταν δεν θεωρούνταν γνήσια και επομένως στερούνταν τα κληρονομικά και τα πολιτικά δικαιώματα.
0: Με την εγγύηση κανονιζόταν και η πρίκα της νύφης, η οποία ήταν υποχρεωτική για ένα νόμιμο γάμο. Η πρίκα ανήκει στη γυναίκα και επομένως δεν είχε δικαίωμα ο σύζυγος να την εκποιήσει. Σε περίπτωση διάλυσης του γάμου, η σύζυγος έπαιρνε την πρίκα της πίσω.
1: Παλιότερα, παραδείγματος χάρη προομηρική και μεθομηρική εποχή, πριν και μετά τον Όμηρο λοιπόν, ο μνηστήρας πρόσφερε δώρα στον πεθερό του για την νύφη που θα έπαιρνε, δηλαδή την αγόραζε. Τότε ο πλούσιος πατέρας του κοριτσιού που θα παντρευόταν έκανε γνωστή την απόφασή του για το γάμο της κόρης του και καλούσε στο σπίτι του εκείνους που θεωρούσε άξιους για γαμπρούς του. Ο καθένας υποψήφιος πρόσφερε δώρα στον πατέρα και στην υποψήφια νύφη βόδια, παχιά πρόβατα, ρούχα, καλοδουλεμένα κοσμήματα. Τα δώρα ήταν ανάλογα με την κοινωνική θέση του υποψήφιου γαμπρού. Σχετικά με τα δώρα αυτά, ο Όμηρος με το στόμα της Πινελόπης λέει:
0: «Γυναίκα αρχοντοπούλα, όσοι ήθελαν να παντρευτούν πλούσιου γονιού την κόρη και μάλλον αν ποιος την καλή θα πρωτοπάρει. Νύφη, βόδια και αρνιά καλόθρεφτα από το βιός τους κουβαλούσαν, η πλούσια τάβλα να στηθεί στους συγγενείς της νύφης και έφερναν ανεξίτημα στολίδια χαρίσματά της».
1: Στη διάρκεια της φιλοξενίας των υποψηφίων μνηστήρων που ήταν μακρόχρονη, ο τύραννος της Σικιώνας Κλισθένης κράτησε τους υποψήφιους μνηστήρες της κόρης του ένα χρόνο. Οι μέλλοντες γαμπροί έδειχναν τις ικανότητές τους, τη δύναμή τους και την ψυχική τους ευγένεια. Αυτός που ξεχώριζε πρόσφερε δώρα στο μέλλοντα πεθερό του τα έδνα.
0: Έδνα λέγονταν όλα τα γαμήλια δώρα από όποιον και αν προσφέρονταν. Την ίδια ονομασία είχε και η πρίκα, η οποία λεγόταν και φερνή. Έδνα τα υπό των μνηστήρων τες μνηστευωμένες διδόμενα. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα από την περιοχή της Μακεδονίας αυτή τη φορά. «Πήγα σε γάμο σε χαρά» από τη φωνή της αγαπημένης Νίτσας Τσίτρα.
1: Δημοτικό τραγούδι.
0: Δημοτικό τραγούδι.

0: Την ημέρα των προτελείων, παραμονή του κυρίου γάμου, οι Αθηναίοι γονείς οδηγούσαν την ύφη στην Ακρόπολη, όπου πρόσφεραν θυσία στη θεά. Ο Ευρυπίδης, αναφερόμενος στη θυσία των προτελείων, λέει: «Για τη θυσία την πριν από το γάμο φέρνουν την κόρη στο βωμό της Αρτέμιδος. Πρόσφερε στη θεά τη θυσία που συνηθίζεται πριν το γάμο», έλεγαν. Την ίδια μέρα προσφέρονταν και στα δύο σπίτια, γαμπρού και νύφης, θυσίες στους γαμήλιους θεούς, Ήρα, Δία, Άρτεμι, Απόλλωνα, Πυθό, στις νύμφες, στις μούσες και στις μοίρες.
1: Η πιο ευπρόσδεκτη προσφορά στους θεούς ήταν ο βόστριχος πλεξούδα μαλλιών που πρόσφερε η νύφη στην Άρτεμη και ο γαμπρός τον Απόλλωνα.
0: Η Μεγαρίτισσα την πρόσφερε στην Ιφινόη, η Δήλια στον Εκάεργο Απόλλωνα, η Τριζίνια νύφη πρόσφερε τη ζώνη της στην Απατουρία Αθηνά και τα μαλλιά της στον Ιπόλυτο κλπ. Στην Κύπρο, οι γυναίκες όφυλαν πριν από το γάμο τους να παραδίδουν τους εαυτούς τους μέσα σε ιερούς χώρους σε ξένους με κάποια αμοιβή, η οποία αμοιβή έμενε στο θησαυρό του τεμένους.
1: Κατά τον αγαθία το στοχαστικό, στην Άρτεμη προσφερόταν ζώνη, ενώ πλεξούδα προσφερόταν στην Αθηνά και στην Αφροδίτη Στεφάνια. Στην Αφροδίτη Στεφάνια, στην Αθηνά πλεξούδα, στην Άρτεμη ζώνη, αφιέρωσε η Καλλιρόη, γιατί ήβρε τον άντρα που ήθελε και έλαχε φρόνιμη νιώτη και γέναγε αγόρια. Η νύφη αφιέρωνε ακόμη στην Άρτεμη τα παιχνίδια της και τα πράγματα που αγαπούσε σαν παιδί, γιατί με το γάμο αποχαιρετούσε την κοριτσίστικη ζωή. Χαρακτηριστικό είναι το επίγραμμα.
0: Η Τιμαρέτη, τώρα που παντρεύεται, σου αφιερώνει, Άρτεμη Λιμνά της, τα ταμπούρλα της, το τόπι που αγαπούσε, τον και κρύφαλο είδος διχτυού που κρατούσε τα μαλλιά της, σου αφιερώνει και τις κούκλες της, καθώς είναι σωστό. Παρθένα αυτή, σε σένα, θεά Παρθένα, μαζί με τα ρουχαλάκια τους.
1: Θα παρατηρήσατε ότι πρόσφερε και το τόπι της. Άρα είχαν μπάλα και εκείνη την εποχή και όπως φαίνεται και από άλλα αγάλματα και επιτύμβιες στήλες που έχουν βρεθεί, οι αρχαίοι παίζανε ποδόσφαιρο. Οι προσφορές αυτές της νύφης στην Άρτεμις κυρίως αποτελούσαν την τελετή των απαρχών. Ήταν η πρώτη φορά που το κορίτσι της Αθήνας του 5ου π.Χ. αιώνα μπορούσε να κινείται ελεύθερα σαν ανεξάρτητο άτομο.
0: Στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. τα κορίτσια και γενικά οι γυναίκες ήταν αυστηρά περιορισμένες. Ήταν υποταγμένες στους γονείς τους οι ανήπαντρες και στους άντρες τους οι παντρεμένες. Τα κορίτσια δύσκολα εμφανίζονταν και στην εσωτερική αυλή του σπιτιού τους και οι παντρεμένες δύσκολα περνούσαν το κατόφλι της εξωτερικής πόρτας του σπιτιού. Ο γάμος επιτρεπόταν και σε συγγενείς πρώτου βαθμού. Οι νέες παντρεύονταν στην ηλικία της ύβης, 12 έως 15 ετών. Ενώ οι νέοι ποτέ δεν νυφεύονταν πριν ενηλικιωθούν, δηλαδή πριν κλείσουν τα 18. Συνήθως νυφεύονταν μετά τη στρατιωτική τους θητεία, μετά τα 20 τους χρόνια δηλαδή. Κάθε τι που μάθαινε μια νέα της Αθήνας, κυρίως οι δουλειές του σπιτιού, κουζίνα, πλέξιμο και υφαντική, ίσως λίγη ανάγνωση, αριθμητική και μουσική, το μάθαινε κοντά στη μητέρα της ή από τη γιαγιά ή από τις δούλες. Έβγαιναν μόνο όταν έπρεπε να παρευρεθούν στη θυσία των θρησκευτικών γιορτών και στην πομπή των Παναθηναίων. Στους χορούς χόρευαν χωριστά από τα αγόρια. Αντίθετα, στην αυστηρή Σπάρτη, οι γυναίκες ήταν πιο ελεύθερες, φορούσαν κοντό χιτώνα, έβγαιναν από τα σπίτια τους ελεύθερα και γυμνάζονταν μαζί με τα αγόρια στα στάδια και στις παλέστρες, γράφει ο Ευρυπίδης. Παρατάνε εκείνες τα σπίτια τους και με ξέσκεπα τα μυριά τους και με τα πέπλα ανεμίζοντας γυμνάζονται στα στάδια και στις παλέστρες μαζί με τα αγόρια.
1: Όπως γίνεται και σήμερα στα γυμναστήρια.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη, αυτή τη φορά από τη Μακεδονία και τη φωνή του Παναγιώτη Λάλεζα, «Στου παιδιού μου τη χαρά», δημοτικό τραγούδι.

0: Μετά τις θυσίες και τις προσφορές ακολουθούσε η τελετή της απολούσεως ή εξαγνισμού, το λουτρό δηλαδή των νεονύμφων και κυρίως της νύφης. Το λουτρό του γαμπρού δεν είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, με νερό που έφερναν από την πηγή ή από τον ιερότερο και επισημότερο ποταμό του τόπου. Στην Αθήνα το νερό για το λουτρό της νύφης το έφερναν από την πηγή της Καλλιρόης ή Ενεάκρουνης. Στη Θήβα έπαιρνα νερό του λουτρού από τον Ίσμινο ποταμό και στην Τρία από τον ποταμό Σκάμανδρο.
1: Στην Αθήνα για τη μεταφορά του νερού πήγαιναν στην πηγή της Καλλιρόης συνοδεία από κορίτσια και γυναίκες που κρατούσαν δάδες. Σύμφωνα με τις παραστάσεις σε αγγεία λουτροφόρων, δάδες έφερναν και οι φίλοι της νύφης, οι οποίοι την συνόδευαν μέχρι την πηγή της Καλλιρόης. Κατά την πομπή της μετάβασης στην πηγή, ένα παιδί βάδιζε μπροστά παίζοντας αυλό και πίσω του ακριβώς ακολουθούσε η γυναίκα με του λουτροφόρο. Ειδικό αγγείο για τη μεταφορά του νερού. Είχε κοιλιά σε σχήμα αυγού, μακρύ και λεπτό λαιμό, που κατέληγε σε πλατή στόμιο και ένα χερούλι.
0: Την αναφορά πως η νύφη έκανε το λουτρό της στην ίδια την πηγή την απορρίπτουμε. Αυτό μπορεί να ίσχυε για το γαμπρό που συνηθιζόταν να λούζεται σε ποταμούς ή να ραντίζεται με το ποταμίσιο νερό. Δεν πλαινότανε καλά. Το γαμπρό κατά το λουτρό τον συνόδευε πάντα η ευχή για παιδοποιία, επειδή το νερό είναι ζωοποιό και γόνιμο. Με το λουτρό η νύφη άφηνε τις θεότητες του πατρικού της σπιτιού και προετοιμαζόταν για τη λατρεία των θεοτήτων της οικογένειας του αυριανού άντρα της. Κάθε οικογένεια είχε κάποιους επίσημους θεούς, άλλη την Αθηνά, άλλη την Άρτεμη, άλλη το Δία. Την άλλη μέρα γινόταν ο κυρίος γάμος, αφού πρώτα στολίζονταν από τους υπηρέτες οι πόρτες των σπιτιών της νύφης, του γαμπρού, με φύλλα ελιάς και δάφνης, ενώ η αυλητρίδα έπαιζε τον αυλό της.
1: Οι αυλητρίδες ήταν γυναίκες ελαφρών ηθών που χρησιμοποιούνταν εκτός από τους γάμους, στα συμπόσια και στις κηδείες και έπαιζαν με τον αυλό, πνευστό όργανο με διπλό καλαμένιο γλωσσίδι. Στα συμπόσια δεν έμπαιναν άλλες γυναίκες εκτός από τις αυλητρίδες. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη παραδοσιακό τραγούδι, πανελλήνιο, το ακούμε σε διάφορες εκδοχές και ήχους. Το γαμπρέ μου καλορίζικος.

0: στολιζόταν επίσης και η νύφη στο γυναικονίτη από γυναίκες, τις οποίες καθοδηγούσε η νυμφεύτρια. Κατά τον Ισύχιο, η νυμφεύτρια ήταν η συμπεπομένη υπό των γονέων την νύφη παράνυμφος, κάτι σαν κουμπάρα θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή αυτή που στόλιζε την νύφη ονομαζόταν νυμφοκόμος. Η νύφη κάλυπτε το πρόσωπο με το πέπλο που ήταν το πιο χαρακτηριστικό νυφιάτικο ένδυμα. Ακολουθούσε νέα θυσία ζώων, δαμαλιών, μοσχαριών στους γαμήλιους θεούς, κατά την οποία οι νεόνυμφοι ορκίζονταν ότι έρχονταν σε κοινωνία γάμου για απόκτηση παιδιών, παρότρο παιδών άγομε γαμετίν, δηλαδή παντρεύομαι για να αποκτήσω παιδιά.
1: Ο γάμος στους αρχαίους Έλληνες δεν είχε χαρακτήρα αισθηματικής και αλληλοβοηθητικής συμβίωσης, αλλά ήταν κυρίως θεσμός που αποσκοπούσε στην τεκνοποιία, και μάλιστα τεκνοποιία αγοριών, γιατί οι γη συνέχιζαν την οικιακή λατρεία και την επιμέλεια των ψυχών και των προγόνων. Εκτός από αυτό, τα αγόρια αύξαιναν την πατρική περιουσία με την πρίκα που θα έπαιρναν.
0: Στη συνέχεια ακολουθούσε το γαμικό γεύμα, γαμική θήνη, γαμοδέσια ή λαπίνη, στο πατρικό σπίτι της νύφης, με πλούσια φαγητά, κρέας και γλυκό κρασί.
1: Οι τελετές του γάμου δεν είχαν πάντα την ίδια πολυτέλεια. Αυτή εξαρτιόταν από την οικονομική κατάσταση των οικογενειών του γαμπρού και της νύφης, όπως και σήμερα δηλαδή.
0: Πρόσφεραν και ορισμένα εδέσματα όπως γλυκά από αλεύρι, μέλι και σουσάμι, σύμβολα φθονίας και γονιμότητας. Η νύφη παρουσιαζόταν στολισμένη με ακριβά φορέματα και στεφανωμένη με στεφάνια λουλουδιών και διάδημα. Το πρόσωπό της ήταν σκεπασμένο με το νυφικό πέπλο, από το οποίο είχε βγάλει τη ζώνη της ανήπαντρης. Με την αφαίρεση της ζώνης, η γυναίκα περνούσε στη συζυγική ζωή. Στο πλευρό της νύφης καθόταν η νυμφεύτρια, η κουμπάρα δηλαδή.
1: Ντυμένος με λευκή στολή και στεφανωμένος με άνθη ήταν ο γαμπρός, έχοντας στο πλευρό του τον πάροχο, παράνυφο, ένα αγόρι για την τιμητική συνοδεία. Η επικύρωση του γάμου γινόταν από τη στιγμή που ο γαμπρός έπιανε το χέρι της νύφης, χειρ επικαρπό.
0: Στη διάρκεια του γεύματος η νύφη και άλλες γυναίκες καθόταν ξεχωριστά από τους άντρες σε δικά τους τραπέζια. Ένα παιδί που ζούσαν οι γονείς του, πες αμφιθαλής, γύριζε ανάμεσα στους καλεσμένους και μοίραζε από ένα καλάθι που κρατούσε ψωμί, πλακούντες, λέγοντας σιγανά τις καθιερωμένες λέξεις. Έφυγον κακόν, εύρον άμινον. Δηλαδή, ξέφυγα από το κακό και βρήκα το καλύτερο. Οι λέξεις αυτές που θύμιζαν κάποιον τύπο μυστηριακών θρησκειών ίσως να σήμαιναν την αποδέσμευση των νεονύμφων από τις οικογένειές τους, με σκοπό τη δημιουργία νέας οικογένειας, καλύτερης και δυνατότερης.
1: Όταν άρχιζε να βραδιάζει, ο γαμπρός έπαιρνε την νύφη από το πατρικό της σπίτι και την οδηγούσε με τη συνοδεία του παρόχου στο αμάξι που περίμενα για να τους μεταφέρει στο πατρικό του σπίτι. Το αμάξι θα το έσερναν δύο μουλάρια ή δύο βόδια. Σε περίπτωση που ο γαμπρός είχε ξανανυμφευθεί, την νύφη την οδηγούσε ένας φίλος του, ο οποίος στην περίπτωση αυτή λεγόταν νυμφοστόλος ή νυμφαγωγός.

0: τραγούδι του ημενέου, γάμου δηλαδή, με τη συνοδεία αυλού και κιθάρας.
1: Δεχτείτε το γαμπρό με ημενέους και νηφιάτικα τραγούδια,
0: έλεγε ο χορός. Λέγεται ότι το νηφικό τραγούδι πρωτοψάλθηκε στους γάμους του Πηλέα και της Θέτιδας. Στην πορεία της γαμήλιας πομπής, που αποτελούσε το κυριότερο μέρος των γιορτών του γάμου, ο συγκεντρωμένος στους δρόμους λαός ζητοκράβγαζε και ευχόταν στους νεόνυμφους, έψαλε τραγούδια του ημενέου και του έρενε με καταχύματα διάφορους καρπούς.
1: Μόλις οι νεόνυμφοι έφταναν στο φωταγωγημένο και στολισμένο σπίτι του γαμπρού, οι γονείς του έρεναν την ύφη με φουντούκια, ξερά σίκα, σταφίδες, χουρμάδες και λοιπά καταχύσματα σύμφωνα με τη συνήθεια, ενώ προσέφεραν και στους δύο ένα κομμάτι από το γλυκό του γάμου, είδος πλακούντα, πίτας, το οποίο ήταν φτιαγμένο από μέλι και σουσάμι, παστέλι, και λεγόταν σισαμί, και ένα κιδόνι.
0: Η ένωση του άντρα και της γυναίκας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν η νέα σύζυγος δεν έτρωγε ένα κιδόνι. Αυτή η συνήθεια, που πιθανώς επικυρώθηκε από ένα νόμο του Σόλωνα, μας παραπέμπει στο χώρο του έρωτα, μιας και το κιδόνι από παράδοση αφιερώνεται στην Αφροδίτη και είναι φορέας της δύναμης του έρωτα.
1: Όλα αυτά ήταν σύμβολα γονιμότητας.
0: Τα καταχύσματα ήταν συνήθεια των Αθηναίων και προσφέρονταν όχι μόνο στους νεόνυμφους, αλλά και στους νεοαγορασμένους δούλους.
1: Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος στη Βιωτία, εδώ σε εμάς δηλαδή, υπήρχε η συνήθεια να καίνε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του γαμπρού τον άξονα του αμαξιού, δηλώνοντας με αυτό την υποχρέωση της νύφης να είναι προσιλωμένη στο γαμπρό και στο σπίτι της το καινούριο. Δεν είχε επιστροφή δηλαδή.
0: Στη συνέχεια ο γαμπρός έπαιρνε την νύφη στα χέρια και την έμπαζε στο σπίτι, προσέχοντας να μην ακουμπήσουν τα πόδια της στο κατόφλι της πόρτας.
1: Άρα είναι και αυτό πανάρχιο έθιμο.
0: Και δεν είναι αμερικάνικο τελικά. Μόλις έφταναν στο νυφικό θάλαμο, παστάδα, έμπαιναν μέσα και έκλειναν την πόρτα, την οποία φύλαγε ο πιο μεγαλόσωμος φίλος του γαμπρού. Οι υπόλοιποι τραγουδούσαν τα επιθαλάμια άσματα και έκαναν δυνατό θόρυβο για να διώξουν, όπως πίστευαν, τα κακά πνεύματα. Ο Θεόκριτος κάνει λόγο για 12 λιγερές παρθένες που τραγουδούσαν και χόρευαν έξω από τον νηφικό θάλαμο του Μενέλαου και της Ελένης. Ο Αθήνεος αναφέρει για τον Ημένεο: «Εκεί, μετά το δείπνο, έψαλε ο φιλόξενος, γαμήλιο άσμα του οποίου η αρχή ήταν. Γάμε λαμπρότατε των θεών, ήταν δε διθυραμβοποιός, ημίν και ημένεος ο θεός του γάμου, προς το οποία απευθύνονταν τα γαμήλια άσματα».
1: Τραγούδια προς τιμή του Ημένεου τραγουδούσαν και το πρωί της πρώτης νύχτας του γάμου, έξω από το νηφιάτικο δωμάτιο που είχαν σκοπό να ξυπνήσουν το ζευγάρι. Οι Μένεους τραγουδούσαν από τα αρχαιότατα χρόνια, σύμφωνα με τον Όμηρο, κατά τη διάρκεια των γιορτών του γάμου. Άλλοι τραγουδούσαν τον Ημένεο με συνοδεία οργάνων και άλλοι χόρευαν. Από τότε χόρευαν οι Έλληνες. Οι αρχαίοι μάλιστα θεωρούσαν αυτό το χορό ιερό. Γι' αυτό Ημένεος άνευ χορευμάτων δεν ήταν σωστός γάμος. Πολλοί συγγραφείς μας μιλούν γι' αυτό. Ο Ευρυπίδης, για παράδειγμα, στις Τροάδες παρουσιάζει την εχμάλωτη Κασάνδρα μετά την κατάληψη της Τρίας, η γνωστή Κασάνδρα Κακών, Μάντης Κακών, να χορεύει και να τραγουδάει θρηνώντας για το μελλοντικό της γάμο με τον κατακτητή Αγαμέμνονα.
0: «Ω ημένε αφέντη, μακάριος ο γαμβρός, μακάρια κι εγώ που νηφούλα πηγαίνω, στάργου στο ρίγα τον τρανό. Σέρνε, έλα, σέρνε το χορό, πίδα μπρος, ψηλά στον αέρα, εβάν, εβί, όπως πριν, στον παλιό τον καιρό, στις λαμπρές του πατέρα μου ημέρες, ιερός είναι ο χορός».
1: Την ίδια εποχή, 7ος αιώνας π.Χ., η ποιήτρια Σαφώ έγραψε τραγούδια γάμου. Είναι και αυτά τραγούδια Ημενέου, και από την κραυγή Ημένε που επαναλαμβάνουν οι τραγουδιστές σαν εποδό, συχνά πρόκειται για πενέματα της νύφης και του γαμπρού.

0: του σπιτιού ψηλά τη θύρα ημένε, να σηκώσετε μάστορη ημένε. Γαμπρός όμοιος του Άρη μπαίνει ημένε, από μεγαλόσω μου άντρα πιο ψηλός ακόμα, λέει Σαπφό.
1: Μερικά τραγούδια της Σαπφούς τραγουδιόταν από κορίτσια και αγόρια μπροστά στον νηφικό θάλαμο. Ένα τέτοιο τραγούδι της ποιήτριας απευθύνεται και στους δύο νεόνυμφες.
0: Γαμπρέ καλότυχε έγινε ο γάμος ως ποθούσες, κι είναι δική σου η κορασιά που τόσο αγαπούσες. Χαριτωμένη έχεις ειδή και όμορφα μάτια νύφη, και στο γλυκό σου πρόσωπο είναι ο έρωτας χυμένος. Τόσο πολύ ξεχωριστά σε τίμησε Αφροδίτη. Χαίρε νυφούλα και κρυβέ, γαμπρέ χαίρε περίσα.
1: Το πρωί της επόμενης μέρας γινόταν η γιορτή των Επαυλίων. Λεγόταν Επαύλια γιατί για πρώτη φορά η νύφη επιβλίζεται, διανυκτέρευε, έμεινε στο σπίτι του γαμπρού. Την ημέρα αυτή ο πατέρας της νύφης και οι συγγενείς της έφερναν σε πομπή τα επαύλια δώρα στους νιώπαντρους.
0: Στην πομπή των επαυλίων δώρων προπορευόταν ένα παιδί με λευκή χλένη και αναμένη λαμπάδα, ακολουθούσε κανηφόρος και στη συνέχεια η υπόλοιπη συνοδεία με τα πλούσια δώρα σπανίως και με την πρίκα.
1: Κάποιοι λένε πως τα επαύλια γιορτάζονταν τη δεύτερη μέρα από το γάμο.
0: Μερικοί ονομάζουν τα δώρα της δεύτερης μέρας από το γάμο απαύλια. Κατά τον Πολυδεύκη, απαύλια ονομάζονταν η ημέρα που ο γαμπρός απαυλιζόταν στο σπίτι του πεθερού του.
1: Την επόμενη μέρα από το γάμο προσφερόταν στη νύφη από το γαμπρό και συγγενείς τα αποκαλυπτήρια δώρα.
0: Η συνήθεια των δώρων στην νύφη είχε την αρχή της στη μυθολογία. Οι ίδιοι οι θεοί πρόσφεραν σπουδαία αποκαλυπτήρια δώρα στη θεά νύφη. Για παράδειγμα, στο γάμο του Πλούτωνα και της Περσεφόνης, ο Δίας δώρησε στην νύφη σαν γαμήλιο δώρο τη Σικελία.
1: Ένα ολόκληρο νησί. Αυτά έπαιρναν το όνομα από τα ανακαλυπτήρια, που είναι ίδιο με τα αποκαλυπτήρια της νύφης, η οποία την ημέρα αυτή έβγαζε για πρώτη φορά μπροστά σε όλους, γαμπρό, συγγενείς, φίλους και άλλους καλεσμένους, την παρθενική της καλύπτρα, νυφικό πέπλο, την οποία δόριζε στην Ήρα και την παρακαλούσε, η Ήρα ήταν θεά του γάμου, και την παρακαλούσε να της χαρίσει ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή.
0: Έβγαλε από τα μαλλιά η αλκηβία το δαντελένιο πέπλο και δώρο το έδωσε στην Ήρα μετά την τέλεση του γάμου.
1: Τα δώρα αυτά μερικοί τα ονόμαζαν και οπτήρια και ανακαλυπτήρια και προσφεκτήρια.
0: Στα αποκαλυπτήρια δώρα έδιναν και το όνομα Θεωρήτρα. Υποστηρίζεται πως τα ανακαλυπτήρια της νύφης γινόταν την ημέρα του γάμου μετά το συμπόσιο. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας πως σκοπός του πέπλου ήταν η προστασία της νύφης από τις κακές επιδράσεις σε όλη τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής,
1: το
0: κακό μάτι, τότε καταλήγουμε ότι η αφαίρεση του πέπλου γινόταν στην τρίτη και όχι στη δεύτερη μέρα του γάμου, μετά την πρώτη δηλαδή, μυστική νύχτα. Τα ανακαλυπτήρια ως τελετή γινόταν όπως αναφέρθηκε μπροστά σε όλους την τρίτη ή δεύτερη μέρα μετά το γάμο, και ασφαλώς η νύφη θα αποκαλυπτόταν μπροστά στο γαμπρό άντρα της και την πρώτη νύχτα του γάμου, για ευνόητους λόγους έπρεπε να αποκαλυφθεί.
1: Μετά τα αποκαλυπτήρια, ίσως και την ίδια μέρα, τρίτη μετά τη γαμήλια νύχτα, ο γαμπρός πρόσφερε γεύμα στα μέλη της φρατρίας του, το οποίο λεγόταν γαμήλια γεύματα, και θυσία στους θεούς. Στους Αθηναίους απαγορευόταν με νόμο ο γάμος με μια ξένη. Ο νόμος έλεγε:
0: αν κάποιος δώσει σε γάμο σε έναν Αθηναίο μια ξένη γυναίκα παρουσιάζοντάς την για κόρη του, αυτός χάνει όλα τα δικαιώματα του πολίτη και η περιουσία του θα δημευθεί υπέρ του κράτους και το 1/3 της θα δοθεί σε αυτόν που κατήγγειλε την πράξη.
1: Στη Σπάρτη περιφρονούσαν όσους έμεναν ανύμφευτοι ως τα γεράματα και τους περούσαν κάθε τιμή που οι νέοι έδιναν στους γεροντότερους, δηλαδή να σηκωθούν όταν σε ένα λεωφορείο θα λέγαμε σήμερα και να τους δώσουν τη θέση τους. Είχαν μάλιστα καθιερώσει και γιορτή για αυτούς κατά την οποία οι γυναίκες τους χτυπούσαν και τους κορόιδευαν.
0: Τη γιορτή την ονόμαζαν Αγάμων γιορτή. Στη Θράκη υπήρχε πολυγαμία. Θράκας που νυμφεύονταν λιγότερες των πέντε γυναικών θεωρούνταν όχι άξιος τιμής, αλλά άθλιος και ανημένος.
1: Έλεγαν δηλαδή...
0: Υπάρχει ένα χωρίο
1: στην αρχαία
0: Θράκη
1: γλώσσα που λέει περίπου ότι άμα δεν πάρεις 10, 11 ή 12 γυναίκες δεν είσαι παντρεμένος. Τώρα 4 ή 5 εντάξει, αλλά...
0: Προσβάλλεις το Θεό γάμο. Οι αρχαίοι Θράκες αγνοούσαν την πρίκα, αντίθετα αγόραζαν τη γυναίκα αντί σημαντικού τιμήματος. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πως ανάμεσα στους συζύγους έπρεπε να υπάρχει διαφορά 12 έως 14 ετών και ο άντρας να είναι στα 24 με 30. Και με όλα αυτά για το γάμο, κάπου εδώ τελειώνουμε. Λίγο ξαφνικά, κλείνοντας με ένα τραγούδι, πάλι παραδοσιακό, το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος». Μια εκπομπή
1: λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Η επιλογή των τραγουδιών και η έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, Δημήτρη.
1: Παντρευτείτε όσοι μπορείτε και κάντε παιδιά. Έχουμε έλλειψη από τεκνοποιία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και σκεφτείτε πως 700.000 νέοι έχουν φύγει για το εξωτερικό, θα τεκνοποιήσουν εκεί και τα παιδάκια τους θα μείνουν εκεί.
0: Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασία. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η διαμόρφωση των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν όσους κοινωνικούς επιστήμονες επέλεξαν ως αντικείμενο μελέτης το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η σχέση του συνδικαλισμού με την πολιτική σκηνή. Ποιες δηλαδή σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα πολιτικά κόμματα και πώς αυτές επηρεάζουν τα αιτήματα, τις μορφές δράσης και γενικότερα τον προσανατολισμό των συνδικάτων. Οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη για το ζήτημα αυτό δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι συγκλίνουν μεταξύ τους. Στη Γερμανία και την Αγγλία, για παράδειγμα, τα συνδικάτα ανέπτυξαν προνομιακές σχέσεις με ένα μόνο κόμμα. Το σοσιαλδημοκρατικό, ΑΣΠΕΝΤΕ στη Γερμανία και το εργατικό, Labour Party στην Αγγλία. Αλλά ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας το κόμμα έλεγχε τα συνδικάτα, στην Αγγλία συνέβαινε μάλλον το αντίστροφο, ως τη δεκαετία του 1980 τουλάχιστον. Στην Νότια Ευρώπη, αντιθέτως, στην Ιταλία κυρίως και την Ελλάδα, όλα σχεδόν τα κόμματα επιχείρησαν και απέκτησαν προσβάσιτα συνδικάτα. Αλλά ενώ στην Ιταλία η κατεύθυνση αυτή κατέληξε στη συγκρότηση διαφορετικών συνομοσπονδιών, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η πρακτική των διακριτών παρατάξεων, οι οποίες όμως συνυπάρχουν στην ίδια συνδικαλιστική οργάνωση. Μία από τις μεθόδους που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς για να ερμηνεύσει αυτές τις διαφορές είναι και η ιστορική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι σχέσεις συνδικάτων και κομμάτων σε κάθε χώρα. Πώς μορφοποιήθηκαν οι παρατάξεις στον ελληνικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα ανατρέξουμε στις δεκαετίες του 1920 και 1930, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώτες διακριτές ομάδες συνδικαλιστών με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς μορφοποιήθηκαν οριστικά σε παρατάξεις. Οι κομμουνιστές. Η πρώτη διακριτή ομάδα συνδικαλιστών ήταν οι κομμουνιστές, οι οποίοι επέδειξαν ευθύς εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων. Πράγμα απολύτως εξηγήσιμο, εφόσον η εργατική τάξη ήταν για αυτούς το βασικό υποκείμενο της ιστορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο της Τρίτης Διεθνούς, την οποία ίδρυσε ο Λένιν στα 1919, η εργατική τάξη συγκροτείται οργανωτικά στο πολιτικό επίπεδο με το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο οικονομικό επίπεδο με τα συνδικάτα. Την συλλογική και συνολική ματιά στα πράγματα και άρα την πρωτοκαθεδρία την έχει το κόμμα, το οποίο οφείλει να καθοδηγεί τα συνδικάτα ώστε αυτά να συντονίζουν τη δράση τους με τον ευρύτερο πολιτικό αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού. Οι αντιλήψεις αυτές εμφανίζονται στο ελληνικό εργατικό κίνημα ήδη από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στα 1918, όταν οι κομμουνιστές, που τότε ακόμα δεν είχαν διαφοροποιηθεί από τους σοσιαλιστές, επιδίωξαν και κατάφεραν να εισαγάγουν στο καταστατικό τις δύο διατάξεις. Η πρώτη υποδείκνυε πως η δράση της ΓΕΣΕΕ οφείλει να έχει ως κατευθυντήριο άξονα την αρχή της πάλης των τάξεων. Η δεύτερη επέβαλε την οργανική σύνδεση της ΓΕΣΕΕ με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ. Στην ίδια και πιο καθαρή της μορφή, η αντίληψη των κομμουνιστών για τη σχέση κόμματος συνδικάτων εκφράστηκε μετά το 1924, όταν το ΣΕΚΕ μεταξελίχθηκε σε ΚΚΕ και κυρίως ανάμεσα στα 1928 και 1933, όταν στην Τρίτη Διεθνή επικράτησε η γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού, η οποία σε αδρές γραμμές θεωρούσε όλους τους μη κομμουνιστές αντικειμενικά συμμάχους του ανερχόμενου τότε φασισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η κατάρρευση του καπιταλισμού ήταν επικείμενη και οι κομμουνιστές έπρεπε να εκτείνουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να προσανατολίσουν τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε επαναστατική κατεύθυνση με αποκορύφωμα την κρίσιμη στιγμή, τη γενική πολιτική απεργία. Αν και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 φάνηκε να ενισχύει την ανάλυση της Τρίτης Διεθνούς και παρόλο που οι κοινωνικές συγκρούσεις πράγματι εντάθηκαν, οι προβλέψεις και το τέλος του καπιταλισμού δεν επαληθεύθηκαν. Έτσι το μόνο που επέφερε
η προσπάθεια των Ελλήνων κομμουνιστών να εφαρμόσουν τη γραμμή της Τρίτης Διεθνούς ήταν η διάσπαση της ΓΕΣΕΕ και η συγκρότηση μιας δεύτερης ανεπίσημης οργάνωσης, η οποία είχε ως κορμό την Ομοσπονδία των Καπνεργατών και ονομάστηκε Ενωτική ΓΕΣΕΕ. Οι σοσιαλιστές. Μια δεύτερη διακριτή ομάδα ήταν οι σοσιαλιστές. Αρχικά από το 1918 ως το 1924 συνυπήρχαν με τους κομμουνιστές στο πλαίσιο του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Αποδέχονταν άλλωστε και αυτή πως η δράση των συνδικάτων θα πρέπει να αποβλέπει στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Διαφοροποιήθηκαν όμως όταν το ΣΕΚΕ μετεξελίχθηκε σε ΚΚΕ, θεωρώντας ότι ο μετασχηματισμός του καπιταλιστικού συστήματος μπορούσε να επιτευχθεί με διαρκή ειρηνικό αγώνα για φιλεργατικές μεταρρυθμίσεις. Ακολούθησαν δηλαδή στο στρατηγικό αυτό ζήτημα τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Εφόσον όμως στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιο ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τα συνδικάτα έπρεπε να αναλάβουν μόνα τους την ευθύνη του αγώνα για τη βελτίωση των μισθών, των συνθήκων εργασίας και της εργασιακής ασφάλειας. Ως πρότυπο κλάδου και συνδικαλιστικής δράσης, οι σοσιαλιστές πρότασαν τους σιδηροδρομικούς, στους οποίους άλλωστε είχαν τις πιο ισχυρές προσβάσεις. Πράγματι, οι σιδηροδρομικοί αποτελούσαν για τα δεδομένα της εποχής ένα είδος εργατικής αριστοκρατίας. Είχαν αξιοπρεπείς αποδοχές, καλές συνθήκες εργασίας, πέτυχαν την εφαρμογή των νόμων για το οκτάωρο και την αργία της Κυριακής, πράγμα σπάνιο για τους άλλους κλάδους. Είχαν συντάξεις, είχαν ακόμα και αυτόματη τη μαριθμική προσαρμογή των μισθών τους. Με επικεφαλής τον Δημήτρη Στρατή, οι σοσιαλιστές συνδικαλιστές κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΓΕΣΕΕ στο διάστημα 1926-1929. Στο διάστημα αυτό βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τους κομμουνιστές, αλλά είχαν εξασφαλίσει την υποστήριξη των Βενιζελικών. Η συμμαχία τους όμως με τους Βενιζελικούς έληξε στα 1929 όταν ψηφίστηκε το περιβόητο ιδιώνυμο, το οποίο, αν και επισήμως στόχευε μόνο τους εχθρούς του αστικού καθεστώτος, δηλαδή τους κομμουνιστές, στην πράξη αξιοποιήθηκε για να καταστήλει κάθε εργατική κινητοποίηση. Λίγο αργότερα, στα 1931, οι σοσιαλιστές αποχώρησαν οριστικά από τη ΓΕΣΕΕ, συγκροτώντας τα λεγόμενα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα. Οι φιλελεύθεροι Βενιζελικοί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Βενιζέλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκρότηση της ΓΕΣΕΕ. Η συγκρότηση εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν στοιχείο του εξυγχρονιστικού του σχεδίου, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η δράση τους δεν θα ξεπερνούσε τα όρια του αστικού καθεστώτος. Ο Βενιζέλος επιχείρησε να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό, θέτοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις υπό την εποπτεία του κράτους, ρυθμίζοντας νομοθετικά την εσωτερική τους λειτουργία και κυρίως κινητοποιώντας τους κρατικούς μηχανισμούς ώστε να ελέγξει το συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό τους. Πράγματι, στο ιδρυτικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, οι βενιζελικοί συνδικαλιστές, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Μαχαίρα, κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6-5 σοσιαλιστών. Αλλά θα την χάσουν ένα μόλις χρόνο αργότερα και δεν θα την ξαναποκτήσουν παρά μόνο μετά το 1929. Στη δεύτερη αυτή περίοδο θα συνεργαστούν με την ομάδα ενός ισχυρού ανεξάρτητου συνδικαλιστή, του Ιωάννη Καλομήρη. Για τον Καλομήρη, οι συνδικαλιστικοί αγώνες έπρεπε να είναι αποκλειστικά οικονομικοί, χωρίς άλλες πολιτικές ή ιδεολογικές προεκτάσεις. Αυτό βεβαίως σήμαινε αποδοχή και προάσπιση του υπάρχοντος αστικού καθεστώτος. Ή, αν διαβαστεί ανάποδα, σήμαινε εναντίωση στην προσπάθεια ανατροπής του. Ακριβώς γι' αυτό, μετά το 1929, στο πνεύμα του ιδιώνυμου, με την ομάδα του Καλομήρη συνεργάστηκαν και οι λιγοστοί τότε αντιβενιζελικοί συνδικαλιστές, όπως και ο Αριστίδης Δημητράτος, μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη, ο οποίος ξεκίνησε από τον κομμουνιστικό χώρο στα 1918 και διατρέχοντας όλο το πολιτικό φάσμα έφτασε να γίνει υφυπουργός εργασίας του Μεταξά 20 χρόνια αργότερα. Συμπερασματικά, στη δεκαετία του 1930 υπήρχαν συνεπώς 3 τριτοβάθμιες οργανώσεις. Η επίσημη ΓΕΣΕΕ ελέγχεται από τους φιλελεύθερους Βενιζελικούς,
με την υποστήριξη και των λιγοστών συντηρητικών αντιβενιζελικών, τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα, δημιούργημα των σοσιαλιστών και η ενωτική ΓΕΣΕΕ, καθοδηγούμενη από τους κομμουνιστές. Μια εικόνα που θα προσυδίαζε στο ιταλικό μοντέλο αν δεν υπήρχαν οι διαρκείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στις τρεις οργανώσεις με στόχο την επανένωση, διότι όλοι συνέχιζαν να ομνίουν στο όνομα της ενότητας και να ενδιαφέρονται για την νομιμοποίηση της ίδρυσής τους, την οποία μόνο η επίσημη ΓΕΣΕΕ παρήχε. Οι προσπάθειες αυτές φάνηκε να φέρουν αποτέλεσμα γύρω στα 1936, όταν ο φόβος που δημιούργησε η άνοδος των φασιστικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη όθησε τις ανταγωνιστικές οργανώσεις να επιχειρήσουν τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντιφασιστικού μετώπου. Οι διεργασίες αυτές, ωστόσο, ανακόπηκαν με την επιβολή του μεταξικού καθεστώτος, το οποίο θα επιβάλει στη συνέχεια από την πάνω την ενότητα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος προς τα κάτω, αλλά βεβαίως με τους δικούς του όρους και για τους δικούς του σκοπούς. Η ενδοσυνδικαλιστική πραγματικότητα σήμερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι οπωσδήποτε σημαντικά διαφορετική από αυτές του Μεσοπολέμου. Οι διακριτές όμως παρατάξεις εντός της ίδιας συνομοσπονδίας, η συχνή διαφοροποίηση των επιμέρους παρατάξεων σε συγκεκριμένα ζητήματα, οι εκλεκτικές συγγένειές τους με ορισμένα πολιτικά κόμματα, όλα αυτά αντλούν καταφανώς από την παράδοση της αρχικής μεσοπολεμικής περίοδου την ύπαρξή τους. Πρόκειται για μία από εκείνες τις διαπιστώσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η έγκυρη γνώση του κοινωνικού παρελθόντος συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του κοινωνικού παρόντος και ενδεχομένως σε μία περισσότερη ορθολογική οργάνωση του μέλλοντος. Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα, 12 και 1,

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.

Προσοχή στο κενό, προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό,

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

Περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.